0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς μια νέα παρατεταμένη και ισχυρή κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Παρόλο που η κατάσταση παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση, η ανησυχία παραμένει στα ύψη, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα σφοδρών βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ένα βαρομετρικό χαμηλό που στροβιλίζεται στο νότιο και νότιο-ανατολικό Αιγαίο μεταφέρει σφοδρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Η κύρια ζώνη επικινδυνότητας περιλαμβάνει την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ τα φαινόμενα επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό την Ανατολική και Ηπειρωτική Ελλάδα. Όπως επισημαίνουν, από απόψε το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, αναμένεται νέος μεγάλος όγκος νερού, ο οποίος εκτιμάται στα 200 έως 250 τόνους αναστρέμα, εξέλιξη που καθιστά εξαιρετικά πιθανή την πρόκληση.

της Δευτέρας. Ο ατμοσφαιρικός μηχανισμός του φαινομένου παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με τις φωνικές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Λίας. Οι θερμές θάλασσες λειτουργούν ως αποθήκες θερμότητας, διοχετεύοντας ενέργεια στην ατμόσφαιρα. Όταν ο ψυχρότερος αέρας από τη Βόρεια Ευρώπη συναντά τα θερμά νερά, σε συνδυασμό με τα πολύ ξηρά εδάφη που αδυνατούν να απορροφήσουν το νερό, πυροδοτούνται ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Να σημειωθεί πως το νερό που έπεσε στην Κρήτη σε μία ημέρα αντιστοιχεί με την ποσότητα του νερού που πέφτει στην Αθήνα ολόκληρη τη χρονιά. Το ανησυχητικό είναι πως από το απόγευμα είναι σχεδόν σίγουρη νέα επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη, η οποία θα συνδυαστεί με ισχυρούς ανέμους έως και 10 μποφόρ. Το πλέον δραματικό επεισόδιο της κακοκαιρίας σημειώθηκε στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όπου ένας 79χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του. Ο 79χρονος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του για να ταΐσει τα ζώα του. Επιστρέφοντας εν μέσω καταρακτόδους βροχής, επιχείρησε να πηδήξει από τη μια όχθη ρέματος στην άλλη για να κόψει δρόμο, χωρίς να αντιληφθεί λόγω της νύχτας ότι το ρέμα είχε υπερχυλήσει και το ύψος του νερού έφτανε τα 2 μέτρα. Έτσι παρασύρθηκε από τον ορμητικό χύμαρο για 800 μέτρα και εντοπίστηκε νεκρός καταπλακωμένος από φερτά υλικά στη θέση καβαλάρης. Στην ορεινή περιοχή του Μιλοποτάμου οι εικόνες είναι εξίσου αποκαλυπτικές. Ένα ζευγάρι εγκλωβίστηκε μέσα στο αγροτικό του όχημα στη γέφυρα Δισκουρίου όταν ο δρόμος υποχώρησε από τον ορμητικό χύμαρο. Το αυτοκίνητο κατέληξε στην κήτη του ποταμού και οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στα Ζωνιανά ποταμ υπερχείλησε εγκλωβίζοντας οδηγό στο όχημά του, ενώ λάσπη και φερτά υλικά εισέβαλαν σε σπίτια και καταστήματα. Κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Γιώργου Κλάδου, ο Δήμος Μιλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο Ηράκλειο, ο ποταμός Γιώφυρος υπερχείλησε στην ευρύτερη περιοχή Δρακουλιάρη Φινικιάς Μαλάδων, με τα νερά να φτάνουν σε κατοικίες και επιχειρήσεις και την κυκλοφορία να διακόπτεται. Οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό για να αποφευθεί επανάληψη των τραγωδιών του παρελθόντος στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου το 1937 είχαν χάσει τη ζωή τους 19 άνθρωποι, το 1968 3 και στα τέλη της δεκαετίας του 80 άλλοι 4. Παρά τους τακτικούς καθαρισμούς από την περιφέρεια Κρήτης, η σφοδρή νεροποντή γεμίζει συνεχώς την Κήτη με κορμούς, μπάζα και σκουπίδια. Ο ποταμός και στις Γούβες μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας σταθμευμένα αυτοκίνητα ως τη θάλασσα και εγκλωβίζοντας τουρίστες σε ξενοδοχεία. Συνεργεία με γερανούς επιχειρούσαν για ώρες να αποκαταστήσουν τις προσβάσεις. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στις καλλιέργειες στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, κατολισθήσεις και συσσόρευση λάσπης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Αξό-Σανόγια. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και η βρεφονιπιακή σταθμή στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μιλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Στο μεταξύ, η καταστροφή στις καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου συνοδεύεται από ένα διάχυτο αίσθημα οργής και αγανάκτησης ανάμεσα στους κατοίκους και τους αγρότες της περιοχής. Στο στόχαστρο της κριτικής βρίσκεται η διαχείριση της σύραγγας εκτροπής του φράγματος από Σελέμη στη θέση Χόνος, ένα ζωτική σημασία έργο που σχεδιάστηκε ακριβώς για να απορροφά τα πλημμυρικά νερά του οροπεδίου, προστατεύοντας τον κάμπο και μεταφέροντας το νερό στον ταμιευτήρα του φράγματος. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι η σύραγγα δεν έχει τεθεί έγκαιρα σε λειτουργία ή δεν έχει ανοίξει στο βαθμό που απαιτείται για να απορροφήσει τον τεράστιο όγκο του νερού. Ως αποτέλεσμα, τα όμβρια ύδατα εγκλωβίζονται στην πεδιάδα, διευρύνοντας το μέγεθος της καταστροφής και πνίγοντας τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τώρα σταγόνα στον ωκεανό είναι οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τη δεύτερη φάση στο Ηράκλειο. Από τα 550 κενά καλύφθηκαν τα 250. Καλύτερη είναι η εικόνα στην ειδική αγωγή, ωστόσο τα νούμερα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από χθες το μεσημέρι μια 36χρονη γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η βασική υπαίτιος πίσω από μια πρωτοφανή υπόθεση δημόσιας διαπόμπευσης και συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος μιας άλλης γυναίκας στο Ηράκλειο. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο, όπου κρατείται, ενώ οι αρχές βρίσκονται πλέον στα ίχνη και των συνεργών της. Νέα πίεση από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων δίζελ. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας

Chris Wright δήλωσε στο Fox News ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Στο μεταξύ Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέμψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Επίσης συμφωνήθηκε συντονισμένη αντίδραση καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την αποστολή ως τα τέλη Νοεμβρίου τρίτου αμερικανικού αεροπλανοφόρου έως και 10.000 επιπλέον στρατιωτών στην περιοχή του κόλπου σχεδιάζει το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κίνα ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, ανακοίνωσε τη νύχτα η Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει φρένο στις προσδοκίες Ελλάδας και Ιταλίας που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Την παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κισέα, που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο την προσεχή εβδομάδα στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική εξαπέλυσε από την Ολομέλεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια, παρουσιάζοντας τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, καθώς έως σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεών τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή από αυτήν που εισήχθησαν από τις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις. Την αναισθησιολόγο με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κάλεσε ως μάρτυρα ο ανακριτής. Την ίδια ώρα διακόπτει την εκπροσώπηση της κατηγορουμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα, ο δικηγόρος Νικόλαος Αλεξανδρής, όπως γνωστοποίησε με δήλωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drones στην πόλη Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου με στόχο βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Αντρέι Μποτζάροφ. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Νέες προειδοποιήσεις από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων της εάν απειληθεί ο ρωσικός θύλακας του Κάλιγκραντ. Μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι στη Μόσχα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά στο ρωσικό έδαφος δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη δυτική τεχνική υποστήριξη, κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμα ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση για αμοιβαία διακοπή των πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Απέναντι στις νέες προειδοποίησεις Πούτιν, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς ζήτησε ενότητα στο ΝΑΤΟ, την Ευρώπη και τη Γερμανία για τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία. Η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία, δήλωσε προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις. Ο Μέρτς τόνισε ότι η ενότητα και η ισχύ στις Δύσεις είναι απαραίτητες για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, ενώ επανέλαβε ότι η Γερμανία επιθυμεί στο μέλλον σταθερές και προβλέψιμες σχέσεις με τη Ρωσία,
εφόσον τερματιστεί

0: πόλεμος. Στη Γαλλία τώρα, όπου κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή και φοιτητών, οι αρχές ανακοίνωσαν σχεδόν 2.000 προσαγωγές 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορή την ακροδεξιά της Μαρί Λε Πεν. Η κατάσταση στους δρόμους και στα σχολεία είναι έκριθμη, καθώς διευθυντές σχολείων δέχθηκαν επιθέσεις, κάδοι πυρπολήθηκαν και προκλήθηκαν πολλές ζημιές σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με συνδικάτα εργαζομένων, ενώσεις γονέων εκπαιδευτικών και φοιτητικές ενώσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αν και προηγήθηκε με 2-0, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, ωστόσο παραμένει στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου του Nation League. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από την Virtus Bologna στην Ιταλία, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα στη φετινή Ευρωλίγκα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 το βράδυ την Maccabi Tel Aviv. Ναι, επειδή θα παρουσιάσει ο καιρός στην Κρήτη σήμερα, ως το μεσημέρι θα επικρατήσει μια πρόσκαιρη σχετική εξασθένιση των έντονων φαινομένων με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα όμως προβλέπεται εκ νέου σοβαρή επιδείνωση του καιρού. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά με κατατόπους ισχυρές βροχές και έντονες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά τμήματα του νησιού. Τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν κυρίως αύριο Σάββατο, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά στο οδικό δίκτυο των ορεινών περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν θυελώδεις από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 8 με 9 και τοπικά στα πελάγη τα 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και η μέγιστη τιμή της θα κυμανθεί γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και όλες. Αυτό το πρωινό της Δευτέρας Οκτωβρίου του 2026, ημέρα Παρασκευή, ακούτε Ράδιο Κρήτη 101,5, στο μικρόφωνο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης ο Προνάκης. Ελπίζουμε σήμερα η κατάσταση λίγο να φτιάξει σε σχέση με την χθεσινή. Είδατε όλοι τι ζήσαμε, πρωτόγνωρες καταστάσεις σε αρκετές περιοχές του νησιού, κυρίως στις περιφερειακές ενότητες του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Πιο ήπιο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την περιφερειακή ενότητα Χανίων. Η Κρήτη, και αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, προσπαθεί από χθες να μετρήσει τις πληγές της. Μία-μία από τις πιο δύσκολες ημέρες των τελευταίων ετών σε αρκετές περιοχές. Η χθεσινή ημέρα έφερε μαζί της πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Ποτάμια υπερχείλησαν, είχαμε πλημμύρες, είχαμε κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Μάλιστα εγκλωβίστηκαν και κάποιοι οδηγοί σε ορισμένα σημεία. Καλλιέργειες και υποδομές υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Και δυστυχώς μέσα σε όλο αυτόν τον πανικό και την μεγάλη κινητοποίηση των αρχών είχαμε και την απώλεια ενός ανθρώπου. Δεν έχει διευκρινιστεί, και το τονίζω, εάν συνδέεται με την κακοκαιρία ή αν απλώς ήταν ένα τυχαίο γεγονός που συνέβη εν μέσω βέβαια της κακοκαιρίας. Μιλάμε φυσικά για τον ηλικιωμένο κτηνοτρόφο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης και εντοπίστηκε νεκρός χθες νωρίς το μεσημέρι. Είχε πάει στο ποιμνιοστάσιο του, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σπίτι του, για να ταΐσει προφανώς τα ζώα του. Και όταν ολοκλήρωσε αυτό που ήθελε να κάνει, η κακοκαιρία στην περιοχή, διότι θυμάστε πως χθες η κακοκαιρία ήταν έντονη, πολύ έντονη, σε αρκετές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, και όπως όλα δείχνουν, αντί να φύγει από τον δρόμο που υπάρχει μία γέφυρα για να επιστρέψει στο σπίτι του, προτίμησε να πηδήξει από την μία όχθη του ρέματος στην άλλη για να πάει πιο γρήγορα. Ήταν νύχτα, από ό,τι φαίνεται, νύχτα έγινε το περιστατικό αυτό. Δεν είχε δει ότι είχε υπερχειλήσει το ρέμα και το ύψος του νερού βέβαια είχε ξεπεράσει περίπου τα 2 μέτρα. Έτσι, όταν προσπάθησε να πηδήξει από τη μια πλευρά στην άλλη του ρέματος, παρασύρθηκε από χήμαρο, ο οποίος τον παρέσυρε αρκετά μέτρα μακριά. Εντοπίστηκε νεκρός, λέει η πυροσβεστική, και καταπλακωμένος από φερτά υλικά, εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα στην θέση Καβαλάρης περίπου στις 12 το μεσημέρι από τους διασώστες της πυροσβεστικής και εν συνεχεία από κατοίκους της περιοχής. Ζωνιανά, λιβάδια, ορεινός μήλοπόταμος αντιμετώπισαν τεράστιες ποσότητες νερού, δέχτηκαν τεράστιες ποσότητες νερού, ποτάμια φούσκωσαν και νερά μπήκαν ακόμα και μέσα στα σπίτια. Χρειάστηκαν απεγκλωβισμοί

0: ανθρώπων και ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει αποστείλει αίτημα για να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Νόγια είχαμε χαρακτηριστικά περίπου 361 χιλιοστά βροχής από την Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης και για να το αντιληφθούμε αυτό μιλάμε για 361 λίτρα νερού όπως λένε οι ειδικοί σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Στο Ηράκλειο, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε αρκετές περιοχές της ενδοχώρας, αλλά βεβαίως και γύρω από την πόλη, όπως για παράδειγμα ο ποταμός Δρακουλιάρης στις Μαλάδες υπερχείλησε σε σημεία και στην Φοινικιά, μετέφερε μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά βεβαίως, και εκεί είχαμε εγκλωβισμούς οδηγών, πλημμυρισμένους χώρους και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στις Γούβες και στη Χερσόνησο επίσης οχήματα βρέθηκαν στη θάλασσα, τουλάχιστον 3 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και άλλα εντός του αστικού ιστού. Το ένα, μάλιστα υπάρχει και ένα βίντεο που δείχνει αυτοκίνητα να συγκρούονται το ένα με το άλλο παρασυρώμενα από τα ορμητικά νερά του Χυμάρου, αλλά και στο Καστέλι βεβαίως όπου χρειάστηκε η επέμβαση των αρχών για οδηγούς που είχαν εγκλωβιστεί. Μάλιστα είχαμε και το 112 στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας με κατοίκους να καλούνται να μετακινήσουν κάπως τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία πέρασε και μάλιστα με έντονο ύφος και από το Λασίθι. Στο Ροπέδιο είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, προβλήματα είχαμε σε Σιτία, Παλέκαστρο και Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα στην Κερά καταγράφηκε και κατολίσθηση που έκανε αδύνατη τη διέλευση των οδηγών. Στον Άγιο Νικόλαο, σύμφωνα με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, ο ποταμός παρουσίασε παροχή νερού σε ένταση που δεν είχε παρατηρηθεί στην περιοχή τα τελευταία 50 χρόνια. Γι' αυτό και σήμερα παραμένουν κλειστά τα σχολεία και οι βρυφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Η πυροσβεστική στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις. Μέχρι και χθες το απόγευμα είχαν καταγραφεί, λένε οι πληροφορίες, τουλάχιστον 255 κλήσεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Και σήμερα η κακοκαιρία θα συνεχιστεί. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού. Θα έχουμε έντονα φαινόμενα από σήμερα το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κατά διαστήματα και να επιμένουν, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίως μέσα στο Σάββατο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της πρόγνωσης λοιπόν, τα έντονα φαινόμενα στο Νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη, όπως αναφέρεται στο Δελτίο, αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Παράλληλα, θυελώδης έως πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσεως 8 και 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Μέσα σε αυτό το σκηνικό σήμερα υπάρχουν και σχολεία που δεν ανοίγουν. Στον Δήμο Μυλοποτάμου, για παράδειγμα, ενώ στα Νόγια διαβάζουμε ότι θα παραμείνουν κλειστά το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στην Σιτία. Στα Χανιά, αντίθετα, τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά, ενώ στο Ηράκλειο η εικόνα μέχρι τις τελευταίες πληροφορίες είναι ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα, κάποια αντίθετη ενημέρωση. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, Δημήτρη, για να έχουμε το χρόνο στη συνέχεια να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα, πού βρισκόμαστε και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes

0: Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε στον Μυλοπόταμο τι γίνεται σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μία ημέρα μετά το φωνικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Κλάδος. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς.
0: Πώς σας βρίσκουμε σήμερα, ποια είναι η κατάσταση και τι το αποτύπωμα της χθεσινής ημέρας στην περιοχή σας?
1: Αυτό που έγινε χθες ήταν άνευ προηγουμένου. Mm-hmm. Από ό,τι είπανε στο Μυλοπόταμο, στο Δήμο, έπεσε 300 τόνους νερό αναστρέμα σε όλο το Δήμο. Είναι απίστευτο. Οι δροσιές έχουν περιοριστεί στα ορεινά.
0: Ναι.
1: Σε όλο τον ορεινό Δήμο βρέχει. Έβρεχε όλη νύχτα. Εμείς είμαστε σε πιθυνακή, δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου.
0: Σας ακούμε όλη λίγο έτσι καταπονημένο, ναι.
1: Ναι, στον λόγο ούτε έχω κλείσει μάτι καθόλου. Γιατί τα τηλέφωνα πέφτουν από παντού. Σήμερα, χθες καταφέραμε μέχρι αργά το βράδυ να ανοίξουμε όλους τους δρόμους τους κεντρικούς, να μην υπάρχει δηλαδή το μοναδικό χωριό που δεν έχει καλή επικοινωνία ακόμη, το Βενή Μυλοποτάμου.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κοπεί από τρεις πλευρές ο δρόμος.
0: Άρα όποιος θέλει να πάει στο Βενή δεν έχει τη δυνατότητα.
1: Ναι, είναι από τέσσερις μεριές μπορείς να πάει, από τέσσερις δρόμους στο Βενή, τρεις είναι αποκομμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε επιφυλακή. Σήμερα θα κινηθούμε πως κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν αποκλειστεί σχεδόν όλες, αφού τα χωριά, δεν υπάρχει πρόβλημα στα χωριά στα δικά μας. Τώρα προσπαθούμε να επιθετηθούμε στις κτηνοτροφικές μονάδες πως θα πλησιάσουν οι κτηνοτρόφοι στα μαντιά τους.
0: Τι ζημιές έχουν έτσι καταγραφεί μέχρι τώρα, Δήμαρχε? Πού εστιάζονται οι ζημιές και οι...
1: Οι τεράστιες ζημιές είναι στην αγροτική οδοπία. Στα δίχτυα αποχέτευσης έχουν χαθεί χιλιόμετρα, δίχτυα ίδρυυσης και στη σόρευση μπαζών στα χωριά μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Περτά υλικά, χαμός. Ευτυχώς και είχαμε πάρει την απόφαση με τα σχολεία. Ευτυχώς. Και είχαμε κλείσει όλα τα σχολεία και τους βραβεολυμπιακούς.
0: Και είναι και σήμερα κλειστά από ό,τι διαβάζουμε.
1: Και σωστά. Σήμερα κλειστά, εννοείται. Μας έβραχε όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Δεν σταμάτησε.
0: Θυμάστε, Δήμαρχε, κάτι αντίστοιχο τα τελευταία χρόνια στην περιοχή?
1: Κάτι παρόμοιο θυμούνται οι γονείς μας το 1986. Αυτό λέει, αυτά τα φαινόμενα θυμούνται το τότε. Εγώ ήμουν μικρός, δεν τα θυμάμαι, αλλά... Πώς τους άκουσα και στα χωριά χθες που πήγα σε πολλά, μόνο το 86, μόνο το 86 άκουσες αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, εύχομαι να μην ξανασυμβεί και εύχομαι να σταματήσει, γιατί λέει επιδείνωση.
0: Ναι, έτσι λέει το επικαιροποιημένο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από το απόγευμα κυρίως.
1: Αντί να φτιάχνει, κορυφώνεται, γιατί φοβούμαστε την επόμενη μέρα τι γίνεται. Αφού δεν θρυνήσαμε ζωές στα λιβάδια χθες που έπεσαν το γεφυράκι, το μισό γεφυράκι και
0: mm-hmm.
1: πέσαν οι ανθρώποι στην Κίτη, το ζευγάρι, ευτυχώς είναι καλά.
0: Επομένως, συνοψίζοντας, Δήμαρχε, οι ζημιές περιορίζονται στην αγροτική οδοπία, είπατε, και στο δίκτυο...
1: Αγροτική οδοπία, δίκτυα, βιολογικούς, αυτά είναι προς το παρόν αυτά που φαίνονται.
0: Σε σπίτια δεν έχουμε αναφορές, να έχουμε...
1: Είχαμε αναφορές σε σπίτια, τρία σπίτια έχουν στο Δήμο, ένα στα Κυνηγιανά και δύο στο Δενή Μυλοποτάμου που είχαν σοβαρά προβλήματα από τη ροχή. Πλημμυρίσανε πάρα πολλά σπίτια στα ορεινά χωριά.
0: Ναι.
1: Η πυροσβεστική έκαμε ότι μπορούσε χθες όλη μέρα. Ευτυχώς ήταν όλη η πυροσβεστική του νομού, ρε θύμου, ήταν εγώ. Ήταν επιπομπός, αστυνομία, όλοι βοήθησανε. Περιφέρεια, όλοι. Από δεν φτάνουνε τα μηχανήματα τα δικά μας να αποκαταστήσουν τις ζημίες, εννοείται. Θέμα εξωτερικούς συνεργάτες, έχω μιλήσει με τον Τουρνά, τον Υπουργό, βγήκε ο Δήμος εκτακτή ανάγκη.
0: Ναι.
1: Και σήμερα θα δούμε πώς θα κινηθούμε να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους.
0: Οι οποίοι έχουν δεχθεί βαρύ πλήγμα, ναι.
1: Ναι, είναι ο πιο κτηνοτροφικός Δήμος στην Ελλάδα. Ο Δήμος Μυλοποτάμου. Οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι αμέτρητες.
0: Mm-hmm.
1: Όταν το δικό δίκτυο δεν πάει, υπάρχουν χίλια προβλήματα. Τα τηλέφωνα μας δεν σταματήσαν όλη νύχτα. Λέω, παιδιά, πρώτα προέχει ο άνθρωπος, θα εξασφαλίσουμε τα χωριά και μετά προχωρούμε στα ζώα.
0: Είναι και αυτό, αυτό όμως ένα, ένα σημαντικό κεφάλαιο, ναι, βέβαια.
1: Και αυτό κάναμε. Σήμερα, αφού τα χωριά η εικόνα είναι καλή, στο παρόν, προχωρούμε για τις υγειοτροφικές μονάδες με ό,τι δυνάμεις έχουμε και με εξωτερικούς συνεργάτες που θα βάλουμε.
0: Μάλιστα. Σας είπε κάτι χαρακτηριστικό ο Υπουργός, Δήμαρχε?
1: Όχι, ο Υπουργός είχε μια πλήρη εικόνα για αυτά που του λέγα, ήταν ενημερωμένος. Γιατί θα παρακολουθούν και αυτοί. Σε διάφορα σημεία στην Κρήτη ήταν κακοκαιρία, αλλά στο Μηλοπόταμο ήταν άλλο προηγουμένο.
0: Και στα Ζωνιανά, από ό,τι είδαμε, έτσι, πολύ, πολύ βαρύ το πέρασμα, ναι.
1: Ζωνιανά έγινε χαμός. Αλλά στα Λιβάδια, στο Άγιο Μάμα, Μπενί, Αξό, όλα τα χωριά να κατεβεί κάτω. Μιλούμε για καταστροφές που δεν μπορεί να τις υπολογίζει άνθρωπο.
0: Μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου, σε κατάσταση, ναι, έκτακτης ανάγκης.
1: Ναι, έτσι μας είπανε.

0: τώρα πρέπει να ανοίξουμε, να αρχίσουμε να βοηθήσουμε το χτιροτροφικό κόσμο να προσεγγίσει τα κουπάρια του και μετά να πιάσουμε καταγράφουμε ζημιές. Έχουν καταστραφεί ολόκληρα δίκτυα χιλιόμετρα βιολογικών.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η επόμενη μέρα στον Μιλοπόταμο.
0: Ναι, η επόμενη μέρα. Τώρα έχουμε όλους τους προέδρους επιφυλακή, όλοι οι αντιδήμαρχοι είναι στο πεδίο. Άπαντες να πάθουν περισσότερες πληροφορίες που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν νερό στα χωριά. Είχε να κοπεί το ρεύμα. Μόνο χθες βράδυ ήρθε το ρεύμα. Από τα ξενερώματα της προηγούμενης. Όπου δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχουν νερά. Έχουν σπάσει δίκτυα. Χωριά χωρίς νερό. Υπάρχει πρόβλημα εδώ.
1: Επομένως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί, γιατί είναι ναι. από τα πιο σημαντικά αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, βράδυ ναι. Αλλά απλά έχουμε τώρα...
1: Απλώς δημιουργήθηκαν άλλα προβλήματα, ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ελπίζουμε σήμερα το νέο κύμα που λένε οι μετεωρολόγοι ότι...
0: Ελπίζουμε να μην είναι όπως τα λένε, να είναι πιο χαμηλών τόνων, γιατί η γη έχει κορεστεί από νερό και μια μπόρα να κάνει δυνατή είναι... θα πάρει πάλι τα πάντα.
1: Υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αφού είδαμε εμείς αυτό, ναι. πρέπει να τα περιμένουμε όλα. Αυτά που λένε με την κλιματική κρίση, αυτά είναι όλα αλήθεια. Αυτά είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου ήταν στην τηλεφωνική γραμμή, ο Γιώργος Κλάδος. Μας περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη χθες κατά τη διάρκεια του κύματος κακοκαιρίας που πέρασε, από ό,τι είπε και ο Δήμαρχος με βαρύ αποτύπωμα από την δημοτική περιοχή, από τον Δήμο Μιλοποτάμου. Πολλά σπίτια πλημμύρισαν, άλλα υπέστησαν ζημιές. Η αγροτική οδοποιία, είπε, έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα. Το Βενή Μιλοποτάμου, από τους 4 δρόμους που μπορείς να πας σε αυτό, οι 3 έχουν αποκλειστεί, και κάτι παρόμοιο είπε, θυμούνται οι παλαιότεροι, το 1986, πριν από 40 χρόνια δηλαδή, συνέβη κάτι παρόμοιο στην περιοχή. Ελπίζουμε, όπως είπαμε και πριν, σήμερα το νέο κύμα, που τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι θα προκύψει στην Κρήτη με τη νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα, να είναι σε υπιότερη μορφή. Ο κρατικός μηχανισμός, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, είναι επιποδός για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, το κατά πόσο είμαστε σωστά προετοιμασμένοι για να δεχθούμε ένα τέτοιο κύμα κακοκαιρίας. Πολλές φορές βέβαια δεν αρκεί η προετοιμασία, είναι το πρώτο και βασικό βέβαια, αλλά πολλές φορές οι εκτιμήσεις και οι δυνατότητες, οι ανθρώπινες δυνατότητες, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπαυόμαστε. Η κακοκαιρία, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί και σήμερα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους και όλες. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε μία σύντομη διακοπή, να δώσουμε και χρόνο στην Εύα μας το Γιαννάκη να έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων, και λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί να προσπαθήσουμε, να επιδιώξουμε να συνομιλήσουμε και με άλλους ανθρώπους από άλλες περιοχές, να δούμε τι είναι αυτό που επικρατεί σήμερα, ποια είναι η επόμενη ημέρα, και βεβαίως 2810-382-300 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε για να μας καταθέσετε το οτιδήποτε έχει πέσει στην αντίληψή σας. Προσοχή λοιπόν, από το απόγευμα και μετά, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε, Δημήτρη, και επιστρέφουμε.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σφοδρή ήταν η έλευση της κακοκαιρίας στην Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί, υπάρχει ανησυχία, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί, ανακοίνωσε περιφέρεια. Η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει συγκέντρωση υδάτων και μεταφορά φερτών υλικών στο δικό δίκτυο, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από χθες το μεσημέρι μια 36χρονη γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η βασική υπαίτιος πίσω από μια πρωτοφανή υπόθεση δημόσιας διαπόμπευσης και συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος μιας άλλης γυναίκας στο Ηράκλειο. Οι αρχές βρίσκονται πλέον στα ίχνη και των συνεργών της. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, καθώς έως τις 2 μετά το μεσημέρι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή από αυτήν που εισήχθησαν. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κίνα ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από φερόμενους ως τζιχαντιστές της Boko Haram στη βορειοανατολική Νιγηρία, ενώ είχαν βγει να μαζέψουν ξύλα για να καλύψουν βασικές ανάγκες των οικογενειών τους. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BT Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 28-13-82-300 για το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε. Η Πόπη Κιωστεράκη είναι ήδη στη θέση της και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε το οτιδήποτε θέλετε και γύρω από την κακοκαιρία, αλλά και γενικότερα να αναδείξουμε τα προβλήματα. Το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη είναι πάντα ανοιχτό, όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε έναν ακροατή ο οποίος επικοινώνησε νωρίτερα και μας ανέφερε ότι μέχρι το πέραμα Μυλοποτάμου ο δρόμος είναι καθαρός, από εκεί και μετά παρουσιάζονται κάποια προβλήματα και τα φανάρια, έχουμε αναφορά ότι τα φανάρια στην περιοχή του Γιώφυρο, Δημήτρη, δεν λειτουργούν σύμφωνα με άλλον ακροατή, και επικρατεί πάλι αυτό που γινόταν και χθες και προχθές στην περιοχή, με το κυκλοφοριακό βέβαια στο συγκεκριμένο σημείο να είναι έντονο, μεγάλες οι καθυστερήσεις των οδηγών, μέχρι και 20 λεπτά ήταν η αναμονή, μας έλεγαν. Έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαντάκη, μαζί μιλάμε.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Θέλω να σας αναφέρω ένα τεράστιο πρόβλημα που συμβαίνει με την γέφυρα της Φοινικιάς.
0: Ναι.
1: Τώρα και 15 χρόνια, εκεί έχω χάσει το πρώτο μου θείο, το πήρε το ποτάμι ακριβώς από εκεί. Πνίγηκε. Από τότε διαμαρτυρόμαστε για τη γέφυρα. Δυστυχώς, οι καρέγλες είναι τόσο κολλημένες που δεν βγαίνει κανείς υπεύθυνος να δει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει εκεί. Εχθές είχαμε ξανά το ίδιο πρόβλημα. Έχουμε κάνει στην περιφέρεια, στο Δήμο, 300 τηλεφωνήματα. Εχθές απέτησα προσωπικά εγώ να έρθει ο εισαγγελέας κάποια στιγμή εκεί για καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν ξέρω. Ο ένας λέει ότι είναι της περιφέρειας, ο άλλος

0: λέει ότι είναι του Δήμου. Εμείς πρέπει να πνιγόμαστε στην κάθε κακοκαιρία εκεί στην περιοχή. Ο ποταμός πλημμύρισε πάλι χθες. Άμα δείτε, 30 φορτηγά υλικά είναι στη ΔΕΙΑΗ μέσα. Η ΔΕΙΑΗ επιδείνωσε το πρόβλημα εκεί. Κρέμασε και αυτή η σωλήνη στη γέφυρα επάνω. Εκείνη και είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα. Εχθές ήταν τα μηχανήματα εκεί. Λέει είναι οι σωλήνες, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δηλαδή εμείς καθένας άσχετος, ανεγκέφαλος, δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις στη γέφυρα. Εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να πληρώνουμε όλο αυτό το φαινόμενο εκεί κάθε λίγο και λιγάκι. Εμένα χθες με έπνιξε πάλι. Μου χάλασαν όλα μου τα μηχανήματα, σκαυτικά, κλαδευτικά, όλα. Αυτός ποιος θα μου τα αποζημιώσει εμένα και όχι μονάχα εμένα. Πλημμύρισε όλη η Φοινικιά και αυτή η γέφυρα. Και φωνάζουμε, φωνάζουμε, κανείς δεν ακούει. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρω ο κύριος Αγγελιάς εκεί, το απέτησα χθες. Είχε δουλειά, είχε λέει υποθέσεις που δεν μπορούσε να φύγει. Κάποια στιγμή κάποια πρέπει να κάνουμε μηνύσεις για να γίνει κάτι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Δώστε μας λίγο, η γέφυρα της Φοινικιάς, για να καταλάβουν και οι ακροατές που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν, πού ακριβώς είναι, σε ποιο σημείο αναφέρεστε?
0: Μόλις περάσουμε τα Κανάρια και ναι, πάμε, μπαίνουμε στον δρόμο που πάει για Μαλάδες, δεξιά πάει ο δρόμος για Φοινικιά.
1: Ναι, στη Διχάλα.
0: Ένας εθνικισμός ολόκληρος είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι η βιομηχανική περιοχή εκεί. Εχθές άμα δείτε τι έγινε εκεί πάλι. Αυτό το φαινόμενο είναι κάθε δυνατή βροχή που κατεβαίνουν τα νερά από πάνω από τα χωριά. Πλημμυρίζει. Πληγόμαστε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Έχουμε και άλλη γραμμή για την ίδια περιοχή από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είχα καλέσει και για τα φανάρια στο Γιώφυρι, γιατί έφυγα πάλι το πρωί.
1: Ναι.
2: Πάλι δεν λειτουργούσαν από χτες. Από χτες. Mm-hmm. Από τις 10:30 το βράδυ ξαναπέσανε πάλι. Επειδή παρακολουθώ την περιοχή. Λοιπόν, ακούστε λίγο να δείτε, επειδή και δουλεύω και δραστηριοποιούμαι στην περιοχή της Φοινικιάς.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα βίντεο στο ίντερνετ. Όπως το λέω ξεκάθαρα, είναι στο ίντερνετ δημοσιευμένο από εχθές, όπου παρακαλάμε, στο ίντερνετ έχουμε βγει και παρακαλάμε να έρθει ένα τσαπάκι πριν σπάσει ο ποταμός. Και δεν έχει έρθει κανείς από την περιφέρεια να καθαρίσει, αλλά ακούστε λίγο, κύριε Παπαδάκη,
1: ναι,
2: ο κύριος αναφερόταν στο γεφυράκι του βιολογικού. Εγώ θα σας πω για το δρακουλιάρι. Το δρακουλιάρι που έχει βγει το βίντεο, μια μισή ώρα πριν σπάσει ο δρακουλιάρης, δεν είχε έρθει το τσαπάκι της περιφέρειας να καθαρίσει. Και δεν καθαρίσανε καθόλου το καλοκαίρι. Και μην βγει κανείς να πει ότι καθαρίσανε. Επίσης, στις Τρεις Βαγιές, που είναι ένα άλλο σημείο το οποίο διέρχονται εκατοντάδες κόσμο συνέχεια,
1: ναι, ναι,
2: το δρόμο της Ευαρέστου που λέμε.
1: Ο οποίος έκλεισε χθες. Έκλεισε χθες, ναι.
2: Εκεί περιμέναμε και εκεί να σπάσει ο ποταμός στις Τρεις Βαγιές. Έχουν βάλει ένα σίδερο, ένα κυλοδοκό, διαμπερές στον ποταμό, ακριβώς από κάτω από τη γέφυρα, γιατί λένε ότι θα περάσουν ένα αγωγό και δεν ξέρω ποιος ο σκοπός του αγωγού, με αποτέλεσμα να στενεύει περισσότερο η κήτη και να υπάρχει η πιθανότητα να πλημμυρίσει η περιοχή. Και ένα τελευταίο που ανέφερα, και γιατί κάλεσα και πιο μπροστά όταν έφυγα από το Ηράκλειο, τώρα έχω φτάσει στις Μοίρες πλέον, πρέπει να πάει η περιφέρεια να καθαρίσει την Ηρακλείου Μοιρών από τους αθανάτους μέχρι τη διακλάδωση του ΣΥΒΑ, γιατί ακόμα βρέχει το συγκεκριμένο σημείο, βρέχει τώρα που μιλάμε, και έχει κατεβάσει ακόμα φερτά υλικά, δεν πέρασε κανείς εχθές. Ένα άλλο σημείο που υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας στο Ηράκλειο είναι το ρέμα της Χρυσοβαλάντου. Δεν έχει πει κανείς από το καλοκαίρι. Θα στείλω στον Δημήτρη τον Προνάκη, γιατί τον κάλεσα εγώ το πρωί. Θα του στείλω μήνυμα και φωτογραφίες που δεν έχει περάσει κανείς και υπάρχουν λάσπες και χώματα μέσα στο ρέμα από το καλοκαίρι. Το ξαναλέω, από το καλοκαίρι. Ναι.
1: Κατανοητό.
2: Θα συμπεράσω τα δικά σας.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε
2: και άλλη
1: γραμμή. Πάμε. Καλή σας ημέρα.
3: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, παρακαλώ.
3: Εγώ μένω στην περιοχή Δρακουλιάρη και θα ήθελα να σας πω αυτό που ζήσαμε σήμερα το πρωί. Δεν έχει ενημερώσει ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια, ούτε η αστυνομία

0: λεωφορεία έρχονται από τη Φοινικιά, κάνουν τον κύκλο από Μαλάζες και παίρνουν τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν ενημέρωσε κανένα τους. Τα λεωφορεία ήρθανε μέχρι το Δρακουλιάρι, έχουν βάλει τα τσιμεντένια τους λίθους αυτούς τους μεντόλιθους και κάναν τα λεωφορεία στροφή και ξαναγυρίσανε όλο το δρόμο πίσω της Φοινικιάς και το ένα κουτούλησε πάνω στο άλλο, καταλαβαίνετε. Τα μισά να έρχονται και τα άλλα να φεύγουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί κανένας να συνεννοηθεί με αυτή την πόλη.
1: Αναφέρεστε στη Μάνου Κατράκη.
0: Όχι, στο Δρακουλιάρι, εκεί που ξεκίνησε ο ποταμός, έχουν βάλει τα τσιμεντόλι τους.
1: Ναι.
0: Και δεν ειδοποίησε η αστυνομία ότι δεν μπορούν να περάσουν τα λεωφορεία. Το αστικό κτέλι δεν το γνώριζε, τους το είπαμε εμείς το πρωί. Και τα λεωφορεία που πάνε στο 45 στο Δημοτικό και το Γυμνασίου πάνε στο 1, το κάνουν τον κύκλο από Φοινικιά και γυρίζουν από Μαλάζες. Ήταν κλειστά. Δεν μπορούσαν να περάσουν, γυρίζαν πίσω από το δρόμο ξανά τη Φοινικιά και θα κάνουν το δρομολόγιο από το βιολογικό να πάνε πάλι από τις Μαλάζες, να πάνε τα υπόλοιπα παιδιά. Τα παιδιά είναι αργότερα ακόμη σχολείο τα παιδιά μας. Αυτά είναι 9 η ώρα. Καταστάσεις τραγικές ζούμε.
1: Νομίζω ότι τα λεωφορεία έπρεπε να είχαν ενημερωθεί εφόσον ο δρόμος είναι
0: κλειστός. Ναι, δεν ενημέρωσε κανείς, αυτό σας λέω, γι' αυτό πήρα.
1: Κατανοητό. Σας ευχαριστώ, καλά. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Κοιτάξτε, είμαι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου του Χωστού.
1: Ναι.
2: Για άλλη μια φορά ζούμε καταστάσεις απελπισίας. Και το λέω για τους λόγους τους εξής. Κλείσανε χθες το γεφυράκι ξαφνικά, το γεφυράκι το μεταλλικό.
1: Mm-hmm.
2: Την ώρα που σχολάγανε το δημοτικό, χωρίς καμία ενημέρωση. Καταλαβαίνετε τι έγινε στην περιοχή. Ζήσαμε τις εικόνες, τις χειρότερες της φωτιάς της τελευταίας. Είχε μπλοκάρει πάλι όλη η δυτική πλευρά του Ηρακλείου. Γίνονται σπασμωδικές κινήσεις, ναι μεν για την ασφάλεια, αλλά δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν τα μέσα ενημέρωσης, πιστεύω, που μπορούν άμεσα να ενημερώσουν, να γνωρίζει κάτι ο κόσμος, ώστε να μην υπάρχει όλος αυτός ο συνωστισμός. Καταλαβαίνετε τι γινόταν στις 12.30 μία η ώρα που κλείσανε η αστυνομία το γεφυράκι με 400 παιδιά που φεύγαν από το δημοτικό, με ανενημέρωτα τα λεωφορεία, γιατί ξέρετε όπως βλέπετε εκεί πέρα δεν έχουμε και τους φαρδύτερους δρόμους για να μπορούν να γίνουν αναστροφές και να φύγει ο κόσμος.
1: Ναι. Γιατί πηγαίνανε, βλέπανε τη γέφυρα κλειστή και γύριζαν πίσω.
2: Και γυρίζανε αναγκαστικά πάλι μέσα στην περιοχή η οποία δεν έχει εξόδους. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Δεν σκύβει ο Δήμος το κεφάλι να βρει μια λύση. Επανειλημμένα συζητάμε για τσιμεντένια γέφυρα διπλής ροής. Με μελέτες εδώ και 15 ετίας. Δεν κινείται τίποτα στην περιοχή. Και το συζητάμε κάθε φορά που υπάρχει μια καταστροφή τελικά.
1: Κύριε Καρακοσταντά,
2: δεν νομίζω ότι είναι αυτή η ποιότητα ζωής για την πόλη του Ηρακλείου.
1: Κύριε
2: και μία από τις σημαντικότερες εξόδους, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Και το άλλο που θέλω να πω και είναι σημαντικό, από τη γέφυρα της Φοινικιάς μέχρι τα γηπεδάκια του Λίντο Σόκερ εκεί πέρα, αυτό το κομμάτι έχει να καθαριστεί πάνω από 15 με 20 χρόνια. Έχει φράξει από τις ιδιοκτησίες κάτω, δεν καθαρίζεται ποτέ. Είναι το πιο στενό κομμάτι του ποταμού. Εκεί πέρα δημιουργεί το φαινόμενο του μπουκαλιού και συσσωρεύεται πάντα νερό από την πίσω μεριά και φεύγει πάντα απότομα από την άλλη.
1: Μάλιστα. Πολλές...
2: Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα.
1: Πολλά τα παράπονα.
2: Όπως καταλαβαίνετε και το γεφυράκι της Φοινικιάς είναι το πιο στενό που υπάρχει στον ποταμό πάνω.
1: Mm-hmm.
2: Είναι τσιμεντένιο, αλλά είναι το πιο στενό που υπάρχει. Γι' αυτό γίνεται πάντα αυτό το φαινόμενο. Και λίγα φερτά υλικά να φέρει δημιουργεί πρόβλημα. Αν αυτά δεν μπορούμε το 2026 να δώσουμε λύσεις. Τότε δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Για το
1: ήταν ο κύριος Μενέλαος Καρακοσταντάκης. Σας αναγνώρισα από αυτό που είπατε την ιδιότητά σας. Σας ευχαριστώ κύριε Καρακοσταντάκη. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Και έχει ζητήσει να παρέμβει κυρίες και κύριοι ο κύριος Κώστας Παπαδάκης. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Κορφών Μαλεβιζίου. Παρακαλώ. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας. Θα ήθελα να παρέμβω και εγώ, διότι η αγροτική οδοποιία στις Κορφές και πιστεύω και στα γύρω χωριά στο Μαλεβίζι, αλλά ειδικά στο χωριό μου στις Κορφές, πραγματικά έχει πληγεί η θάλασσα. Έχουν τόνι νερό πέσει, έχουν πλημμυρίσει οι ποταμοί, οι δρόμοι που είναι δίπλα στους ποταμούς έχουν γίνει ένα πραγματικά ένα, mm-hmm. είναι απροσπέλαστη, δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος. Και αυτό, γι' αυτό βγήκα στον αέρα. Θέλω να επισημάνω την προσοχή να μην πηγαίνουν τώρα στις αγροτικές αγροτικούς δρόμους, να μην περνάνε τους δρόμους αυτούς, να περάσει ο καιρός, να χαλεπώσει ο καιρός και μετά να κοιτάξουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε μαζί με το Δήμο Μαλεβιζίου που είναι πάντα πρόθυμος να ανοίξουμε αυτούς τους δρόμους. Πραγματικά είναι κλειστοί οι δρόμοι, ειδικά στις κορφές. Θέλω να πω στους χωριανούς, στους χωριανούς μου και γενικά τους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής να μην πηγαίνουν τώρα στους αγροτικούς δρόμους, είναι κλειστοί έτσι αλλιώς.
1: Είναι κλειστοί, ναι.
3: Από τα μπάζα, από τα φερτά υλικά, από τις κατολιστείς που έχουν γίνει. Να περιμένουμε να φτιάξει ο καιρός.
1: Να καθαρίσουν οι δρόμοι, ναι.
3: Ναι. Να φτιάξουμε τους δρόμους, να τους καθαρίσουμε καλά, να τους σκοπίσουμε όπως συνήθως. Θα είναι σίγουροι γι' αυτό. Αλλά τώρα όμως μην διακινδυνεύσουν και ειδικά στις ιρλανδικές διαβάσεις. Εμείς στις κορφές έχουμε 6 ιρλανδικές διαβάσεις. Προ Θεού δεν περνούν. Δεν πρέπει να περάσουν από εκεί. Αλλά γενικά στους αγροτικοί ειδοποιία να μην πηγαίνουν τώρα. Είναι επικίνδυνη η αγροτική ειδοποιία στις κορφές. Αυτό ήθελα να σας πω και όλα θα πάνε καλά. Μετά θα τα καθαρίσουμε τους δρόμους, θα τους αξιοποιήσουμε. Να περάσει η μπόρα.
1: Καλά κάνετε και το επισημάνατε για να ενημερωθούν και οι συγχωριανοί σας αλλά και όλοι όσοι σκοπεύουν να μετακινηθούν προς την περιοχή.
3: Ναι, εγώ πιστεύω ότι γενικά η αγροτική οδοπία, ειδικά στην περιοχή πηγή μας, έχει ας πούμε πληγή. Γιατί πραγματικά είναι το φαινόμενο το οποίο έχουμε συναντήσει τα τελευταία 24 ώρα είναι τεράστιο. Όπως επίσης θέλω να επισημάνω ένα γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει κοπεί και η υδροδότηση στο χωριό το δικό μου επειδή. Δεν δίνει ρεύμα στην γεώτρηση και περιμένουμε την ΔΔΕ να δώσει ρεύμα στη γεώτρηση γιατί δύο μέρες και εμείς δεν έχουμε τώρα νερό ίδρευσης και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μέσα από την εκπομπή σας θέλω να προσκαλέσω τα συνεργεία της ΔΔΕ να έρθουν στις κορφές να συνδέσουν, να φέρουν πάλι το ρεύμα στη γεώτρηση, ούτως ώστε να έρθει πάλι το νερό στα σπίτια μας. Αυτό είναι για τώρα και τρεις μέρες. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές, έχουμε ζητήσει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή σας και εγώ από την πλευρά τη δική μου θέλω να έτσι να τους παρακαλέσω ή δυνατόν να έρθουν το ταχύτερο δυνατόν σήμερα τώρα να έρθουν γιατί πραγματικά και τα αντιπόζητά μας αρχίζουν να αδειάζουν.
1: Λογικό.
3: Και πρέπει να γίνει στη γεώτρηση. Είναι μια χαρά είναι από ό,τι μας είπαν και από τη ΔΕΑΜ. Γιατί ο Δήμος με τη ΔΕΑΜ πήγε το έλεγχο στο θέμα, πήγε ο ηλεκτρολόγος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς δεν έρχεται ρεύμα στην γεώτρηση για να στείλει το νερό στην δεξαμενή, στις κορφές και να έρθει στα σπίτια μας. Θερμή παράκληση. Και προσοχή. Τώρα δεν πάμε στους αγροτικούς δρόμους.
1: Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε
3: Φαραζάκης,
1: καλά.
3: Λέγομαι, ο Φαραζάκης είναι ο Κώστας. Συγγνώμη.
1: Φαραζάκης, Κώστας, λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν προβλήματα στις περιοχές τους, καλό θα είναι να μας τα αναφέρουν για να ενημερώσουμε και εμείς τους ακροατές του Ραδιοκρήτη. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύει.

0: Έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αναφορές από την περιοχή του Ρουκανίου. Στο Ρουκάνι δεν έχουν ρεύμα από χθες το μεσημέρι, από ό,τι μας είπαν, με συνέπεια ηλικιωμένοι άνθρωποι και άνθρωποι που χρειάζονται 24 ώρες το 24ωρο οξυγόνο να ταλαιπωρούνται αυτές τις ημέρες. Κάποιοι επιστράτευσαν τις γεννήτριες, δίνοντας πολλά χρήματα βέβαια στο πετρέλαιο που καίνε από εχθές για να αντιμετωπίσουν αυτήν την έκτακτη ανάγκη. Είναι πολλές οι αναφορές για διακοπές ρεύματος μέχρι και αυτήν την ώρα και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου, αλλά και έξω από το Ηράκλειο προς την ενδοχώρα. Πάμε τώρα όμως μέχρι να μιλήσουμε και με άλλους έτσι καλεσμένους γύρω από την κακοκαιρία. Να πάμε λίγο στο Ρέθυμνο. Εκεί στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Βενιεράκης, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Καλή σας ημέρα. Κύριε Βενιεράκη.

0: Κυριάκη, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, ναι.
0: Ωραία, τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά. Δεν ξέρω αν εσάς έτσι σας χτύπησε πολύ η κακοκαιρία χθες, αν είχαμε ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο.
1: Εμάς στη μεριά τη δικιά μας, όχι, που είμαστε δυτικό ρύθμιο, δεν είχαμε θέματα τέτοια. Προς το Μυλοπόταμα έχουν γίνει ζημιές εκεί στην Δήμο Μυλοποτάμου.
0: Ναι.
1: Έκαμε πολύ νερό, αλλά δεν προκάλεσε ζημιές. Ευτυχώς δηλαδή δεν έχουμε τέτοια θέματα. Φτάνουν τα άλλα που έχουμε, ναι, γενικά όλοι βέβαια τα έχουμε. Με την ακρίβεια που συμβαίνει σε όλο τον πρωτογενή τομέα.
0: Μαθαίνουμε ότι ακριβαίνουν οι τροφές, γι' αυτό σας καλέσαμε. Ακριβαίνουν οι τροφές, οι ζωοτροφές,
1: ναι, κύριε Βενιεράκη. Από την πρώτη του μήνα έχουν βάλει αύξηση ζωοτροφές σε 1,5 ευρώ στο σακί, από ό,τι λέγανε θα μπει από την πρώτη του μήνα στις ζωοτροφές. Σύν ότι έχει ακριβεί και το τριφύλι 10-15 λεπτά σε σχέση με την ανάλογη περσινή περίοδο. Σύν ότι βάλανε και 100 ευρώ στο αμάξι από τον Απρίλιο, μάλλον από το Μάρτιο στα μεταφορικά, 100 να ανέβει και 100 να κατέβει, που τα πληρώνουμε πάντα εμείς. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση και το νερό βέβαια που έκαμε τώρα. Καλό ήταν το νερό, αλλά κάνει και ζημιά πάλι σε εμάς, διότι υπήρχαν πάρα πολλά σανά έξω που θα μπορούσαν να βόσουν ακόμα τα πρόβατα για λίγο καιρό. Τώρα λοιπόν αναγκαζόμαστε να ταΐζουμε όλα τα ζώα εξ ολοκλήρου μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα να φάνε έξω. Αναγκαστικά λοιπόν και αυτά που είναι να γεννήσουν αργότερα και αυτά δεν τα ταΐσεις, θα πεθάνουν από την πείρα, δεν έχουν να φάνε τίποτα έξω.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι δηλαδή, όποιος γνωρίζει το αντικείμενο καταλαβαίνει ότι τα ζώα τώρα που δεν ταϊστούν εξ ολοκλήρου μέσα θα πεθάνουν από την πείρα. Τι άλλο να πω, τα
0: κύριε Βενιεράκη,
1: τα, ναι, τα ίδια τα ίδια, το ΟΣΔΕ δεν προχωρά, υπάρχουν καθυστερήσεις μεγάλες, οι πληρωμές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο από ό,τι φαίνεται καθόλου, από ό,τι λένε και τα ΚΙΔ, πότε θα γίνει και αν θα γίνει, πάντως η γνώμη μου και η άποψή μου ότι δεν θα γίνει καμία πληρωμή όπως γινόταν παλιά, θα υπάρξουν μεγάλες περικοπές και δεν θα πληρωθούν και πάρα πολύ.
0: Και ξέρετε, το ΟΣΔΕ, όπως μας έλεγαν εδώ στο Ράδιο Κρήτη άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τη διαδικασία, δεν είναι μόνο το ότι θα χάσεις την επιδότηση, έχει μία σειρά από συνέπειες.
1: Βέβαια, ναι. Είναι,
0: είναι το α και το ωμέγα στην ουσία, ναι.
1: Βέβαια. Είναι πολλά τα θέματα, θέλουν χρηματολόγια, ρασικούς χάρτες που έχουμε θέματα και με αυτά. Δεν μας δίνουν τα χωράφια μας, τέλος πάντων, αν είναι επιλέξιμα τα χωράφια τα δικά μας στην Κρήτη. Αν δώσουν τα χωράφια που έχουμε στην Κρήτη, θεωρώ ότι θα καλυφθούμε στο 80% η Κρήτη με τα χωράφια τα δικά μας. Να μην έχουμε ανάγκη ούτε τεχνητές λύσεις ούτε τίποτα αυτά που γίνονται, τέλος πάντων. Τι να πω, είναι προβλήματα διαχρονικά και δυστυχώς κάθε χρόνο προσθέτονται και άλλα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς οδηγούν στην εγκατάλειψη της Ήπεθρου. Είναι ολοφάνερο αυτό το πράγμα, δεν το λέω εγώ. Είναι ολοφάνερο ότι εγκαταλείπεται η Ήπεθρος. Υπάρχει λοιπόν αυτό το δημογραφικό, το οποίο μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι τα νέα παιδιά να κάνουν οικογένεια λόγω την ακρίβεια τη ζωή που υπάρχει γενικότερα. Τα θέματα πολλά.
0: Στο Ρέθυμνο παρατηρείτε εσείς έτσι ως σύλλογος, ως άνθρωπος που εμπλέκεται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα, τέλος πάντων, νέους ανθρώπους να τον εγκαταλείπουν? Δηλαδή έχετε παραδείγματα ανθρώπων νεαρής ηλικίας?
1: Ειδικά στα ορεινά χωριά, δηλαδή τα ορεινά χωριά εγκαταλείπονται παταγωδώς, στα ορεινά χωριά. Όσα είναι παραθαλάσσια ασχολούν και με τον τουρισμό και τι βολεύουν, τέλος πάντων, μα τα ορεινά εγκαταλείπονται. Βέβαια, πώς θα κάτσω άλλο με αυτές τις συνθήκες να επιβιώσει? Αυτή η δουλειά, καταρχήν, το χτιοτρόφο είναι πολύ δύσκολη δουλειά, πρέπει να την κάνει ο καθένας. Είναι δύσκολο και σε δεσμεύει και όλο τον χρόνο. Λοιπόν, κανείς δεν θέλει να κάτσει και να δεσμεύεται όλο τον χρόνο να μην έχει ένα ρεπό και να αρρωστήσει. Πρέπει να πάει, ούτε να πεθάνει δεν μπορεί. Οπότε λοιπόν, χωρίς στήριξη σοβαρή και μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στους νέους να κάτσουν στην Ήπεθρο, να κρατηθεί η Ήπεθρο ζωντανή. Αν δεν υπάρχουν μέτρα, δυστυχώς η εγκατάλειψη όλο ένα και μεγαλώνει.
0: Μας έλεγε προχθές ο κύριος Φρογάκης, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, ότι ναι, μέχρι τα μέσα του μήνα είναι πολύ πιθανό να γίνουν νέες γενικές συνελεύσεις, για να δείτε κι εσείς τι θα αποφασίσετε έτσι τα κατά τόπους προεδρία για τις επόμενες ημέρες. Ναι.
1: Το νου μας το έχουμε, γιατί τα προβλήματα είπαμε να μεγαλώνουν συνέχεια από όλες τις πλευρές. Δηλαδή προχθές λέγανε ότι θα φάμε ένα 200 εκατομμύρια μόνο πρόσωπα από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ΑΠΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα νούμερα είναι τεράστια, τα οποία αυτά τα πληρώσαμε εμείς. Ποιος θα τα πληρώσει? Αυτοί θα τα πληρώσουν. Αυτοί που έδωσαν καρέκλες. Χθες το βράδυ λέγανε αυξήσουν, να διπλασιάσουν στη Βουλή αυτούς που πάνε και παρακολουθούν τέλος πάντων στις συνεδριάσεις. Δηλαδή εδώ παίρνουν λεφτά και πακέτα οι μέτεροι και τα τυράκια των μισθούς να τρελαίνεσαι, και ο άλλος πάει να ζήσει με 800-900 ευρώ με 500 ευρώ σύνταξη. Δεν θα τρελαθούμε, πού να αντέξουν οι ανθρώποι? Αλλά για πάντη τον είναι όλα καλά. Πώς θα τα βγάλω ο κόσμος πέρα? Πώς θα τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις τις καθημερινές? Και ειδικά αυτοί που έχουν οικογένειες και παιδιά που σπουδάζουν και όλα αυτά. Πολλοί δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάξουν καθόλου. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν θέλω να τα λέω συνέχεια και να λέμε τα ίδια πράγματα, αλλά η κατάσταση είναι τραγική από όλες τις πλευρές. Το λάδι θα πάει και αυτό στα ζήτητα από ό,τι δείχνουν η καινούργια λεκόμικη περίοδος. Απόλυτα λάδια περισσινά, οι τιμές χαμηλές, τα μεροκάματα ακριβά. Άντε, γεια.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώσαμε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Βενιεράκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή, Δημήτρη, και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
10: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
9: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
11: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
10: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε να κινηθούμε τώρα λίγο εκτός Ηρακλείου. Θα πάμε στις κάτω Ασίδες. Εκεί θα συναντήσουμε τον Μιχάλη Καμπιτάκη, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος και πρόεδρο βεβαίως του Αγροτικού Συνεταιρισμού της περιοχής. Καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Κύριε Καμπιτάκη, η κακοκαιρία πέρασε και από την περιοχή σας, έτσι, με σφοδρή νεροποντή. Βέβαια είναι και αυτοί που λένε ότι το νερό τώρα αυτή την περίοδο κάνει καλό στις ελιές, ότι είναι ευλογία στην ουσία, αλλά θέλω λίγο να σταθούμε και στις, αν, να μας πείτε αν καταγράφηκαν κάποιες ζημιές στην περιοχή από την κακοκαιρία.
13: Έξτε, το πρόσημο εγώ λέω πως είναι θετικό, δεν το συζητούμε. Το νερό στην περιοχή μας όποτε και να έρθει είναι καλό. Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι υποδομές ώστε να το συγκρατήσουμε, αλλά τουλάχιστον ας το βάλουμε μπροστά και ας τις φτιάξουμε αυτές επιτέλους τις υποδομές, ώστε τέτοια νερά που έρχονται να τα συγκρατούμε, γιατί εγώ λέω πως δεν λύθηκε το πρόβλημα, εγώ λέω πως το πρόβλημα είναι μπροστά μας, παραμένει, και θα ξαναέχουμε πάλι καιρό, θα έχουμε πάλι ανοβρία και χρειάζονται αυτές οι υποδομές. Από εκεί και μετά είμαστε στην καρδιά της κακοκαιρίας, εδώ η περιοχή, όλος ο ορεινός όγκος της Βόρειας Κρήτης είναι στην καρδιά της κακοκαιρίας. Εδώ στην περιοχή μου πρέπει να έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 200 χιλιοστά του 20 πόντου, δηλαδή το νερό που έχει πέσει μέσα σε 1,5-24 ώρο, δηλαδή από χτες, προχτές το βράδυ. Αυτό ήταν δώρο Θεού, λέω εγώ, για τις ελιές, παρόλο που έχει κάνει ζημιές, είναι νωρίς. Δηλαδή οι αγρότες τώρα που μας ακούν καταλαβαίνουν ότι εφόσον το νερό αυτό το κάνει μέσα από 1 ή 2 μήνες στην καρδιά του χειμώνα, εκεί έχει πρασινίσει η γη, έχει βγάλει χόρτα με κάποια άλλα νερά που έχει κάνει πιο μπροστά, και δεν παρασύρονται εύκολα τα επικλινή εδάφη, ώστε να έχουμε ζημιές. Το καιρό λοιπόν αυτό έχουμε ζημιές, αλλά όπως και να έχει το αποτύπωμα, εγώ παραμένω στην άποψή μου ότι είναι θετικό. Είναι θετικό, ήταν δώρο Θεού για τις ελιές, και κατέστρεψε ολοκληρωτικά και όσα μπέλια είχαν μείνει, που ήταν πολύ λιγοστά, είχαν μείνει
0: ακόμα, δεν είχαν τριγηθεί,
13: τον καιρό. Ναι, τον καιρό αυτό ατρίγητα, αλλά η καταστροφή, κύριε Παπαδάκη, στα Μπέλια είχε έρθει από την προηγούμενη βροχόπτωση πριν 15 μέρες περίπου, διότι όλοι ξέρουμε ότι τα Μπέλια δεν είναι ελιά. Με μία βροχόπτωση καιρό ήταν, κάνουν τα σκαμανάκια και μετά έρχεται η σάπιση. Κάποια λοιπόν αμπέλια που ίσως άντεχαν, γιατί ήταν όψιμα, γιατί ήταν κάποιες ποικιλίες αμπέλου ή κάποιες επιτραπέζιες ποικιλίες, και αυτές καταστράφηκαν τώρα με αυτό το τελευταίο νερό. Αλλά πάλι θα το ξαναπώ για τρίτη φορά, επιμένω ότι το πρόσημο είναι θετικό, δεν το συζητούμε, το νερό όπως και να έχει έκανε καλό.
0: Κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καμπιτάκη. Είχαμε ζημιές στο σχολείο, ισχύει μια πληροφορία για ζημιά στο σχολείο της περιοχής της Κάτω Ασίτας?
13: Ναι, εδώ χτες είχαμε 2 ή 3 τσεπάκια καθαρίζανε δρόμους, είχαμε και κάποια σπίτια που πλημμύρισαν. Δεν ήταν βέβαια η κατάσταση όπως είδα σε άλλες περιοχές, και είχαμε και αυτή τη ζημιά στο σχολείο. Στο σχολείο η ζημιά, γιατί κάτι ακούστηκε χθες για τον Μαντρότυχο, άκουσα δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ήταν η περίφραξη του σχολείου. Δεν ήταν η περίφραξη, το πρόβλημα ήταν γνωστό. Είχε δημιουργηθεί καθίζηση στην κάτω μεριά της αυγής. Η αυγή είναι υπερυψωμένη από το επίπεδο του δρόμου. Όσοι έχουν έρθει Κάτω Ασίτας το γνωρίζουν. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν καθίζηση και είχαν ήδη αρχίσει εκεί οι εργασίες εδώ και κάποιους μήνες. Αυτό λοιπόν έφυγε ένα κομμάτι και έφυγε υπόγεια κάτω από την αυγή του σχολείου. Πάνω λοιπόν από αυτό, εκείνη την ώρα, εφόσον δεν έβρεχε, γιατί χτες έκανε κάποια διαστήματα που δεν έβρεχε, ήταν παιδιά. Ήταν παιδιά, κύριε Παπαδάκη, πάνω από αυτό. Και έκανε ένα κούφωμα, έκανε δηλαδή κάτι σαν σπηλιά, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούν, στην αυγή του σχολείου. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν η περίφραξη. Ήταν το τυχείο, έτσι να το πω, το παλιό τυχείο με πέτρες της αυγής.
0: Μάλιστα. Κύριε Καμπιτάκη, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Ξέρετε, η κακοκαιρία τώρα αλλάζει λίγο και το προγραμματισμό της εκπομπής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την εικόνα που μας δώσατε. Θα μιλήσουμε ξανά αν χρειαστεί τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ.
13: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε ένα διαφορετικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που παρά αυτές τις δυσκολίες επιλέγουν να μείνουν στον τόπο τους, να μην εγκαταλείψουν το χωριό τους και συνεχίζουν με όποιες δυνάμεις έχουν την εργασία της οικογένειας πολλές φορές και να προσπαθήσουν να χτίσουν εκεί το δικό τους μέλλον.

0: Ένας από εκείνους είναι και ο σημερινός μας καλεσμένος, ένας νέος άνθρωπος, οικογενειάρχης, γεωπόνος αλλά και αγρότης ο ίδιος. Ζει και εργάζεται σε χωριό του Δήμου Βιάνου, στο παραλιακό χωριό της Άρβης, και γνωρίζει καλά τον πρωτογενή τομέα, τόσο από την πλευρά της επιστήμης, όντας και ο ίδιος γεωπόνος, αλλά και κυρίως από την πλευρά του ανθρώπου που κάθε μέρα βρίσκεται μέσα στην καλλιέργεια. Ο κύριος Μιχάλης Κενδριστάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ιωσογεινό.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, καθότι είμαστε μια ηλικία. Επομένως, Μιχάλη, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από την προσωπική σου επιλογή. Γιατί ένας νέος άνθρωπος που έχει μάλιστα και την επιστημονική κατάρτιση ενός γεωπόνου επιλέγει να μείνει στην περιοχή του, στην Άρβη συγκεκριμένα, και να ασχοληθεί με τη γη?
1: Εγώ, κοίτα να δεις, εγώ θα κάνω μια μικρή αναδρομή για το κύκλο μου για να καταλάβει λίγο ο κόσμος πώς τελικά ξεκίνησα και πώς κατέληξα εδώ και ότι απλά δεν ήταν τυχαίο. Mm-hmm. Εγώ σπούδασα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά έφαγα για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε, μεγάλωσα μέσα σε αυτό το μαγαζί, μεγάλωσα μέσα στον πρωτογενή τομέα. Από τους γονείς μου χρόνια πριν ξεκινήσαμε εδώ πέρα. Και ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε και ήθελα να το εξελίξω. Η περιοχή μας γενικά ενδείκνυται για θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
0: Ναι.
1: Και έχει ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα το οποίο βοηθάει πραγματικά σε εμάς τουλάχιστον που ασχολούμαστε με τα θερμοκήπια και κυρίως με την παραγωγή αγγούρι κατά κύριο λόγο μακρύ.
0: Mm-hmm.
1: Ενδείκνυται το μικροκλίμα της περιοχής. Οπότε και αφού είδα ότι μου αρέσει και μου αρέσει η ζωή στο χωριό, έκανα τις σπουδές μου, έφτασα στο επίπεδο που ήθελα να φτάσω και γύρισα πίσω με σκοπό να βοηθήσω και να ανεβάσω τον πρωτογενή τομέα ένα επίπεδο παραπάνω. Γιατί καλώς ή κακώς όταν ζεις σε ένα χωριό, είσαι λίγο περισσότερο κλεισμένος από την ανάπτυξη και την εξέλιξη γενικά των πραγμάτων. Οπότε αυτό που ήθελα εγώ να κάνω ήταν από μόνος μου να βοηθήσω τον πρωτογενή τομέα να ανέβει ένα επίπεδο που του αρμόζει. Καλώς ή κακώς αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε ότι και οι εξελίξεις του πρωτογενή τομέα θα αναγκάζουν να ακολουθήσεις, γιατί έχουμε μπει μέσα στην παγκόσμια αγορά,
0: ναι.
1: Τα προϊόντα μας κινούνται στο εξωτερικό, που σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις προδιαγραφές εκείνες για να μπορούμε να πουλήσουμε στο εξωτερικό. Οι ελέγχοι είναι πολύ περισσότεροι, οπότε αναγκαστικά και εμείς πρέπει να εξελιχθούμε και εμείς στον τομέα αυτό, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά.
0: Μιχάλη, τι έχει αλλάξει στην καλλιέργεια τα τελευταία χρόνια και πόσο δύσκολο, θέλω να σε ρωτήσω, είναι σήμερα να παράγεις σωστά και ταυτόχρονα όμως να έχεις και ένα εισόδημα που να σου επιτρέπει να ζήσεις από την άλλη?
1: Κύριε, κοίταξε να δεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια είναι το νερό. Όπως γνωρίζεις και εσύ, λόγω της λειψιδρίας των προηγούμενων ετών έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Έχουν απαγορευτεί οι δεύτερες καλλιέργειες. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν έχεις μία επιχείρηση, σε απλά ελληνικά, η οποία σου παράγει και σου δίνει χρήματα, αυτή η επιχείρηση πρέπει να δουλεύει όλο τον χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει στον πρωτογενή τομέα? Όταν έχουμε φτάσει σε περίοδο και σε κατάσταση λειψιδρίας, απαγορεύεται να κάνεις δεύτερες καλλιέργειες, που σημαίνει ότι αμέσως η επιχείρησή σου θα δουλεύει μόνο 6-7 μήνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα είναι το εργατικό δυναμικό.
0: Μεγάλη πληγή, ναι.
1: Μεγάλη πληγή, τεράστια. Έχουμε αναγκαστεί και έχουμε πάει σε χώρες τα τελευταία χρόνια όπως Βιετνάμ, Φιλιππίνες, και φέρνουμε εργάτες για να καλύψουμε το κομμάτι αυτό. Και γενικά είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι αβέβαιο, γιατί κάνεις απλά μία αίτηση και περιμένεις αν θα σου έρθει κάποιος εργάτης για να καλύψεις τη χρονιά σου. Το οποίο με το αν καμία επιχείρηση δεν μπορεί να δουλέψει ορθολογικά. Παρόλα αυτά όμως έχουμε καταφέρει έτσι έστω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να ξορολάρει το όλο σύστημα και πάμε λίγο παρακάτω. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό όμως αυτό και δεν σημαίνει ότι είναι ορθολογικό για μια επιχείρηση είτε θερμοκηπιακή είτε στο γεωπονικό κατάστημα.
0: είναι και το κομμάτι των υποδομών. Και εκεί πάνω σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω αν οι υποδομές που υπάρχουν σήμερα βοηθούν έναν νέο άνθρωπο να μείνει και να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα.
1: Ο πρωτογενής τομέας, όπως είπα και στην αρχή, εξελίσσεται. Τι σημαίνει αυτό? Τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω των καιρικών συνθήκων και τα λοιπά που επικρατούν τα τελευταία χρόνια, σε αναγκάζει να εξελίξεις το θερμοκήπιό του για να μπορείς να είσαι αποδοτικός. Κάτι τέτοιο όμως είναι πολύ κοστοβόρο, γιατί όπως γνωρίζεις πολύ καλά, η αγορά τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει 30-40-50% σε όλα τα υλικά. Που σημαίνει ότι ένα θερμοκήπιο το οποίο το έχω πάρει εγώ από τον πατέρα μου, που είχε φτιαχτεί πριν από 25 χρόνια, δεν μπορεί να μου δώσει την απόδοση που απαιτώ εγώ και πρέπει να έχω για να είμαι κερδοφόρος σαν επιχείρηση. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να επέμβω και να το διορθώσω. Αν κάποιος νέος ξεκινάει τώρα και δεν έχει από πίσω υπόβαθρο από τους γονείς του, αυτό το κεφάλαιο είναι μεγάλο. Αν λοιπόν δεν έχει χρήματα στην τράπεζα να μπορεί να επενδύσει, πολύ δύσκολα θα μπει κάποιος στον πρωτογενή τομέα. Και αν μπει, το ρίσκο είναι μεγάλο. Γιατί όπως γνωρίζεις πολύ καλά, τα κυπευτικά είναι χρηματιστήριο. Μπορεί τη μία χρονιά να πάνε καλά, την άλλη χρονιά να μπει μέσα. Αν όμως ένα νέο τον πετύχει τη χρονιά που δεν πάνε καλά τα κυπευτικά, δεν θα μπορέσει να σηκώσει κεφάλι εύκολα τα επόμενα χρόνια.
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο που θα σε ρωτούσα, αλλά με πρόλαβες. Εσύ έχεις δημιουργήσει τη δική σου οικογένεια και θέλω λίγο να σε ρωτήσω τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά του σε ένα χωριό και παράλληλα να ζει από τον πρωτογενή τομέα. Για άλλους είναι επιλογή, αλλά για κάποιους άλλους εγώ πιστεύω ότι γίνεται και μια καθημερινή μάχη χωρίς επιλογές πολλές φορές.
1: Το να έχεις μια οικογένεια σε ένα χωριό σαν την Άρβη που είναι απομακρυσμένο από τις κύριες πόλεις τουλάχιστον 45 λεπτά με μία ώρα είναι δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν πιο ασφαλή, μπορώ να πω, έχει λιγότερα ερεθίσματα, είναι πιο ελεύθερα. Οπότε για ένα παιδί σίγουρα είναι καλύτερο να μεγαλώνει στο χωριό. Όμως για τους γονείς οι οποίοι θέλουν να ξετρέξουν τα παιδιά τους να πάνε δραστηριότητες, καταλαβαίνεις και μόνος ότι τους τρώνε οι δρόμοι. Είναι δύσκολο, αλλά είναι λιγότερο κοστοβόρο για μια οικογένεια να ζει στο χωριό. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς που έχουμε γυρίσει στο χωριό έχουμε ένα σπίτι από τους γονείς μας, που σημαίνει ότι γλιτώνουμε το ενίκιο. Έχεις τα δικά σου εφόδια να συντηρήσεις το σπίτι σου, οπότε δεν χρειάζεται να τα αγοράσεις όλα. Έχουμε κυπευτικά, έχουμε λαχανικά, έχουμε φρούτα τα οποία παράγουμε. Οπότε μειώνεται το κόστος της οικογένειας και έτσι μπορεί να το φέρεις καλύτερα βόλτα. Ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι όπως είπα και πριν. Δηλαδή το να ζεις στο χωριό, έχεις τα καλά σου, έχεις τα κακά σου.
0: Εσένα τι είναι αυτό που σε κάνει να μένεις στον τόπο σου?
1: Εγώ είμαι παιδί του χωριού. Μου αρέσει ο τόπος μου, μου αρέσει αυτή η καθημερινή ηρεμία που υπάρχει και όχι αυτό το χάος του Ηρακλείου, της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων που έχω ζήσει. Μου αρέσει ότι το χωριό σου δίνει την προοπτική να εξελίξεις τη δουλειά σου, γιατί όταν πας στο Ηράκλειο έχεις λιγότερες θεωρώ δυνατότητες το να εξελίξεις τουλάχιστον τον πρωτογενή τομέα. Εμάς εδώ, επειδή έχει μείνει και λίγο πίσω ο πρωτογενής τομέας και εξελισσόμεθα τα τελευταία 10 χρόνια, 10-15 χρόνια έχουμε μπει στο κομμάτι αυτό να εξελισσόμαστε πιο γρήγορα, είναι μια πρόκληση. Είναι μια καθημερινή πρόκληση για το τι μπορώ να πάω και πού μπορώ να πάω ακόμα. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, έχω εφαρμόσει από τη δικιά μου γνώση που πήρα από το εξωτερικό, έχω κάνει δικές μου μονάδες υδροπονίας εδώ πέρα, τις έχω προσαρμόσει στον τόπο, στα δεδομένα του τόπου. Πήρα την τεχνογνωσία από έξω και την έχω φέρει εδώ και την έχω φέρει στα μέτρα μου. Δηλαδή αυτό είναι που εμένα με παρακινεί και μου αρέσει το να δουλεύω καθημερινά εδώ στο χωριό.
0: Αν ερχόταν αύριο ένας νέος άνθρωπος, ένας, για παράδειγμα ένας 25χρονος και σου έλεγε ότι ξέρεις θέλω να μείνω στο χωριό μου και να γίνω αγρότης, θα τον ενθάρρυνες και τι θα του έλεγες ότι πρέπει να γνωρίζει πριν κάνει αυτό το βήμα?
1: Σίγουρα θα τον ενθάρρυνα. Και αυτό που λέω πάντα και στους πελάτες μου, ο καλύτερος μου πελάτης είναι αυτός που δεν ξέρει. Ο καλύτερος παραγωγός είναι αυτός που δεν ξέρει. Γιατί κάποιος νέος ξεκινάει, το ξέρεις και μόνος σου, θα ξεκινήσει τα πτάχνη, θα ρωτάει, θα μάθει, θα διαβάσει αν αυτό πραγματικά του αρέσει και δεν έρθει από ανάγκη, έτσι. Οπότε ναι, εγώ θα τον παρακινούσα και θα τον προέστρινα να έρθει, να στήσει σωστές βάσεις, να αρχίσει να διαβάσει και να μάθει περί του πρωτογενή τομέα τις βασικές αρχές και σιγά σιγά να μπει στον κλάδο. Είναι δύσκολα στην αρχή, πολύ δύσκολα. Το είπα και στην αρχή, γιατί όταν δεν έχεις ένα οικονομικό κεφάλαιο στην άκρη να μπορείς να φτιάξεις κάτι δικό σου από το μηδέν και χρεωθείς, είναι δύσκολο. Όμως αν είσαι σωστός, τυπικός, το που λέω πάντα, πάνω στο κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι έχεις πολλές πιθανότητες να πετύχεις.
0: Όταν πιστεύεις και αυτό που κάνεις και δεν το κάνεις εξ ανάγκης, έτσι.
1: Βέβαια, αυτό είναι που σου είπα στην αρχή, που σου είπα αν κάποιος έρθει, όχι επειδή αναγκάστηκε, γιατί έμεινε από λεφτά στο Ηράκλειο και λέει «Α, τι θα κάνω, θα γυρίσω στο χωριό να κάνω τον αγρότη». Όχι. Θα πετύχει αυτός που θα έρθει στο χωριό και θα πει «Κουράστηκα από το Ηράκλειο, δεν μου αρέσει πια το Ηράκλειο και η Αθήνα, θέλω να γυρίσω στο χωριό, αλλά μου αρέσει να ασχοληθώ με τον πρωτογενή τομέα». Τότε ναι, θεωρώ ότι θα πετύχει. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά, όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει, το ψάχνεις, το εξελίσσεις και το διαβάζεις.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν οι ατυχίες, σίγουρα υπάρχουν οι δυσκολίες, αλλά όταν κάτι σου αρέσει, θα βρεις και τον τρόπο να το ξεπεράσεις.
0: Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση και αυτά που μας είπες ήταν πολύ ενδιαφέροντα, διότι ξέρεις, αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα ήταν και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ο πρωτογενής τομέας. Είναι και πολλά τα δημοσιεύματα, τα ρεπορτάζ που γίνονται κατά καιρούς για την εγκατάλειψη της Υπαίθρου, Μιχάλη. Είναι πολλοί εκείνοι που φεύγουν από την Ύπαιθρο, ακόμα και μικρότερης ηλικίας άνθρωποι, 20 έως 30, βλέποντας ότι δεν έχουν δυνατότητες, εγκαταλείπουν την Ύπαιθρο, έρχονται πολύ πιο κοντά στην πόλη του Ηρακλείου ή τέλος πάντων σε μεγαλύτερα αστικά μέρη για να έχουν νέες και περισσότερες δυνατότητες βεβαίως. Και με αφορμή αυτό ήθελα έτσι λίγο να ανοίξουμε αυτό το θέμα, διότι υπάρχει και η άλλη πλευρά, έτσι, αυτή που παρουσίασες εσύ.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που σου λέω, όταν κάποιος πραγματικά θέλει και αγαπάει αυτό που κάνει, θα βρει τον τρόπο. Θα σκεφτεί κάποια λύση περί του αντικειμένου. Σίγουρα υπάρχουν και ατυχίες, έτσι, προφανώς αυτό σε όλους τους τομείς. Δηλαδή κάποιος μπορεί να του αρέσει κτλ. Αλλά να συγκυρίζει να το έφεραν έτσι που να τον ανάγκασαν να αποχωρήσει και να τα παραιτήσει. Αλλά αυτό που σου είπα το σημαντικότερο μάλλον που παρατηρώ είναι ότι όσοι αφήνουν και φεύγουν είναι όσοι δεν μπορούν να λύσουν τα βασικά προβλήματα. Νερό, εργατικά χέρια.
0: Μιχάλη, μία ανωτελεία.
1: Οι δύο μεγάλες πληγές.
0: Βάλε μία ανωτελεία γιατί έχουμε έναν ακροατή, να μην τον αφήσουμε να περιμένει. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος που έχει ζήσει στην Ολλανδία και έχει δουλέψει εκεί πέρα με τη υδροπονία, πώς τη βλέπει την υδροπονία σαν καλλιέργεια για την Κρήτη?
0: Α, ωραίο το ερώτημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Στον.
0: Μιχάλη.
1: Η υδροπονία για μένα είναι μια καλλιέργεια που σου δίνει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να καλλιεργεί σχεδόν όλο τον χρόνο. Γιατί αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ τα τελευταία 7 χρόνια με τον τρόπο που έχω φτιάξει τα δικά μου υδροπονικά συστήματα, έχω κάνει εξοικονόμηση νερού και λιπάζοντας γύρω στο 30%. Τι σημαίνει αυτό αριθμητικά σε μια καλλιέργεια? Ότι χρειάζομαι τα 2 τρίτα του νερού από ό,τι χρειάζεται μια καλλιέργεια στο χώμα. Το 1 τρίτο λοιπόν μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να επεκτείνω την καλλιέργειά μου λίγο παραπέρα. Ναι. Έχω λιγότερα έξοδα σε φυτοφάρμακα, χημικά και σε λιπάσματα, γιατί έχει πιο ελεγχόμενες συνθήκες. Καλλιεργείς μέσα σε ένα υπόστρωμα το οποίο το ελέγχεις, το μετράς και ξέρεις τι σου γίνεται. Αλλά παράλληλα είναι μια καλλιέργεια η οποία απαιτεί παραπάνω τεχνογνωσία και γνώση του αντικειμένου. Γιατί δεν συγχωρεί εύκολα λάθη.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Δώσαμε μια νομίζω αισιόδοξη νότα μέσα σε όλον αυτόν τον κυκαιώνα των προβλημάτων. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Κάπου εδώ εμείς πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Εύα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Από εμένα και τον Δημήτρη, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και προσοχή από το απόγευμα κυρίως και μετά. Να είστε καλά.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένα τραγικό απολογισμό και εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω του το πέρασμα της φωνικής κακοκαιρίας από την Κρήτη. Με ένα ηλικιωμένο κτηνοτρόφο να χάνει τη ζωή του στο Ρέθυμνο και δεκάδες πολίτες να απεγκλωβίζονται από ορμητικούς χυμάρους, ολόκληρο το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ασύλληπτη φυσική καταστροφή, η οποία οδήγησε και στην επίσημη κήρυξη του Δήμου Μηλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πολλά χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, ενώ με απόφαση των αρχών όλα τα σχολεία της περιοχής παρέμειναν κλειστά. Στο Ηράκλειο, η υπερχείληση του ποταμού Δρακουλιάρη προκάλεσε άμεσο κίνδυνο στις περιοχές Μαλάδων και Φινικιάς, με την πυροσβεστική να στείνει ολόκληρη επιχείρηση για τη μεταφορά 17 πολιτών σε ασφαλή σημεία. Σοβαρά προβλήματα με πλημμυρισμένους δρόμους και καταστροφές σε καλλιέργειες αναφέρονται και σε αρκετές περιοχές του Λασιθίου. Ανοίγει σήμερα ο κύκλος των δικών για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν παραπεμφθεί στο εδόλιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες των βουλευτών της πλειοψηφίας φέρνει ενώπιον του μονομελούς εφετείου τη βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία λόγω ειδικής δικηγορικής ιδιότητας έχει δοσιδικία και για το λόγο αυτό δικάζεται στο εφετείο. Διήμερη παρουσία στο Ρέθυμνο αναμένεται να έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στις 7 και 8 Νοεμβρίου, με το μέχρι στιγμής πρόγραμμα της επίσκεψής του να περιλαμβάνει σημαντικές εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης για το Αρκάδι, αλλά και 2 ανακηρύξεις του σε επίτιμο δημότη. Παρατείνονται στην Κρήτη τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων, με την περιφέρεια να διατηρεί σε ισχύ ένα αυστηρό πλαίσιο για τις μετακινήσεις ζώων και τη βιοασφάλεια στις εκμεταλλεύσεις. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αν και προηγήθηκε με 2-0, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, ωστόσο παραμένει στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου του Nation League. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα στη φετινή Ευρωλίγκα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 το βράδυ την Maccabi Tel Aviv. Εκ νέου σοβαρή επιδείνωση αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά, με κατατόπους ισχυρές βροχές και έντονες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική θυελώδης 8 με 9 και τοπικά στα πελάγη 10 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2 Line.
4: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
5: Κοίταξε.

0: Το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
1: Και με την Παλατιέρ δεν θα έχω τέτοιο θέμα.
0: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντιμετωπίζει.

0: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
1: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Ιουστίνο, στην Ιουστίνα, στον Κυπριανό και στην Κυπριανή που γιορτάζουν. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού, Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Ήταν ο Κυπριανός μάγος και γιάτρευε τους αρρώστους και τους ερωτευμένους. Ζούσε και μια Ιουστίνη, χριστιανή, που την αγάπησε άνθρωπος πολύ πλούσιος από την Αντιόχεια. Σαν απόκρουσε η Ιουστίνη τον έρωτά του, εκείνος κατέφυγε στο μάγο Κυπριανό. Ο μάγος μεταχειρίστηκε όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα της τέχνης του, μα τίποτα δεν κατάφερε. Στα τελευταία πήγε και ο ίδιος να μιλήσει μαζί της. Και αντί να την καταφέρει αυτός, τον κατάφερε εκείνη. Τον έκανε χριστιανό. Αργότερα, επίσκοπος αυτός, ηγουμένη Ιουστίνη, μαζί καταδιώχτηκαν, μαζί θανατώθηκαν, μαζί αγίασαν και την ίδια μέρα γιορτάζουν. Ο Άγιος πια Κυπριανός έγινε Άγιος θεραπευτής για τον πονοκέφαλο, μα και για κάθε πόνο, ακόμη και τον ερωτικό. Γνωρίζει και διώχνει το φθόνο και τα μάγια των εχθρών σαν μάγος που ήταν. Τη μέρα της γιορτής του παίρνουν αγιασμό και πλένουν το πρόσωπό τους για το κακό μάτι ή κρεμούν, λέει, ένα μπουκάλι μαγιασμό πάνω από την πόρτα. Έτσι εμποδίζονται τα μάγια και οι βασκανίες. Μα κι όποια έχει αγαπημένο που τη στάθηκε άπιστος, σαν βρει τρόπο να τον κάνει να πιει λίγο αγιασμό, γρήγορα θα τον ξαναδεί κοντά της. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Στόχος της γιορτής είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις, μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρα χαμόγελου είναι: κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει. Τα άτομα ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν χαμόγελα για να δημιουργήσουν έστω και για μία ημέρα μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Βροχερή θα είναι και η σημερινή ημέρα. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε ένα τριήμερο βροχοπτώσεων. Λέγεται ότι θα έχουμε το Σάββατο ειδικά μεγάλη ένταση. Όμως για όλα αυτά θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με τον μετεωρολόγο τον Μανώλη Λέκα, που μας δίνει την ακριβή πρόγνωση, το βιώσαμε και στην κακοκαιρία που

πέρασε και άφησε ένα βαθύ αποτύπωμα, αρκετές ζημιές σε διάφορες περιοχές. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. 11 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1912, οι Κρήτες βουλευτές γίνονται δεκτοί από την Ελληνική Βουλή, έπειτα από πολύμηνη προσπάθεια να μετάσχουν και αυτοί στις εργασίες της, ώστε να επισπευθεί η ένωση της νήσου με την Ελλάδα. Το 1914, ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Το 1967, στην Ελλάδα, καθιερώνεται εξαετής υποχρεωτική εκπαίδευση και 2 βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, καθιερώνεται η καθαρεύουσα ως γλωσσικό όργανο στην παιδεία. Το 1990, σαν σήμερα, προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 1996, σαν σήμερα, ξεκίνησε η δίκη του Γεωργίου Κοσκοτά από πενταμελές εφετείου Αθηνών με την κατηγορία της υπεξαίρεσης 32 δισεκατομμυρίων δραχμών από την Τράπεζα Κρήτης. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: να δώσουμε αμέσως τον λόγο στον άνθρωπο που περιμένουν με αγωνία και οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη, αλλά και οι εκπρόσωποι φορέων, για να μάθουν τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο νησί τις επόμενες ώρες. Κύριε Λέκα, καλημέρα, καλό μήνα. Έτσι που καλημέρα. Μας τα είπατε, έτσι εξελίχθηκαν τα καιρικά φαινόμενα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλό μήνα σε όλους. Καλό βροχομετρικό μήνα, γιατί δόξα τω Θεώ τα βροχομετρικά καλά,
0: ναι.
1: Αλλά δεν λείπουν βέβαια και τα προβλήματα.
0: Νομίζω ότι από το ένα άκρο φτάσαμε στο άλλο. Όταν, αν δεν κάνω λάθος, στα Νόγια ξεπεράσαμε τα 300 χιλιοστά βροχόπτωση σε ένα 24ωρο, νομίζω πως είναι, πώς να το πω, είναι πάρα πολύ βροχή. Τι λέτε?
1: Βέβαια, είναι πάρα ναι. πολύ βροχή. Συγκεντρωτικά στα Νόγια έχουμε ξεπεράσει τα 400 χιλιοστά από την έναρξη αυτής της κακοκαιρίας, και αν συμπεριλάβουμε και την προηγούμενη και τα σημερινά, έχουμε πάει στα 450 και ανεβαίνουμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Πραγματικά πάρα πολύ δυναμικά βροχομετρικά για τις περιοχές αυτές. Δεν έχω αντιληφθεί ότι δεν είναι πρώτη φορά. Πιστεύω ότι έχουν ξανασυμβεί, απλά οι κύκλοι, όπως σας το έχω πει και άλλες φορές, δεν μας είναι ακόμα γνωστοί, απόλυτα γνωστοί.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως είναι μια λεκάνη η οποία εκτιμώ ότι συγκεντρώνει πάρα πολλές παραμέτρους με τις οποίες αυτό δικαιολογείται.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, προγνωστικά να σας πω κάτι,
0: ναι.
1: Το οποίο είδατε και στην εκπομπή σας, το είχα πει και προχθές το είχα πει και στους επιχειρησιακούς φορείς που με καλέσανε.
0: Mm-hmm.
1: Σας είχα πει ότι η κακοκαιρία που με ρωτούσατε εστιαζόταν περισσότερο δυτικές και κεντρικές περιοχές, ως επιτοπλίστων κεντρικές.
0: Μας το είχατε πει, βέβαια.
1: Κεντρικά, και επεκτείνεται περισσότερο δυτικά, λιγότερο ανατολικά.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, σας είχα πει ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, όπως το είπα και στους επιχειρησιακούς φορείς, και για την Ανατολική Κρήτη.
0: Γιατί σωστά.
1: Αυτά τα συστήματα,
0: ναι.
1: δεν μπορούν να μας δώσουν εκ των προτέρων με απόλυτη ακρίβεια το πού ακριβώς θα δούμε την ένταση της κακοκαιρίας.
0: Δεν μπαίνουν σε καλούπι. Δεν μπαίνουν σε καλούπι, δεν γίνεται.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε πει ότι είναι σαν μια ρουλέτα που γυρίζει με την πύλια, και όσο πλησιάζουμε προς τον προγνωστικό χρόνο πιο κοντά, που σας είπα είναι κοντά 4 ώρες.

0: φορές μπορούμε να προσδιορίσουμε και τότε να κινητοποιήσουμε, θα λέγαμε, τις δυνάμεις και να εστιάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι αυτό που δεν έχουμε, που σας έχω πει ότι απαιτείται και θα έπρεπε να γίνει, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το έχουμε λάβει έτσι σε υψηλή βαθμίδα για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μόνο έτσι θα προλάβουμε σε ένα έγκαιρο χρόνο, γιατί και οι 2 ώρες και οι 3 ώρες είναι ένας χρόνος τον οποίο μπορείς να εστιάσεις με δυνάμεις. Γιατί εντάξει, τώρα ακούω όλους τους φορείς και εγώ έκανα στο χώρο, όλοι είμαστε προετοιμασμένοι, όλοι είναι αλλαδυτικός. Πίσω από τα γεγονότα. Πρώτα εξελίσσεται το γεγονός και μετά πηγαίνουμε οι δημοσιογράφοι πρώτα και πολλοί άλλοι για να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Άρα πείτε... το προημίου είναι το πιο φερέγγιο για να προλάβουμε
1: πολύ ωραία. Την καλύτερη δυνατότητα. Πείτε μου κάτι. Τα δύσκολα πέρασαν ή έχουμε ακόμα δύσκολες ώρες?
0: Δεν πέρασαν. Προς το παρόν είχαμε εκτιμήσει ότι τώρα το πρωί έχουμε μία φάση η οποία ο καιρός βρίσκεται σε ύφεση. Ύφεση δεν σημαίνει καλοκαιρία ή βελτίωση. Έχουμε ακόμα κάποιες βροχές, περιορισμένου χαρακτήρα όμως, είναι δηλαδή χωρίς εντάσεις. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν καταιγίδες παρά μόνο στο θαλάσσιο περιβάλλον ανατολικά-ανατολικά της Κρήτης, γιατί επηρεάζεται και η Κύπρος από ένα εφάμιλο σύστημα. Έχουμε λοιπόν εδώ μια μικρή ύφεση και τα προγνωστικά επιμένουν ότι κατεβαίνει μια νέα διαταραχή η οποία θα προκαλέσει εκ νέου ένταση των καιρικών φαινομένων πέραν των τοπικών τοπικές μπόρες, έχουμε και τοπικές καταιγίδες. Θα μου πείτε,
1: Από πότε κύριε Λέκα, από πότε?
0: Αυτό θα γίνει από το μεσημέρι.
1: Από το μεσημέρι και μετά.
0: Έρχεται η διαταραχή, που σημαίνει ότι σιγά σιγά, καθώς θα κατέρχεται με αρκετά ψυχρότερη μάζα από αυτή που μας επηρέασε, θα αρχίσει να δίνει και πάλι τα καιρικά φαινόμενα.
1: Πολύ ωραία. Ένα λεπτό.
0: Κατεβαίνει από τα δυτικά.
1: Ναι. Ένα λεπτό, γιατί θέλω να ρωτήσω και μετά να σας αφήσω να μας πείτε βήμα-βήμα την εξέλιξη του καιρού μέχρι την Κυριακή, γιατί νομίζω αυτό περιμένουν οι ακροατές. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Την προηγούμενη φορά μας είχατε πει ότι τα καιρικά φαινόμενα θα χτυπήσουν στο κέντρο και προς δυσμάς της Κρήτης. Αυτή τη φορά τα καιρικά φαινόμενα, κατά την μέχρι τώρα εκτίμησή σας, από τα στοιχεία που έχετε, πού αναμένετε να χτυπήσουν?
0: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι ξεκινούν πάλι από τα δυτικά. Δηλαδή η δυτική αυτή τη στιγμή, εξαιτίας της διαταραχής που έρχεται από τα δυτικά, είναι απόλυτα λογικό να κατανοούμε ότι από τα δυτικά θα πρέπει να ξεκινήσει εν πρώτης η ένταση και στη συνέχεια, μέσα στο βράδυ, βραδινές ώρες, έτσι, εκτείνεται και στα ανατολικά. Βλέπουμε μέχρι και το ανατολικό κομμάτι του νησιού να παρουσιάζει κατά περίοδους εντάσεις στα καιρικά φαινόμενα. Εντάσεις οι οποίες διέπονται και αυτές από μπόρες, από καταιγίδες.
1: Δεν μου λέτε, εάν σας έπαιρνε ένας εκπρόσωπος τοπικού φορέα και σας έλεγε, κύριε Λέκα, πού πρέπει να, σε ποιες περιοχές πρέπει να προετοιμάσω τις ειδικές, πώς να το πω, τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να είναι σε ετοιμότητα, σε ποιες περιοχές θα λέγατε?
0: Δεν ξέρω, καμία περιοχή είναι εν δυνάμει, είναι όλες οι ζώνες του βόρειου κυρίως τομέα, έτσι βόρειος, γιατί στο βόρειο και η ορεινό τομέα θα δίναμε τη μεγαλύτερη έφαση λόγω και του ισχυρού βορείου ρεύματος, το οποίο ουσιαστικά μας έσωσε. Να το πω και αυτό.
1: Ναι.
0: Διότι οι βροχές οι οποίες είδαμε σε αυτή τη φάση, εάν έπεφταν σε χαμηλές στάθμες, δηλαδή περιμετρικά του Ηρακλείου, Ελλήνου ή ακόμα και Χανιά, Σούδα κτλ., καταλαβαίνετε ότι η απορροή θα ήταν τεράστια στη χαμηλότερη ζώνη, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που είδαμε να δημιουργούνται σε κάποιες περιοχές. Είμαστε επομένως τυχεροί που έπεσαν σε λεκάνες οι οποίες είχαν ενδυνάμει δυνατότητες απορροής. Έχουν διαδοθεί αρκετά πράγματα από το παρελθόν, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν εδώ στα δυτικά δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερο πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι τα ύψη βροχής ήταν ιδιαίτερα σημαντικά.
1: Σωστό.
0: Ξεπέρασαν τα 200 χιλιοστά και αυτό προφανώς δίνει την αίσθηση, όπως και στο Ροπέδιο Λασιτίου, έτσι, τώρα στα 280 χιλιοστά. Άρα λοιπόν λεκάνες καλής απορροής δεν κινδυνεύουν. Δεν έχουν δηλαδή να δημιουργούν τόσα προβλήματα.
1: Λοιπόν,
0: άρα αυτό τι σημαίνει, ότι η ετοιμότητα είναι για όλες τις ζώνες. Και αν αυτό το σύστημα δώσει σε χαμηλότερη ζώνη, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο.
1: Λοιπόν, δεν σας ξαναδιακόπτω, σας αφήνω να μας πείτε βήμα-βήμα την εξέλιξη του καιρού από σήμερα το μεσημέρι που ξεκινά μέχρι την Κυριακή. Σας ακούμε με προσοχή.
0: Ναι, αναμένουμε λοιπόν ότι προς το παρόν διατηρούνται κάποια τοπικού χαρακτήρα σε ήπια μορφή φαινόμενα βροχών, ενώ από το μεσημέρι θα δούμε και πάλι τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και στη συνέχεια να επεκτείνονται ανατολικότερα από τις απογευματινές προς νυχτερινές ώρες της Παρασκευής και θα επικρατήσουν μέχρι και το Σάββατο το πρωί κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις. Σε άλλες περιοχές εμφανίζουν να είναι σε μορφή μπόρας, δηλαδή κατά διαστήματα να αυξάνει η βροχόπτωση, να κόβει και να ξαναενισχύεται. Και το ίδιο γίνεται και με τις καταιγίδες, όπου έχουμε ενδυνάμει περιοχές που είναι όλες, σας είπα, οι βόρειες περιοχές του νησιού μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Οι καταιγίδες έχουν την ίδια περίπου εμφάνιση, μόνο που μια καταιγίδα μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ένταση της βροχόπτωσης, έστω και αν η διάρκεια της και πάλι είναι κατά κάποιο τρόπο περιορισμένη, δηλαδή κυμαίνεται περίπου από τα 20 λεπτά μέχρι τα 40 λεπτά. Άρα λοιπόν αναμένονται και πάλι σημαντικοί όγκοι νερού να πέσουν σε περιοχές. Στην πορεία από το Σάββατο διατηρούμε και πάλι καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να έχουν ένα πιο παροδικό χαρακτήρα. Από το Σάββατο, δηλαδή το μεσημέρι και μετά, συνεχίζουμε με ένα πιο παροδικό χαρακτήρα. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι επειδή έχει υπάρξει ή θα έχει προϋπάρξει μεγάλη συγκέντρωση νερού, δημιουργούνται προβλήματα από το ότι παρασύρονται πάρα πολλά φερτά υλικά, το ότι μπορεί να έχουμε κατολιστήσεις, τα εδάφη ως κορεσμένα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και γι' αυτό το λόγο συνιστούμε και τη μέγιστη προσοχή να πάρουμε και την περίπτωση της ατομικής μας προστασίας, έτσι, για να είμαστε και πιο ασφαλείς. Τα φαινόμενα τώρα δείχνουν ότι από το Σάββατο το βράδυ, χωρίς δυστυχώς να είμαστε ακόμα βέβαιοι, αλλά εκτιμώ ότι κάπως έτσι θα λειτουργήσει, από το Σάββατο το βράδυ προς την Κυριακή αρχίζουν τα φαινόμενα, ναι με να διατηρούνται αλλά λίγο πιο υποτονικά, και την Κυριακή διατηρούμε και πάλι κάποια καιρικά φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, που θα έχουν και αυτά μια παροδικότητα, μια πρόσκαιρη ένταση, και στη συνέχεια από την Κυριακή το απόγευμα και μετά αρχίζει σταδιακά η ύφεση των καιρικών φαινομένων, όπου πάλι θα πάρουν αυτή τη μορφή όπως και τώρα, δηλαδή κάποιες τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στις ημιωρινές ορεινές ζώνες, αλλά με πιο ήπιο χαρακτήρα. Βελτίωση του καιρού τώρα προφανώς θα δούμε από τη Δευτέρα το πρωί, όπου αλλάζει πραγματικά το σκηνικό του καιρού και περνάμε σε βελτιωμένη και πολύ καλή καιρική εικόνα. Ανεμολογικά τώρα, να πούμε ότι οι άνεμοι παραμένουν πολύ ενισχυμένοι στα πελάγη. 7 με 8 μποφόρ κατά μέσο όρο θα είναι στα κεντρικά πελάγια, αλλά με τις μέγιστες εντάσεις και υψηλότερα, έστω και σαν πρόληψη να το πούμε, όπου αυτό σηματοδοτεί την απαγόρευση απόπλου. Δηλαδή πιστεύω ότι και σήμερα το βράδυ, μάλλον πως μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, γιατί θα υπάρχει και σημαντικός σχηματισμός του βόρειου παράκτιου μετόπου. Στα βόρεια του νησιού βέβαια υπάρχει ιδιαίτερα σημαντικός σχηματισμός λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων στα κεντρικά πελάγη. Η ένταση των ανέμων στα βόρεια θα είναι στα 5 τοπικά 6 μποφόρ σε μέση ένταση για τα βόρεια. Στα νότια όμως είναι πιο ενισχυμένοι και έχουμε δει ότι ως καταβατικοί σε κάποιες περιοχές ξεπερνούν σε μέγιστες εντάσεις ακόμη και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα έχει αποκατασταθεί, θα λέγαμε, σε φθινοπορεινά επίπεδα. Η μέγιστη τιμή φτάνει κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ενδεχόμενα βέβαια αύριο να τη δούμε 18 με 20 για τα βόρεια. Στην ενδοχώρα και τα ορεινά είναι χαμηλότερες. Και οι ελάχιστες έχουν πέσει σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, με τις ορεινές ζώνες να παρατηρούμε θερμοκρασίες οι οποίες είναι κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου.
1: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Να πούμε για τους ακροατές ότι ακόμα και το Σαββατοκύριακο θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν κάτι αλλάξει από αυτά που μας είπατε, αν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο και το επικίνδυνο, σαφώς και και θα επικοινωνήσουμε σαφώς και

0: θα ενημερώσουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συμβολή σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την εκτίμηση. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Αυτά θα είναι λοιπόν, αυτές θα είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ιδιαίτερη προσοχή. Και πάμε στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέφυγε να εκφράσει τη στήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για μια ακόμη θητεία εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, αποφεύγοντας να στηρίξει ευθέως τον επί χρόνια σύμμαχό του σε συνέντευξή του στο περιοδικό Τραμπ, στο περιοδικό Time, με τον τίτλο «Ο τρόπος του Τραμπ». Προφανώς οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν είναι όπως την περίοδο που ο Αμερικανός πρόεδρος ζητούσε από τον Ισραηλινό πρόεδρο να δώσει χάρη στον Μπενιαμίν και να αποφύγει τη δίκη. Κάτι έχει μεσολαβήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ κρατάει τις αποστάσεις του και το επισημαίνουμε για να καταδείξουμε τις ισορροπίες δυνάμεων στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνέχεια στη δική του δημοφιλία μεταξύ των Ισραηλινών και τι είπε, υποστήριξε ότι φτάνει περίπου στο 99% την οποία απέδωσε στις πολιτικές που ακολούθησε κατά το παρελθόν. 99% η δημοφιλία του στο Ισραήλ, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο. Τώρα τι το κράτησε το 1% δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Στη Γαλλία τώρα εξαπλώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από τις 21 Σεπτεμβρίου και χθες εκατοντάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες, ενώ διακοπή των μέσων μαζικής μεταφοράς σημειώθηκε στη Μασσαλία εξαιτίας επεισοδίων. Την ίδια στιγμή πάνω από 440 μαθητές έχουν συλληφθεί και 76 έχουν τραυματιστεί, με τους διαδηλωτές να κατηγορούν την αστυνομία για υπερβολικά σκληρή αντιμετώπιση. Οι διαδηλώσεις και οι καταλήψεις που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα έχουν εξελιχθεί σε πολιτικά κρίσιμο ζήτημα, σε μια ευαίσθητη συγκυρία για την κυβέρνηση, η οποία χθες, μόλις χθες, ανακοίνωσε σειρά ιδιαίτερα αντιδημοφιλών περικοπών δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2027. Το γραφείο του Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί πραγματοποίησε σύσκεψη διαχείρισης κρίσης για τις κινητοποιήσεις, κατά τις οποίες έχουν τραυματιστεί δεκάδες άνθρωποι, ενώ εκατοντάδες άλλοι έχουν συλληφθεί, στην πλειονότητά τους έφηβοι, σύμφωνα με κυβερνητικούς και άλλους αξιωματούχους. Να αναφέρουμε ακόμα πως η τουρκική αστυνομία συνέλαβε χθες τον αντιπολιτευόμενο δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου της Μερσίνης στη Νότια Τουρκία και άλλους 58 υπόπτους στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, όπως μετέδωσε το κρακτικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού. Ο δήμαρχος, ο οποίος είναι μέλος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, συνελήφθη μαζί με τους δημάρχους των δημοτικών διαμερισμάτων Γενισεχήρ και Μεζιντλή για φερόμενη απάτη σε δημόσιους διαγωνισμούς, όπως μετέδωσε το Ανατολού επικαλούμενο δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείο του εισαγγελέα της Μερσίνης. Η έρευνα στη Μερσίνη είναι το τελευταίο βήμα σε μια άνευ προηγουμένου δικαστική καταστολή με στόχο δήμους οι οποίοι ελέγχονται από αντιπολιτευόμενα κόμματα στην Τουρκία. Δεκάδες δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ο Κύριος

0: πολιτικός αντίπαλος του Προέδρου Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκονται στη φυλακή και περιμένουν να δικαστούν με κατηγορίες για διαφθορά. Στην Τουρκία όλοι οι αντίπαλοι του Ερντογάν είναι διεφθαρμένοι και η δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη της Τουρκίας, κάνει ό,τι μπορεί για να τους μπουζουριάσει, για να μην βρεθούν στο δρόμο του αφέντη. Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, τεράστιες οι ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί στην περιοχή του Χώνου. Τεράστιες ποσότητες. Προφανώς τα νερά αυτά πηγαίνουν στο φράγμα Ποσελέμη. Χθες που επικοινωνήσαμε με τον κύριο Νίνο, μου είπε ότι τουλάχιστον 300.000 κυβικά είχαν μπει στο φράγμα. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε μαζί του να δούμε τα νεότερα. Αλλά και ένα άλλο θέμα που προέκυψε και το οποίο το θεωρούμε σημαντικό, πώς είναι δυνατόν

0: χθες, μετά από τη μεγάλη Νεροποντή, να είναι κλειστός ο αγωγός προς το φράγμα Ποσελέμη, να είναι κλειστός ο χώνος με συνέπεια, αντί η υποδομή αυτή να λειτουργήσει ως ένα αντιπλημμυρικό έργο για να μην καταστραφούν περιουσίες, ήταν όλα κλειστά, με συνέπεια να ανεβαίνει η στάθμη του νερού που είχε συγκεντρωθεί εκεί προς το χώνο, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Τεράστιες καταστροφές. Την καλημέρα μου και στον αγαπητό συνάδελφο Μανώλη Σπανάκη, που με ενημερώνει ότι είχαμε μια ολονύχτια ραγδαία βροχόπτωση σε ολόκληρο το Δήμο Βιάνου, χωρίς ευτυχώς προβλήματα. Ευλογία είναι αυτή, ευλογία σε μια περιοχή, αγαπητέ Δημήτρη, που υπάρχουν κυρίως δεντρώδεις καλλιέργειες, έτσι δεν είναι? Είναι οι ελιές που ήταν για αυτές ό,τι καλύτερο αυτό που έγινε. Πάμε όμως να δούμε την εσωτερική επικαιρότητα, όπου στην κορυφή της ειδησιογραφίας βρίσκεται η Κρήτη. Τα αθηνοκεντρικά μέσα ενημέρωσης, για να στρέψουν τους προβολείς της δημοσιότητας στην Κρήτη, ή πρέπει να καίγεται, ή να είναι απολογούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ή να έχουμε σε εξέλιξη κάποια μεγάλη βεντέτα, ή να πνίγεται όπως χθες που πνιγήκαμε. Και τότε θυμήθηκαν ότι υπάρχει και η Κρήτη και έστρεψαν τους προβολείς της δημοσιότητας για να καταδείξουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Στο έλεος της φοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται το νησί, όπου ένας 80χρονος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε νεκρός, ενώ άλλοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκαν βοήθεια για να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος. Από το μέχρι στιγμής πέρασμα της κακοκαιρίας έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα. Πλημμύρισαν σπίτια. Είδαμε τι έγινε σε ένα σπίτι στην περιοχή του προφήτη Λία, που από τη μία πόρτα έμπαινε το ποτάμι, το ρέμα, τι ήταν αυτό, και περνούσε όλο το σπίτι και έβγαινε από την άλλη μεριά του σπιτιού. Απίστευτα πράγματα που συνέβησαν. Δρόμοι γέμισαν λάσπη, υπερχείλισαν ποτάμια, έκλεισαν οδικές αρτηρίες. Στην περιοχή των Μαλάδων χρειάστηκε ακόμα η παρέμβαση της πολιτικής προστασίας για να απεγκλωβιστούν άνθρωποι να φύγουν από τις επιχειρήσεις τους. Η πυροσβεστική είναι σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας, άγγλιση υδάτων, κοπές δέντρων και απομάκρυνση πολιτών, ενώ συνεχή μηνύματα 112 προειδοποιούσαν για τα καιρικά φαινόμενα. Επειδή το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή, ακούσαμε τον κύριο Λέκα, εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω καταστροφές, με δεδομένο μάλιστα ότι αρκετά ποτάμια έχουν φουσκώσει, ενώ τα μεγάλα ύψη βροχής έχουν αυξήσει απότομα τις στάθμες των υδάτων. Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση μετεωρολόγων, που υποστηρίζουν ότι το νερό της βροχής που τόσο έλειπε στην Κρήτη μπορεί τώρα να γίνει απειλή. Να το έχουμε υπόψη μας. Να αναφέρουμε ακόμα πως καταπλακωμένος από φερτά υλικά εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αναζητούταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Είχε μεταβεί στο ποιμνιό του και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ρέματος. Επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση, για να αλλάξουμε θέμα, σε σχέση με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα οποία λαμβάνει με το σταγονόμετρο ή επαναπάβεται σε βραχυπρόθεσμες λύσεις για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, όπως την ανεπαίσθητη αύξηση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά το λίτρο. 5 λεπτά το λίτρο. Η Κύπρος προχωρά σε ένα πακέτο 7 ουσιαστικών μέτρων. Και πρέπει να τα λέμε αυτά για να συγκρίνουμε πως μία χώρα αντιμετωπίζει την ακρίβεια, πως αντιμετωπίζει την κατάσταση που ανατρέπει τα δεδομένα στην επιβίωση μιας οικογένειας και τι κάνουμε εμείς εδώ. Οι προτάσεις λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών που ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας αφορούν μεταξύ άλλων, προσέξτε σας παρακαλώ, επιδοτήσεις στο ρεύμα, μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, μειωμένο φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και ΦΑΠΑΚ στήριξη 200 ευρώ σε ευάλωτες οικογένειες. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός τόνισε ότι τα πλεονάσματα μεταφέρονται με αυτόν τον απτό τρόπο στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας. Αυτές είναι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις αν πραγματικά θέλεις να βοηθήσεις την κοινωνία. Εμείς τι κάνουμε τα πλεονάσματα, τι τα κάνουμε? Ο Κύπριος Υπουργός είπε ότι μεταφέρονται με τον τρόπο αυτό στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας. Εμείς τα πλεονάσματα τι τα κάνουμε? Προεξοφλούμε τα δάνεια για να μας χαϊδεύουν την πλάτη οι δανειστές και να λένε τι καλά παιδιά που είμαστε. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει και για το άδειασμα Μητσοτάκη στην Ντόρα Μπακογιάννη. Μέχρι τις κάλπες είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών, είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και το μήνυμα ήταν ηχηρό. Αποδέκτης ήταν η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε σχολιάσει πως βλέπει αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα τους έλεγε να ξεκαβαλικέψουν, και αυτό το σχόλιο ενόχλησε τον Πρωθυπουργό. Αυτό το περιστατικό ήταν η αφορμή για να αρχίσουν πάλι οι συζητήσεις στο νεοδημοκρατικό στρατόπεδο για τις σχέσεις του Πρωθυπουργού με την Ντόρα Μπακογιάννη. Η πρώην υπουργός έχει βγει να υπερασπιστεί την κυβέρνηση όταν πολλοί υπουργοί κρύβονταν. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Και είναι γεγονός πως με, και με αυτή την παρέμβασή της είπε αλήθειες. Είπε για τους καλαμοκαβαλάριδες. Είχε μία δόση υπερβολής λοιπόν το άδειασμά της στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η τελευταία εξέλιξη πυροδότησε κύκλο συζητήσεων και για την υποψηφιότητά της το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι αποφασισμένη πλέον να κατέβει στα Χανιά και να ξανακυνηγήσει το Σταυρό, αν και η υγεία της δεν της το επιτρέπει να ταλαιπωρείται. Το ψηφοδέλτιο επικρατείας, από ό,τι φαίνεται, μάλλον έχει βγει από την ατζέντα και των δύο. Τώρα, όσοι αναρωτιούνται που είναι ο Πάνο Αλέξης, όταν λέμε Πάνο Αλέξης εννοούμε τον Αλέξη Τσίπρα, και όταν λέμε κάτω Αλέξη εννοούμε το Δήμαρχο Ηρακλείου. Ο Πάνο Αλέξης λοιπόν, να σας ενημερώσω πως βρίσκεται στο Άγιο Όρος. 12 χρόνια μετά την πρώτη επίσκεψή του στην Αθωνική Πολιτεία αποφάσισε να την επισκεφθεί ξανά, αλλά δεν ξέρουμε το λόγο, αν δηλαδή θα εξομολογηθεί, αν θα ζητήσει συγχώρεση, αν θα κοινωνήσει ή αν θα κάνει διακονήματα τις ημέρες που θα μείνει εκεί, δεν ξέρουμε. Αυτό που μας έκανε όμως εντύπωση είναι αυτό που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας σε μία ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγραψε λοιπόν ο Αλέξης, ο Πάνο, ψέρνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μα στον Άδη? Γιατί στον Άδη? Τι θέλει να πει ο ποιητής? Στον Άδη? Δηλαδή το να πεις, βρε παιδί μου, ψέρνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στα ουράνια, το αντιλαμβανόμαστε. Στον Άδη, γιατί? Γιατί? Εντάξει, εντάξει, μαθαίνω πως ο Αλέξης, καλά είναι θεοσεβούμενος, πιστεύει ο Αλέξης, μα τι είχε πει το 2015 όταν τον είχαν ρωτήσει οι δημοσιογράφοι?
1: Θα σας κρύψω ότι δεν πιστεύω, είμαι, προσωπική πεποίθησή μου είναι, είτε ξέρετε από τις σπουδές μου, είτε από τις προσωπικές μου έτσι, τα διαβάσματά μου, δεν είμαι θρησκευόμενος. Και πιστεύω ότι ίσως οι περισσότεροι που ασχολούνται με τα κοινά της αριστεράς, ναι, είναι γνωστό ότι δεν είναι θρησκευόμενοι.
0: Γιατί δεν είναι θρησκευόμενοι? Γιατί, δηλαδή όσοι ασχολούνται με τα αυτά της αριστεράς, γιατί δεν είναι θρησκευόμενοι? Δηλαδή, γιατί? Μπορεί να μου το εξηγήσεις αυτό, κύριε Δημήτρη? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, εμείς τι να πούμε τώρα, ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει. Εγώ όμως θεωρώ ότι οι παρέες, όπως είναι αυτό που λέει και ο αδερφός, πώς το λένε, ο Μπολάκης από τα Χανιά, αυτό που λέει ο Πολάκης είναι οι παρέες. Και ποιος είναι η παρέα που είναι μαζί με τον Αλέξη και αυτή την περίοδο βρίσκονται στο Άγιο Όρος? Ο Δημήτρης Λινός, ο οποίος είναι γιατρός και ιερέας, αυτόν δεν είχαν χειροτονήσει, και ιερέας, και είναι και σύζυγος της επιδημιολόγου Αθηνάς Λινού. Μα αυτοί δεν έλεγαν ότι μπορεί να πάει στο Πασόκ? Πώς γίνεται δηλαδή ξαφνικά ο ιερέας άντρας της να είναι με τον Αλέξη και στη συνέχεια η σύζυγος να πάει με το Πασόκ? Δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά, αλλά που ξέρουμε εμείς από αυτά? Δεν ξέρουμε. Μου στέλνουν φωτογραφίες τώρα και από το Οροπέδιο, την καλημέρα μου Σπύρο, που δείχνει τις μεγάλες καταστροφές που έχουν γίνει. Τεράστιες καταστροφές, τεράστιες εκτάσεις φυτεμένες με πατάτες που έγιναν, τι να πω, καταστράφηκαν. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια, να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά, να δούμε τι πήγε στραβά, γιατί δεν λειτουργήσε το αντιπλημμυρικό έργο. Μόλις τελειώσουμε με αυτά που συζητάμε, θα αναφερθούμε και σε αυτά. Λοιπόν, στο Πασόκ τώρα έχουν ανοίξει τις πόρτες και υποδέχονται κόσμο και κοσμάκι. Δηλαδή, περνάς απ' έξω και βλέπεις πόρτες ανοιχτές. Περνάς απ' έξω και βλέπεις ότι υπάρχει άνθρωπος που σε προσκαλεί και σου λέει παρακαλώ περάστε μέσα. Έτσι έγινε χθες και η επιστροφή στο Πασόκ που ανακοίνωσε ο τέος βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχαλογιαννάκης, με μακροσκελή ανακοίνωσή του, χωρίς να έχει προηγηθεί συνάντηση με τον πρόεδρο του Πασόκ. Έτσι μαθαίνουμε και έτσι σας λέμε. Προσέξτε τώρα. Αρμόδια στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που ρωτήθηκαν σχετικά απαντούσαν ότι οι πάντες είναι καλοδεχούμενοι, μιας και πρόκειται για μια στιγμή συστράτευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπουν και στο ιερό. Πολύ εκκλησιαστικά, πολύ εκκλησιαστικά το έχουν πάρει. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Ο γιατρός πάντως που μίλησε χθες στην εκπομπή μας είπε χαρακτηριστικά ότι ανταποκρινόμενος το κάλεσμα για μια μεγάλη πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, ενώνω τις δυνάμεις μου με το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Και ακούστε λίγο, ό,τι και να λέει ο καθένας,

0: Ο Γιάννης Μιχαλογιαννάκης είναι δύναμη στο Ηράκλειο, είναι από μόνος του ένα κόμμα. Ακούστε λίγο. Ο γιατρός έχει αποδείξει, γιατί έχει περάσει. Δημήτρη, βοήθησε, μην κάνω λάθος. Ήτανε στο Πασόκ. Έφυγε από το Πασόκ, πήγε στη Δημάρ. Έφυγε από τη Δημάρ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στον Κασελάκη. Και τώρα επέστρεψε στο Πασόκ, δηλαδή έκλεισε ένα κύκλο, αλλά όπου και να κατέβηκε, είχε φανατικό κοινό. Ήταν φανατική, όλες τις φορές εξελέγει. Και έχει και μια διαφορετική αντίληψη ο γιατρός όταν μιλάει. Λέει, κατεβαίνουμε γιατί. Θα τζιμπήσουμε από εδώ, θα τζιμπήσουμε από εκεί.
1: Το χρόνο. Από τα διόδια θα τζιμπήσει ένα κατοσταρικό. Από τις μεταφορές άλλο ένα ταξί. Από την εισφορά αλληλεγγύης θα πάει ένα 320. Και από την παραμονή του έμφυα στις φτωχογειτονιές αύξηση λόγω εμπορικών συναλλαγών. Τι πάει ουσιαστικά, ένα μισθό χάνει η ελληνική πρόταση.
0: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Δηλαδή, είδαστε, τακ τακ, από εδώ, τζιμπάς από εδώ, τζιμπάς από εκεί. Πώς το είπε, και ξαναπέστο. Πώς το είπε, και ξαναπέστο. Αλλά να τζιμπήσουμε από εδώ, να τζιμπήσουμε από εκεί. Δηλαδή, πες μου σε παρακαλώ, το λέει άλλος αυτό? Όχι.
1: Το χρόνο. Από τα διόδια θα τζιμπήσει ένα κατοσταρικό. Από τις μεταφορές άλλο ένα ταξί. Από την εισφορά αλληλεγγύης θα πάει ένα 320. Και από την.
0: Τσούπα από εδώ, τσούπα από εκεί, τζιμπάς από εδώ, τζιμπάς από εκεί. Τακ, το λύσαμε το πρόβλημα. Τι κάθεσαι τώρα εσύ και εξηγείς τον έναν και τον άλλον? Είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά δεν εισακούγονται. Δεν εισακούγονται. Λοιπόν, περιμένουμε. Εγώ προσκάλεσα χθες τον κύριο Μιχαλογιαννάκη να έρθει εδώ. Νομίζω ότι μια συζήτηση μαζί του θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί θέλω να μας περιγράψει, πέρασε από τρία διαφορετικά, έτσι δεν είναι, πέρασε από τρία διαφορετικά κόμματα, τέσσερα, μην χάνω το λογαριασμό, Πασόκ, Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ και Κασελάκης. Θέλω να μας περιγράψει, γιατί έχει ενδιαφέρον, τι συνάντησε στο καθένα χωριστά. Νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη συνέντευξη που θα έχει δώσει, δηλαδή να μας πει ποιο ήταν το κλίμα όταν στο παλιό Πασόκ, όχι στο παλιό Πασόκ, στο παλιό Πασόκ, πώς ήταν το κλίμα στη Δημοκρατική Αριστερά, ποιο ήταν το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέγανε τότε, πώς τον αντιμετώπιζαν, τι συμμετοχή είχε στη λήψη των αποφάσεων, και να μας δώσει και το κλίμα στον Κασελάκη, ήταν φανατικός του Κασελάκη.
1: Αυτές οι πράξεις, η αριστερά θα μου οφείλει όχι μόνο να είναι ηθική, αλλά και να το δείχνει.
0: Να το.
1: Η αριστερά.
0: Να το. Και τα έλεγε ο
1: γιατρός. Όλες αυτές οι προνομιακές καταστάσεις, αυτό που θα δημιουργήσουν στο τέλος, οι προνομιακές μεταχειρήσεις, είναι να χαθεί το αξιακό φορτίο.
0: Να το. Τα έλεγε ο γιατρός. Αλλά δεν τον ακούγανε. Το αξιακό φορτίο. Χάθηκε το αξιακό φορτίο. Στάχτηκε Μπούρμπερι, είχε δίκιο ο γιατρός, αλλά δεν τον ακούγανε, δεν τον ακούγανε. Λοιπόν, πού να πάω τώρα, να αναφέρω ακόμα κάτι που πήγε να περάσει τα ψηλά. Το ενδεχόμενο να αυξηθεί στο διπλάσιο η αποζημίωση των βουλευτών που μετέχουν στις επιτροπές της Βουλής έγινε γνωστό χθες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία και κατήγγειλε το γεγονός στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε μερίδα των βουλευτών ότι μετέχουν με WebEx στις επιτροπές και λαμβάνουν κανονικά την αποζημίωση, η οποία μάλιστα σχεδιάζεται να αυξηθεί από 75 ευρώ που είναι σήμερα σε 150 για κάθε συμμετοχή. Τι παράδειγμα δίνουμε στην κοινωνία, τι ρεμούλα, τι παγατποθιά, σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να αυξάνουμε τις αποδοχές μας, το επίδομα ενοικίου στους βουλευτές και άπαντες απόντες. Άκου τώρα. Καταρχάς, έχω και τον υποβολέα εδώ που μου λέει δεν τα πιστεύω λίγο εγώ αυτά. Ρε εσύ, άκουσε με λίγο. Είναι δυνατόν οι βουλευτές να παίρνουν επίδομα στέγασης 1.000 ευρώ το μήνα? 1.000 ευρώ. Πού μένουν, τι νοικιάζουν, Καλά δεν έχουν ακούσει. Σας παρακαλώ. Και κάτι άλλο. Το πρόβλημα είναι αυτό καθ' αυτό. Αφήστε τα 75 και 150 ευρώ. Εμείς δεν είμαστε αφεντικά. Δεν λένε ότι ο λαός είναι ο κυρίαρχος, ε? Εμείς δεν είμαστε αφεντικά. Εμείς δεν είχαμε αντίρρηση να τους δίνουμε 200 ευρώ στη συμμετοχή στην Επιτροπή. Αλλά θα συμμετείχαν και θα παρακολουθούσαν τι γίνεται στην Επιτροπή. Αυτοί δεν πατάνε τα πόδια τους, προσέξτε. Πάνε στην Επιτροπή και ο εισηγητής είναι αυτός ο οποίος καθορίζει τις νόμους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο που περνάνε από το ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτοί είναι απόντες. Αυτοί δεν πατάνε τα ποδαράκια τους. Έτσι ερμηνεύεται το γεγονός ότι ψηφίζονται νόμοι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν τα έχουν επεξεργαστεί τα κόμματα. Οι βουλευτές είναι ανενημέρωτοι. Με συνέπεια να έχουμε τις παρενέργειες που έχουμε, τις παρενέργειες που έχουμε και τις βιώνουμε όλοι. Νομίζω, εάν μας στοιχίζουν πολύ ακριβά οι επιτροπές, έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να τις κόψουμε. Να πούμε, ρε παιδί μου, αφού ούτως ή άλλως τζάμπα πάνε, τζάμπα συμμετέχουν, δηλαδή να πάνε και να τις κόψουν τις συνεδριάσεις των επιτροπών, δεν χρειάζεται. Γιατί γίνονται? Γίνονται για να παίρνουν 75 ευρώ στην κάθε συνεδρίαση, είναι δυνατόν? Και κάτι άλλο. Εδώ στο άρθρο 63 που λέει αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες για τους βουλευτές, καθορίζει τα εξής. Οι βουλευτές για την άσκηση του λειτουργήματό τους δικαιούνται από το δημόσιο αποζημίωση και δαπάνες. Το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. Δηλαδή, συγγνώμη ρε κουμπάρε, Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει. Δηλαδή φανταστείτε, να υπάρχει νόμος και να λέει την αποζημίωση και τις δαπάνες που θα παίρνουν οι εργαζόμενοι στο Ράδιο Κρήτη θα τις καθορίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Τι πιο δημοκρατικό, βρε παιδί, δηλαδή, σιγά τώρα που θα αφήσουμε τον κάθε ιδιοκτήτη να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, ακούστε τώρα. Οι βουλευτές, λέει, απολαμβάνουν συγκοινωνιακή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια που η έκτασή της καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. Ρε εσείς, ρε πανταξίδες, πάλι από τους ίδιους. Γιατί να μην το καθορίζουμε εμείς? Δηλαδή, να βγαίνει μια επιτροπή πολιτών η οποία θα καθορίζει την αποζημίωση που θα παίρνουν οι βουλευτές, θα καθορίζει τη συγκοινωνιακή αποζημίωση, ταχυδρομική κομμένη, γιατί τώρα με τα email, email, messenger, viper, δεν έχει λόγο να στέλνουμε και επιστολές. Και αν λέει βουλευτής απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από 5 συνεδριάσεις το μήνα, κρατείται υποχρεωτικά για κάθε απουσία το 1/300 της μηνιαίας αποζημίωσής του. Το 1/300. Συγγνώμη, το 1/300. Μα εδώ θέλετε να βάλετε στους εργαζόμενους 2 μήνες ανεργίας που πληρώνουν εισφορές, που κάνουν, που ράνουν. Πρε τι μπαταξίδες, πρε εσείς, ευτυχώς που είναι και η ζωή. Να πόσο χρήσιμη είναι η ζωή, η ζωή στο, και λέγαμε τι την κάνουμε την ζωή, τι να την κάνουμε, είναι για αυτές τις περιπτώσεις. Στα θέματα τα σημαντικά θα πάμε μετά. Επιτρέψτε μου όμως τώρα να αναφερθώ σε ένα δρόμο που είναι σημαντικό και από χθες μου έχουν στείλει αρκετά μηνύματα. Στο δρόμο που οδηγεί από τα Άνω Καλέσα προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχει Ιρλανδική διάβαση, ένα γεφυράκι δεν έχει καθαριστεί και οι καλαμιές κρύβουν την ορατότητα και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, καθώς ο δρόμος χρησιμοποιείται και από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Επίσης υπάρχει κίνδυνος η βροχή να κατεβάσει φερτά υλικά και να έχουμε και σε αυτό το σημείο πρόβλημα. Υπάρχει όμως το εξής, υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Το σημείο βρίσκεται στα όρια των Δήμων.

0: Παλεβιζίου και Ηρακλείου. Οπότε ποιος θα το καθαρίσει? Θα το καθαρίσει ο Δήμος Ηρακλείου ή ο Δήμος, πώς τον είπαμε, Μαλεβιζίου? Ποιος θα το καθαρίσει? Εγώ νομίζω να πάει ο Νίκος ο Συρηγωνάκης ως διαιτητής να καθαρίσει και από τις δύο πλευρές, να τελειώνουμε. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 10. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της μετά την έλευση της κακοκαιρίας, η οποία πρόκειται να εισέλθει σε νέα φάση επιδείνωσης. Όπως επισημαίνουν μετεωρολόγοι, αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, την ώρα που το νησί δεν έχει συνέλθει από τις ισχυρές βροχές του προηγούμενου 24ωρου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν αφήσει πίσω τους σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού, ενώ ο απολογισμός είναι βαρύς. Ένας κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά σε ένα περιστατικό που συγκλονίζει και αναδεικνύει με τον τραγικότερο τρόπο την ένταση της κακοκαιρίας. Η καταστροφή στις καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου συνοδεύεται από ένα διάχυτο αίσθημα οργής και αγανάκτησης. Στο στόχαστρο της κριτικής βρίσκεται η διαχείριση της σύραγγας εκτροπής του φράγματος από Σελέμη στη θέση Χόνος, ένα ζωτική σημασία έργο που σχεδιάστηκε ακριβώς για να απορροφά τα πλημμυρικά νερά του οροπεδίου, προστατεύοντας τον κάμπο και μεταφέροντας το νερό στον ταμιευτήρα του φράγματος. Αγανακτισμένοι με την εικόνα των ρεμάτων, οι κάτοικοι Γιώφυρου Ξηροποτάμου κραυγή αγωνίας και από τους επιχειρηματίες του βιοτεχνικού πάρκου Φοινικιάς Μαλάδων. Αναστάτωση επικράτησε στο λιμάνι του Ηρακλείου σήμερα το πρωί, όταν κάβος μπλέχτηκε στο δεξιό εξωτερικό υδροπροωθητήρα πλοίου κατά τη διάρκεια χειρισμών για τον απόπλου. Το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου αποβιβάστηκαν οι επιβάτες και εκφορτώθηκαν τα οχήματα. Η απειλή Τραμπ για πάγωμα των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ κινδυνεύει να εκτινάξει τις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη πάνω από τα 3 ευρώ το λίτρο. Οι μικρομεσαίες εταιρείες μεταφορών βρίσκονται αντιμέτωπες με άμεσο κίνδυνο πτώχευσης λόγω των αυξημένων λειτουργικών εξόδων και των προβλημάτων ρευστότητας. Η πιθανή παράλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα μετακυλήσει το επιπλέον κόστος μεταφοράς απευθείας στις τελικές τιμές των προϊόντων για τους καταναλωτές. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 11.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας, πάρα πολλές οι ευχές σας. Φαντάσου Δημήτρη ότι μας έστειλε ακροατής και μια συλλεκτική κάρτα που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή για ό,τι πούμε υπάρχει και η σχετική διάδραση από τους ακροατές και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.

0: Πάμε να ακούσουμε ακροατή που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
0: Καλημέρα σας.
1: Πήρα στην εκπομπή σας για το λόγο ότι δεν έχουμε νερό τώρα μία εβδομάδα.
0: Νερό δεν έχετε?
1: Νερό μία εβδομάδα έχουμε να δούμε με σαμπελιές Εράσμου. Ναι. Θεωρώ ότι είναι και άλλα τα παράπονα και άλλες καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε τηλέφωνο στις Βλάβες σήμερα, μας λένε ότι μιλήστε με τον πρόεδρο. Θα το αναφέρουμε ότι δεν έχετε νερό, μιλήστε με τον πρόεδρο. Παίρνουμε τον πρόεδρο, ο πρόεδρος δεν υπάρχει.

0: γιατί θέλω να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε εδώ. Χθες υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα υπήρχε? Λόγω των καιρικών συνθήκων είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούσε η ΔΕΗ να λειτουργήσει τα αντιοστάσια, να δεν μπορούσε να τραβήξει νερό από την γεώτρηση για να μπορέσει να κρατήσει την υδροδότηση σε ένα επίπεδο. Και μάλιστα το ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Εμείς θα επικοινωνήσουμε όμως με τον κύριο Μπουρεξάκη για να μας πει πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα, τι λένε οι νεότερες πληροφορίες. Πάμε σε άλλον ακροατή μέχρι να βρούμε τον κύριο Μπουρεξάκη. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλό μήνα, δεν σου πας, ο Στάθης από τη Γόνη είμαι.
0: Καλημέρα, Στάθη.
1: Το καστέλι εκεί που είναι το κέντρο του Καραπίδη,
0: ναι,
1: έχει ένα λιγάκι το οποίο έχει πάρει το χώμα και είναι στήλο της ΔΕΗ και φαίνεται πολύ χαμηλά, δηλαδή από τη μια μεριά. Αν γυρίσει το κάμα διάλωση, γυρίσει το σπίτι, θα πέσει το δρόμο μέσα.
0: Ωραία.
1: Ξαναπέσει.
0: Ξαναπέσει την περιοχή που βρίσκεται.
1: Στο καστέλι στο κέντρο του Καραπίδη, 20 μέτρα
0: πολύ παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ. Να είσαι καλά, αγαπητέ Στάθη. Πάμε σε άλλον ακροατή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε, διότι άμα ακούμε ράδιο Κρήτη, έστω και την εισαγωγή, είναι αρκετά για να έχουμε πλήρη ενημέρωση σε όλα. Αλλά ευχαριστούμε και τον κύριο Λέκα, ο οποίος τόσο αναλυτικά μας τα δίνει.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Και μας αυτό όμως που ήθελα να πω, κύριε Γεράκη, είναι ότι αυτό που συνέβη στο χώνο, στο οροπέδιο που δεν άνοιξε ο χώνος και δεν το καθαρίσανε,
0: ναι,
2: είναι για μένα διπλή εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δυνατόν για να έχουμε δώσει τόσα λεπτά, να έχουν δαπανηθεί τόσα χρήματα εκεί, ούτως
0: ναι,
2: ώστε να βελτιωθεί η υποδομή του οροπεδίου, ούτως ώστε να μην έχουμε τα λιμνάζοντα νερά και τα πιστά να πεθαίνουν από ασφυξία, αλλά και το άλλο επίσης, ότι χάνουμε αυτά τα νερά και έχουμε λειψιδρίες μετά, αφού μπορούσαν να αποθηκευτούν. Λοιπόν, νομίζω ο υπεύθυνος αυτός πρέπει να ελεγχθεί και πρέπει να πάρθει η αρμοδιότητα. Δεν είναι αυτό, είναι εγκληματικό το οποίο έχει γίνει. Δηλαδή πρέπει και ο εισαγγελέας να φροντίσει αυτό το
0: μάλιστα
2: πράγμα. Δηλαδή έχουμε στην Κρήτη τόσο έλλειμμα στη διαχείριση των νερών και έχουμε φτιάξει έργο και δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Αυτό είναι αδιανόητο, δηλαδή, σε οποιοδήποτε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για την παρέμβασή σας. Σημαντικά τα ερωτήματα. Αν δεν κάνω λάθος, και μου το γράφει εδώ ο Θάνος, αυτός ο δεύτερος μηχανισμός ήταν χαλασμένος από πέρυσι και δεν άνοιγε. Και μάλιστα είναι η δεύτερη έξοδος νερού που ανοίγει στο θυρόφραγμα αυτό που λέγεται και κατεβαίνει το νερό από το χώνο κτλ. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Και έχω ζητήσει να μιλήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Νίνο. Ο κύριος Νίνος είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Είναι ο οργανισμός που έχει την ευθύνη και τη διαχείριση του φράγματος από Σελέμη. Το σημαντικό είναι ότι αυτές οι βροχές θα ενισχύσουν τα αποθέματα του νερού στο φράγμα από Σελέμη. Χθες που επικοινωνήσαμε με τον κύριο Νίνο, μας είπε ότι πάνω από 300.000 κυβικά μπήκαν στο φράγμα από Σελέμη, στον ταμιευτήρα. Φαντάζομαι ότι μέχρι σήμερα το πρωί οι ποσότητες θα είναι μεγαλύτερες. Είμαι ενήμερος ότι είχε ανοίξει το θυρόφραγμα και κατέβαινε από τη Σύραγγα μία ποσότητα 10.000 κυβικών. Δεν το άνοιξαν περισσότερο από ό,τι μου είπαν, διότι δεν θέλουν να κατέβουν φερτά υλικά μέσα στο φράγμα από Σελέμη. Επειδή όμως το νερό ήταν πολύ, πίεζε πολύ, μαζευόταν πάρα πολύ νερό στην κάτω μεριά του οροπεδίου, ζητήθηκε από το Δήμο, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, να ανοίξει το δεύτερο θυρόφραγμα, το δεύτερο μηχανισμό που δίνει έξοδο του νερού προς το χώνο, ούτως ώστε να κατέβει από τις φυσικές καταβόθρες και να μην αυξάνεται η στάθμη του νερού. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Παρακαλώ, δεν απαντάει ο κύριος Νίνος. Τον είχαμε ενημερώσει από χθες. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Πάμε να ακούσουμε τον ακροατή. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι.
3: Το παροπέδιο τηλεφωνώ.
0: Ναι.

0: Για το πράγμα το οποίο αναφέρετε τώρα στην εκπομπή σας.
1: Mm-hmm.
0: Από χθες επικοινωνούμε με τον ΟΑΚ,
1: ναι,
0: εδώ πέρα, να έρθουν να ανοίξουν το θηρόφραγμα. Έχει γίνει εδώ μια κατάσταση η οποία δεν έχει προηγούμενο, έχει πλημμυρίσει όλος ο κάμπος, γιατί δεν ήθελαν να ανοίξουν το θηρόφραγμα να φεύγει από τη φυσική.
1: Λέτε προς τη μεριά του χώνου, δηλαδή,
0: του χώνου,
1: μισό λεπτό, για να καταλάβουν και οι ακροατές που δεν το ξέρουν. Έχουμε δύο τρόπους για να φύγει το νερό που συγκεντρώνεται στο οροπέδιο Λασιθίου. Ο ένας τρόπος είναι ο τεχνητός, δηλαδή δημιουργήσουμε μία σύραγγα η οποία κατεβαίνει μεταξύ αυδού και γωνιών και κατεβάζει τεράστιες ποσότητες νερού ανάλογα με το άνοιγμα που υπάρχει στο οροπέδιο.
0: Ναι,
1: το άνοιγμα, λένε, είναι περίπου στα 10.000 κυβικά ανά ώρα, δεν ξέρω, για να μην... Αναώρα προφανώς.
0: Εγώ το πρωί, κύριε Αργυράκη, που πέρασα, είδα δύο παιδιά εκεί στο θηρόφραγμα, τα οποία μου είπαν ότι η βάνα η μία δεν λειτουργεί, η άλλη είναι στο 60% γιατί δεν την έχουν φτιάξει από πέρυσι.
1: Λέτε σε ποιο από τα δύο,
0: το χώνο.
1: Στο
0: χώνο είδα τα δύο παιδιά και ήταν εμένα, τέλος πάντων, για να μην δημιουργήσω πρόβλημα.
1: Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι χθες το βράδυ ήρθαν τα παιδιά να ανοίξουν το θηρόφραγμα,
0: ναι,
1: που
0: ανοί
1: και το σπάσανε. Έσπασε, έσπασε το συμβατόσκηνο.
0: Ο γνωστός μου εδώ χωριανός,
1: ναι,
0: λέει το γυρίζεται ανάποδα, λέει όχι έτσι πάει, βρε το γυρίζεται ανάποδα, λέει όχι έτσι πάει, έκανε τάκ και έσπασε.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Τώρα αυτό έγινε τεχνιέντος.
1: Μα τι λέτε.
0: Ή από αμέλεια, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά βάσει αυτών των ενεργειών που είδαμε από χθες το βράδυ, τον τηλεφώνο που έκανα εγώ ίδιος προσωπικά.
1: Δεν μου λέτε,
0: ναι,
1: αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Το δεύτερο λοιπόν είναι το θηρόφραγμα που μας λέτε,
0: ναι,
1: που τι σημαίνει αυτό, όταν οι ποσότητες του νερού είναι τεράστιες και δεν προλαβαίνει να φύγει από τη σύραγγα.
0: Μπράβο.
1: Τότε ο μελετητής έχει προβλέψει να ανοίγει και το δεύτερο θηρόφραγμα, να κατεβαίνει το νερό στο χώνο. Τι είπατε?
0: Κύριε Αργυράκη, η μηχανική εκεί, εν πάση περιπτώσει, οι υπεύθυνοι του φράγματος γνωρίζουν με τη βροχή που πέφτει, τα γνωρίζουν.
1: Μα γι' αυτό τα λέω, για να τα καταλάβουν.
0: Του νερού.
1: Το λέω για να το καταλάβουν οι ακροατές, αγαπητέ μου. Το λέω για να.
0: Εδώ πέρα γνωρίζανε ήδη ότι δεν θα τις προλαβαίνει.
1: Σωστό.
0: Η μία βάνα.
1: Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα.
0: Αυτή τη στιγμή παίρνει και η μία βάνα, παίρνει από το ξεχύλισμα και ο χώνος. Και δεν προλαβαίνει ούτε ο χώνος ούτε η βάνα. Εάν χθες το πρωί που παίρναμε τηλέφωνο είχε ανοίξει το θηρόφραγμα να μπορούσε να έχει φύγει από το χώνο κάποια ποσότητα που υπολογίζουμε ότι είναι σε κάποια εκατομμύρια,
1: ναι,
0: μέχρι σήμερα ένα 24ωρο,
1: ναι,
0: δεν θα υπήρχε αυτή η κατάσταση. Αυτές οι ενέργειες που κάνουν είναι τουλάχιστον εγκληματικές εδώ για τον τόπο.
1: Μάλιστα. Και αυτό...
0: Εγκληματικές.
1: Περιμένετε λίγο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, από τη στιγμή που δεν άνοιξε και η δεύτερη, πώς την είπαμε, δεν άνοιξε και ο δεύτερος μηχανισμός για να κατέβει το νερό από την φυσική απορροή του οροπεδίου, να εγκλωβιστούν τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες έφτασαν μέχρι που έφτασαν.
0: Αυτή τη στιγμή ξεχύλισε, πάει στο χώνο, δεν προλαβαίνει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έχει
1: προς τη μεριά
0: πίσω,
1: του...
0: θα σας πω, έχει γυρίσει πίσω το νερό και φτάνει στα, δεν ξέρω τώρα ποιοι έχουν άποψη από οροπέδιο, έχει φτάσει στα όρια του οικισμού του ψυχρού που γυρίζει πίσω.
1: Μέχρι το ψυχρό έχει φτάσει.
0: Δηλαδή το 40-45.
1: Μα τι λέτε τώρα. Μέχρι το ψυχρό έχει φτάσει.
0: Βεβαίως, πίσω ο ποταμός, και δεν το λέμε εμείς, οποιοσδήποτε έρθει τώρα μπορεί να το διαπιστώσει, να το δει με μια απλή ματιά.
1: Μα συγγνώμη, μα εδώ μου λέτε τώρα ότι σχεδόν όλο το οροπέδιο, σχεδόν. Πόσο...
0: Όχι, το 40%.
1: Το 40%, μα είναι τεράστια ποσότητα.
0: Βέβαια. Γι' αυτό σας λέω, όταν τους παίρναμε τηλέφωνο, λέει θα δούμε το τρενάραν. Εγώ ίδιος πήρα 4,5 ώρα τηλέφωνο, κατάφερα και βρήκα το τηλέφωνο. Μίλησα εκεί με τον κύριο Νίνο.
1: Ναι.
0: Έρχονται τα παιδιά, έγινε μετά αυτό που έγινε.
1: Ναι.
0: Δεν το γνωρίζω, αλλά ναι, μίλησα με ένα φίλο που τυχαία πέρασε από εκεί, γιατί δεν υπήρχε ράβημα εδώ στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Και τώρα το πρωί βλέπουμε αυτά τα χάλια. Σταμάτησα, είδα και δύο παιδιά που ήταν υπάλληλοι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Τι να μου πούν τα παιδιά, μασούσαν και τα λόγια του και καλά το κάνανε. Αλλά αυτοί που έχουν την ευθύνη και κάθονται στα γραφεία, όταν έχει τέτοια ευθύνη, δεν είναι μόνο στα καλά και
1: μάλιστα,
0: να βγαίνουμε στα
1: μάλιστα
0: κανάλια και να μιλάμε και να είμαστε ωραίοι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι να διαχειριζόμαστε και τις κρίσεις. Αυτό που κάνανε είναι τουλάχιστον εγκληματικό εδώ για τον τόπο. Καλό είναι να πάρουμε το νερό για το φράγμα, για τα ξενοδοχεία, για την Βόρεια Κρήτη. Ναι, ναι. Αλλά δεν μπορούν να αφήνουν την τρίμια πίσω σε μια μικρή τοπική κοινωνία.
1: Με μεγάλες

0: καταστροφές. Μου στέλνουν, αγαπητέ μου, φωτογραφίες που δείχνουν τις πλημμυρισμένες εκτάσεις που είχαν φυτευτεί πατάτες, που είχαν φυτευτεί διάφορα προϊόντα.
1: Τι σημασία έχουμε? Εγώ τηλεφωνώ, εγώ προσωπικά είμαι από το κάτω Μετόχι. Δηλαδή είμαι στο τελευταίο χωριό, εδώ που είναι, είμαι δίπλα. Δηλαδή. Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, το έχουμε δει το έργο, αλλά τι να το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκ των υστέρων. Όταν κάποιοι κάθονται στα γραφεία τους και τους μιλάς και δεν καταλαβαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και αύριο θα έρθει ο Ελγάδο πέρα και θα του πει: μα, γιατί, αφού δεν φύγαν τα νερά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε τον κύριο Νίνο. Θα ήθελα να μιλήσουμε με τον κύριο Συρηγονάκη. Με τον κύριο Συρηγονάκη για να μας πει τι έγινε χθες με Σαμπελιές. Δηλαδή δεν μπορεί όταν έχουμε μία έντονη βροχόπτωση να πλημμυρίζουν οι μαλάδες, οι φοινικιά κτλ. Αν μπορούμε να έχουμε την εικόνα αυτή, να έχουμε την εικόνα τι γίνεται, και σας παρακαλώ πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε με τον κύριο Νίνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Γιατί το λέω αυτό? Είναι σημαντικό διότι έρχονται και άλλες βροχοπτώσεις, που σημαίνει τι? Ότι αν δεν αδειάσει το οροπέδιο, εάν δεν φύγει το νερό που μας είπε ο ακροατής ότι έχει πλημμυρίσει το 40% του οροπεδίου, θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Θα είναι μεγάλο το πρόβλημα γιατί οι βροχοπτώσεις θα είναι τεράστιες. Λοιπόν, τα ύψη του νερού θα είναι πολύ μεγάλα. Λοιπόν, ωραία. Τώρα μας λένε από τη ΔΕΙΑΗ ότι ο κύριος Μπουρεξάκης συμμετέχει σε μια σύσκεψη. Θα μας μιλήσει περίπου στις 11:20 και θα μας πει τι ακριβώς γίνεται. Αλλά στελέχη της ΔΕΙΑΗ μας λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως σε σχέση με τις διακοπές ρεύματος από τα αντλιοστάσια κτλ. Δημήτρη, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα σήμερα, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχω να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μπαριτάκη, γιατί έχουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές, έχουμε νέες παρατάσεις. Πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κουτεντάκη για να μας πει τι απέγινε χθες σε σχέση με τις επιδοτήσεις, τι ισχύει, πότε θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Έχουμε να μιλήσουμε με το Καστρί που γίνεται πανικός. Πήγανε στο Καστρί, Δημήτρη, και μοιράζανε πάλι πρόστιμα και τα λοιπά, και πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστρίου, η Φλέγα, τον παπά Μανώλη Λιαπάκη. Έχουμε πολλά θέματα. Έχουν πρόστιμα γιατί στις ταβέρνες που έχουν μπροστά στη γραμμή του Αιγιαλού και της παραλίας έχουν απλώσει τραπεζάκια και έχει κατέβει κάτω λοιπόν η υπηρεσία του δημοσίου και μοίραζε πρόστιμα. Έχουν κλείσει εκεί, κατεβαίνουν οι άνθρωποι για να κάνουν τη βόλτα τους και δεν βρίσκουν που να φάνε. Νομίζω ότι, πώς να το πω, πρέπει βρε παιδί μου να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε ή δεν θέλουμε τουρισμό? Δηλαδή όταν θέλουμε τουρισμό, δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να βάλουμε και κάποιους κανόνες? Και εν πάση περιπτώσει, τι την πειράζει τη κτηματική υπηρεσία εάν στην άκρη του δρόμου, στην άκρη της παραλίας υπάρχει ένα στέκ? Στο νότο μιλάμε τώρα, για την περιοχή του νότου που είναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι προκλητικό. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Δημήτρη, κατά την άποψή μας? Γιατί εμάς μας αρέσει να ακούμε όλες τις απόψεις. Και είναι κάτι κομψό. Δηλαδή βλέπεις ένα αλμυρίκι και κάτω από το αλμυρίκι έχουν βάλει τραπεζάκια και έρχεται ο ταβερνιάρης που είναι απέναντι και σε σερβίρει το ψαράκι σου, το παντατούλα σου, τη σαλατούλα σου. Δηλαδή τι θέλουμε? Να τους βγάλουμε στην ταράτσα, να μην τους πάμε στο αλμυρίκι από κάτω? Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου? Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60%.

0: Επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, περιμένουμε. Προσέξτε τώρα. Πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, με τον κύριο Θοδωρή Νίνο, τον πρόεδρο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη, τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Κύριε Συρηγονάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεράκη, σε εσάς, στους ακροατές και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται είναι πώς γίνεται κάθε φορά που έχουμε μία έντονη βροχόπτωση να πλημμυρίζουν τα πάντα στην περιοχή του Μαλάδων Φοινικιάς. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που δείχνουν την περιφέρεια Κρήτης και λένε ότι η περιφέρεια δεν φρόντισε να καθαρίσει

0: το ρέμα από τα καλάμια. Εσείς τι απαντάτε?
1: Μακάρι να ήταν όπως τα λένε εκεί οι κάτοικοι και να είστε σίγουρος ότι η λύση θα είχε βρεθεί. Πράγματι χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, κύριε Αργυράκη, από τις πρώτες πρωινές ώρες, τεράστιες ποσότητες βροχής, μεγάλα ύψη βροχής, έφτασαν από τους οικισμούς του πρώην Δήμο Τεμένους, ναι, το Φιτιλία και Παρέση, γιατί εκεί έβγαλε 220 χιλιοστά,
0: ναι,
1: που για να αντιλαμβάνονται και οι ακροατές, αυτό σημαίνει 220 λίτρα στο τετραγωνικό μέτρο, 220 τόνι νερού σε ένα στρέμμα. Καταλαβαίνετε ότι οι ποσότητες είναι τεράστιες, με σφοδρότητα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι φυσικές απορροές, τα ριάκια, τα ποταμάκια, τα ποτάμια, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα οδηγούσαν τα νερά αυτά στο φυσικό τους αποδέκτη που είναι η θάλασσα. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους που θα σας πω παρακάτω, και για τον λόγο αυτό δημιουργούνται τα προβλήματα αυτά στη συγκεκριμένη περιοχή, κυρίως δημιουργούνται και σε άλλες περιοχές.
0: Όταν δηλαδή είχε καθαριστεί, νερό, είχε καθαριστεί το ποτάμι, κύριε Συρηγονάκη?
1: Αν με αφήσετε θα,
0: ναι, θα σας αφήσω.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο καθαρισμός των ρεμάτων είναι από το 2019 αποκλειστική αρμοδιότητα της περιφέρειας, των περιφερειών σε όλη την Ελλάδα, με ένα νόμο, χωρίς βέβαια να έρθουν οι ανάλογοι αντίστοιχοι πόροι, αλλά απ' την ου, αυτό είναι ένα άλλο θέμα προς συζήτηση. Να ξέρετε, κύριε Αργυράκη, ότι η περιφέρεια Κρήτης, όχι μόνο στην ενότητα Ηρακλείου, σε όλες τις ενότητες, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δηλαδή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και λέμε τώρα θα καθαρίσουμε, πέρασε, όχι, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κάνει και γίνονται καθαρισμοί σε όλα τα ποτάμια, γίνονται παρεμβάσεις όπου και όταν κριθεί από τους μηχανικούς της περιφέρειας που αστυνομεύουν αυτά τα ρέματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Εσείς, χθες,
0: ναι,
1: ανεβάσατε και στα δικά σας site, αλλά και σε όλα τα site που είδαν το φως της δημοσιότητας. Πάνω από 100 βίντεο υπολογίζω και είδα εγώ. Είδατε σε κανένα σημείο οποιοδήποτε ρέματος, είτε είναι δρακουλιάρης, γιόφυρος, είτε είναι γούβες, είτε είναι γούρνες, είτε είναι καρτερός, γιατί τα νερά του αεροδρομίου όλα είχαν στον καρτερό, οι άνθρωποι ανησύχησαν, λέει, δεν έβγαλε νερό, πώς πλημμυρίζουμε? Να μην υπάρχει ροή νερού φυσιολογική σε κανένα. Μόνο στο γιόφυρο, και θα πω για ποιο λόγο, και για το λόγο αυτό είχαμε 4 μηχανήματα στις γέφυρες.
0: Ναι.
1: Για να γίνεται η απόφραξη από τα φερτά υλικά. Σε όλους άλλους, στα άλλα ποτάμια δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα με γέφυρες.
0: Ναι.
1: Και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα. Άρα λοιπόν υπήρχε μια φυσιολογική ροή των υδάτων. Σήμερα το πρωί, γιατί επισκέφτηκα πολύ πρωί γύρω σε 7.30 ώρα το Δρακουλιάρι, άμα πάτε θα δείτε ότι σχεδόν, να μην πω στεγνώ, εντάξει, έχει 20 πόντους νερό. Άρα,
0: ναι,
1: λοιπόν όλα τα νερά έχουν οδηγηθεί στη θάλασσα. Άρα,
0: ναι,
1: λοιπόν το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή διαχρονικά,
0: ναι,
1: θυμάστε το 2015,
0: ναι,
1: το 2015, το 2021, 3 Μαρτίου του 2021, αν δεν κάνω λάθος, η ημερομηνία και τα λοιπά, και όποτε γίνεται έντονη βροχόπτωση στα οικισμούς του πρώην Τεμένους, γιατί από εκεί έρχονται τα νερά, έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους, κύριε Αργυράκη. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σε αυτές τις γέφυρες,
0: ναι,
1: που προανέφερα, Δρακουλιάρι, Βιολογικό,
0: ναι,
1: Θηνικιά και ένα πριν,
0: ναι,
1: που είναι και η σιδερένια γέφυρα, η δίωδος των νερών γίνεται,
0: ναι,
1: μέσα από δύο προκατασκευασμένους τσιμεντένιους δακτύλιους,
0: ναι,
1: με διάμετρο 2 μέτρων.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι φυσιολογικό σε αυτές τις γέφυρες, όταν ένα ποτάμι έρχεται από απόσταση τουλάχιστον 20 χιλιόμετρων, στο διάβα του θα συμπαρασύρει τα πάντα.
0: Λέτε τα καλάμια που είχαν συγκεντρωθεί,
1: τα καλάμια και
0: που επειδή είναι ελαφριά επιπλέουν, αλλά όταν επιπλέει σφινώνει στο πέρασμα, με συνέπεια να συγκεντρωθούν τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών, και γι' αυτό φέρατε εκεί τα χωματουργικά μηχανήματα για να τα βγάζουν.
1: Ωραία. Τα 20 χιλιόμετρα φέρνει

0: σκουπίδια, φέρνει ξύλα, φέρνει καλάμια, φέρνει τα πάντα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, ένας κάτοικος χθες παραπονέθηκε ότι του πήρε τα ξύλα από. Τον άκουσα και το έλεγε από την αυλή. Αυτά ναι. Θα έρθουν στο γιόφυρο.
1: Πολύ, πολύ. Μισό λεπτό.
0: Για το λόγο αυτό.
1: Για το λόγο αυτό.
0: Για το λόγο αυτό, από πολύ πρωί χθες, γιατί εγώ ήμουνα, είχα μιλήσει με τον Μπρίαμο, τον συνάδελφο στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με είχε πάρει πάρα πολύ πρωί και μου λέει: Νίκο, εδώ γίνεται κατακλυσμός.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα έχετε πρόβλημα στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Ήμουνα πριν τις 7 στο mm-hmm. Δρακουλιάρι. Είδα λοιπόν ότι ήταν ένα μέτρο κάτω από τον δρόμο. Άρα ναι. Λοιπόν υπήρχε, γιατί συνεχιζόταν η βροχή, σοβαρό
1: ναι.
0: Κίνδυνος πλημμυρικού φαινομένου και γνωρίζω ότι από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Αμέσως λοιπόν τα μνημόνια συνεργασία, γιατί υπάρχει μια συνεργασία και μια ετοιμότητα, αλλά δεν γνωρίζουμε πού θα βγάλει το νερό. Περιμένουμε τώρα αύριο, Σάββατο, περιμένουμε καταιγίδες. Έντονα φαινόμενα. Ξέρουμε πού θα βγουν. Δεν μπορούμε να έχουμε σε κάθε σημείο και ένα μηχάνημα. Είχαμε ναι. Λοιπόν 4 μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Αμέσως έγινε τηλεφώνημα στους
1: ναι.
0: Εργολάβους που έχουμε. Μνημόνια
1: ναι.
0: Και βρέθηκαν σε μία ώρα περίπου, 8-8.30 στο Δρακουλιάρι, στο Βιολογικό, διάφορα σημεία.
1: Πολύ ωραία.
0: Γινόταν η απόφραξη των φερτών υλικών.
1: Ναι.
0: Αυτό έγινε. Και παραμένουν και σήμερα και θα είναι και αύριο, αν χρειαστεί κάπου αλλού.
1: Ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο. Γιατί μισό λεπτό. Άρα λοιπόν.
0: Θα πω και το δεύτερο λόγο.
1: Ναι, πείτε
0: θα πω και το δεύτερο, κύριε Αργυρά, και μετά μου κάνετε την ερώτηση. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας λόγος που εκεί συνέχεια έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και ο δεύτερος και κυριότερος είναι αυτός που θα πω τώρα. Αν είμαστε στο Δρακουλιάρι ποταμό, στη γέφυρα και μετρήσουμε το πλάτος του ποταμού, είναι 12 μέτρα. Αν πάτε στον βιολογικό, ξέρετε πόσο είναι το πλάτος, είναι 4,5 μέτρα. Και αν πάτε σε μια στροφή λίγο παρακάτω είναι 2,5 μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έρχονται αυτοί οι τόνοι νερού.
1: Ερώτηση.
0: Από το Δρακουλιάρι και οδεύουν προς το γιόφυρο, είναι σαν έχουμε ένα χωνί και τρέχει μία βρύση φυσιολογικά.
1: Ερώτηση.
0: Το χωνί τρέχει το νερό. Όταν ανοίξουμε 4 βρύσες, δεν είναι φυσιολογικό. Η λογική αυτό δεν λέει να πλημμυρίσει. Για το λόγο αυτό πάει διαχρονικά το ποτάμι στο Δρακουλιάρι.
1: Ερώτηση.
0: Και στις Μαλάδες.
1: Ερώτηση.
0: Αυτά τα προβλήματα,
1: κυρία, αυτό, κυρία. Ακριβώς, αυτό ακριβώς που μας περιγράψατε, που νομίζω το ξέρουν όλοι, είναι και ο λόγος που δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα όταν κατεβαίνουν τεράστιες ποσότητες νερού από τα γύρω βουνά και, πώς το λένε, και γίνεται η απορροή από το συγκεκριμένο ποτάμι. Γιατί λοιπόν,
0: σωστά.
1: Μα είναι χρόνια τώρα. Ξέρετε, ήμουνα νεαρός ρεπόρτερς που είχα πάει στην περιοχή μαζί με τον Μπρονάκη τον Δημήτρη. Τότε δεν είχαμε κινητά, είχαμε μόνο ασυρμάτους και πήγαμε από εκεί και μεταδίδαμε τις πλημμύρες που γινόταν και οι άνθρωποι που είχαν ανέβει πάνω στις στέγες των σπιτιών για να μην πνιγούν. Ωραία.
0: Το 2014 έγινε αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Να σας
1: λοιπόν,
0: απαντήσω.
1: Περιμένετε. Από τότε μέχρι σήμερα, γιατί δεν κάνουμε μια οριοθέτηση του ρέματος να ανοίξει εκεί το ρέμα, αντί να είναι 2,5 μέτρα, αντί να είναι 3 μέτρα, να είναι όπως είναι το άλλο που μπορεί να έχει μια κανονική ροή. Διότι, ό,τι και να κάνετε, όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη ροή νερού, θα πλημμυρίζουν τα πάντα. Χθες ήμουνα σε απευθεία σύνδεση με έναν άνθρωπο που έχει ένα ξυλουργείο εκεί στην περιοχή, μια βιοτεχνία, και χρειάστηκε να παρέμβει η πολιτική προστασία με βάρκες, δεν ξέρω πώς, να τον βγάλουν από μέσα. Αυτά νομίζω ότι δεν μας τιμούν.
0: Θα σας απαντήσω αμέσως, κυρία Γεράκη. Επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, ότι η αρμοδιότητα γιατί
1: ναι.
0: Τα πάντα στην Ελλάδα, ευτυχώς ή δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι θέμα αρμοδιοτήτων και οι αρμοδιότητες
1: ναι.
0: Επιφέρουν και ευθύνες. Το
1: ναι.
0: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Η αρμοδιότητα λοιπόν ήρθε στην περιφέρεια το 2019, ένα Σεπτέμβρη μήνα, χωρίς πόρους, χωρίς να έχουμε μελέτες σε κανένα ρέμα. Γιατί όταν μιλάμε για ρέματα, δεν μιλάμε για 10-20 χιλιόμετρα, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιόμετρα ρέματα μόνο στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα οποία. Βλέπουμε τις προηγούμενες μέρες χωρίς να υπάρχει τίποτα. Όμως ο Περιφερειάρχης μέσα από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ 11 εκατομμυρίων όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου και ειδικά για το γιόφυρο
1: ναι.
0: Μια χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο περίπου αμέσως ναι. Ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνηση της μελέτης σε οριοθέτηση της διευθέτησης του ρέματος, ναι, από τις εκβολές και για 11 χιλιόμετρα, δηλαδή λίγο παραπάνω από τον Δρακουλιάρη. Ναι. Η μελέτη δεν είναι βέβαια εύκολη, έχει πάρει παρατάσεις, γιατί mm-hmm. δεν είναι εύκολο το σημείο και η διαδικασία της εκπόνησης. Από το 21 ξεκίνησε η διαδικασία. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στο τελικό στάδιο. Αναμένουμε τα περιβαλλοντικά, έγκριση των περιβαλλοντικών από την αποκεντρωμένη διοίκηση και θα περάσει σε προεδρικό διάταγμα. Οπότε όταν έχουμε τη μελέτη, να είστε σίγουρος και εσείς και...
1: Ναι. Ότι...
0: συνομηθεί, γιατί το βλέπουμε το πρόβλημα ότι υπάρχει με ναι. τον Περιφερειάρχη. Μάλιστα. Ότι τμηματικά, ναι. γιατί η μελέτη μπορεί να είναι 23 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Γιατί προβλέπονται ποδηλατόδρομοι, πάρκα κτλ. Ναι. Τμηματικά
1: θα
0: υλοποιηθεί η μελέτη, δηλαδή θα αλλάξουμε τις γέφυρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η γέφυρα του Δρακουλιάρη, η γέφυρα του Βιολογικού δεν μπορεί να είναι αυτή η γέφυρα σε ένα τέτοιο ποτάμι. Συν τις διανοίξεις, τις οποίες είπατε κι εσείς και όλα τα σχετικά, να υπάρχει εκτόνωση, να μπορεί να υπάρξει μια ελεύθερη ροή.
1: Μάλιστα.
0: Τον...
1: ωραία. Τον... πείτε μου κάτι άλλο, γιατί μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Περιμένουμε βροχοπτώσεις. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Λέκα να μας λέει ότι η κακοκαιρία που έρχεται θα ξεκινήσει λίγο μετά το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα κορυφωθούν και τις νυχτερινές ώρες και αύριο. Τι λένε οι πληροφορίες που έχετε πάρει εσείς από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία με βάση την πληροφόρηση αυτή που έχετε και ποιες περιοχές θεωρείτε ότι είναι στο κόκκινο?
0: Θα μου επιτρέψετε πριν απαντήσω, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, να πω μόνο ότι την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο που χθες υπαρόχθιο πλημμύρισε, είχαμε μια καταπάτηση 7 μέτρων και από ανώνυμη καταγγελία, για ποιο λόγο δεν ήταν οι κάτοικοι αυτοί που χθες έβγαζαν βίντεο και διαμαρτύρονταν και τα λοιπά, να μας πούν ότι ακούστε εδώ, δείτε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Μια ανώνυμη καταγγελία, πήγαμε, τον βρήκαμε, του λέμε ότι σε 10 μέρες θα έχεις αποκαταστήσει την κατάσταση, διαφορετικά ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έχει προχωρήσει τη διαδικασία αυτή. Πριν μία εβδομάδα.
1: Πού έγινε μέρα, αυτό, πού έγινε αυτό?
0: Στην περιοχή των Μαλάδων.
1: Το Μαλάδο, μάλιστα.
0: Στην περιοχή των Μαλάδων.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, στην περιοχή των Μαλάδων, εκεί που πνίγεται ο κόσμος, εκεί που κάνονται περιουσίες, έγινε επιχωμάτωση, έγινε επιχωμάτωση.
0: Μπορείτε να το
1: δείτε. Ναι, αλλά δεν θα κάνουμε και αυτοψίες.
0: Είχε να καταπάτησε. Είχε λέει συμβόλαια.
1: Μάλιστα.
0: Μα πότε έχει συμβόλαια, φέρετε το τοπογραφικά. Θέλω να σας πω, δηλαδή, το τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και δυστυχώς συνεχίζεται.
1: Στο ερώτημα.
0: Να απαντήσω στο ερώτημά σας. Πράγματι, σύμφωνα με τις πληροφορίες και με τις προβλέψεις, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε κάνει προχθές το απόγευμα με τη Γενική Γραμματεία του Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου, αναμένουμε από σήμερα τις βραδινές ώρες μέχρι και την Κυριακή
1: ναι.
0: Ακραία καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα δηλαδή με τις προβλέψεις, θα είναι ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Ένας, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνδυασμός διαφορετικών μηχανισμών θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πρωτόγνωρες καταιγίδες πάνω από το νησί. Μακάρι να διαψευστούν. Γιατί, κύριε Αργυράκη,
1: ναι.
0: αν συμβεί αυτό,
1: ναι.
0: δεν το βλέπουμε μόνο στο Ηράκλειο, Αγιά Πελαγιά, Μάλια, το 20, το 22 στην Αγιά Πελαγιά, 19 στα Χανιά, Ιαννό,
1: ναι,
0: στη Λάρισα,
1: ναι, ναι.
0: στα νησιά,
1: ναι.
0: Σε ολόκληρη την Ευρώπη, Ιταλία, Ισπανία. Αν συμβεί αυτό το οποίο προβλέπουν, να ξέρετε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί
1: Άχι.
0: Να διαχειριστεί. Δεν
1: Ωραία.
0: Μπορεί να διαχειριστεί.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχουν
1: ερώτηση,
0: ούτε
1: ερώτηση.
0: Οι υποδομές,
1: ποιες,
0: δεν υπάρχει
1: όλο υποδομές, το νησί, ούτε... όλο το νησί, το κέντρο του νησιού, ποιο? Το κόκκινο που
0: δεν
1: είναι.
0: Γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε πώς.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λένε λοιπόν, πάνω από την Κρήτη.
1: Θα είμαστε,
0: για τον λόγο αυτό
1: θα είμαστε σε
0: πρέπει
1: επικοινωνία.
0: Να αποφεύγουμε
1: ναι.
0: τις άσκοπες μετακινήσεις, κύριε Αργυράκη, και ναι. επίσης να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα
0: κάτι. Ο σκοπός είναι πρώτα και πάνω
1: ναι,
0: απ'
1: όλα η
0: προστασία της ανθρώπινης ζωής.
1: Ακούστε λίγο τώρα. Επειδή όταν βρέχει πρέπει να μπαίνουμε για να μένουμε σπίτι μας. Όταν έχει πολύ ήλιο και υπάρχει κίνδυνος να έχουμε πυρκαγιές, πρέπει να μένουμε στα σπίτια μας. Νομίζω ότι είναι καιρός να δημιουργήσουμε τις υποδομές εκείνες που θα μας περιορίσουν τέτοιου είδους

0: περιστατικά. Σας ευχαριστώ.
1: Είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε πίσω στη λέξη, να ναι. περιορίσουν.
0: Βέβαια, γιατί να περιορίσουν, γιατί
1: είναι αδύνατον.
0: Μία παράκληση, από ανθρώπους που μένουν στο οροπέδιο. Μου λένε ότι από το Κράσι μέχρι το οροπέδιο, περίπου 3-4 χιλιόμετρα, εκεί του παλιού εθνικού δρόμου, δεν έχουν γίνει διαγραμμίσεις. Και ζητούν, επειδή τώρα με την ομίχλη είναι δύσκολη η κυκλοφορία, αν μπορεί η περιφέρεια να μεριμνήσει, να ολοκληρωθεί η διαγράμμιση, για να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Είχαμε κάνει κάποιες διαγραμμίσεις.
0: Ωραία, δείτε το, μην μπούμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ, γιατί με πιέζει ο χρόνος, και πάμε αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Θόδωρο Νίνο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο κρατήσεις.
0: Καταρχάς, είμαστε σε θέση να πούμε ότι από χθες άρχισαν να μπαίνουν τεράστιες ποσότητες νερού μέσα στο φράγμα Ποσελέμη. Έχουμε μία εικόνα τι ποσότητες μπήκανε?
2: Έχει ανοίξει η δικλίδα και εισέρχεται νερό πλέον εκτός από τη λεκάνη του Ποσελέμη και από το οροπέδιο. Η εικόνα που έχω σήμερα το πρωί μέχρι πριν μισή ώρα είναι ότι έχουμε φτάσει περίπου σε 1 εκατομμύριο.
0: 1 εκατομμύριο έχει μπει ήδη.
2: Ειδικά, ναι.
0: Ναι. Και έχουμε και πάνω τεράστιες ποσότητες.
2: Στην πλευρά του ναι. είναι όπως το λέτε, αλλά...
0: Δεν μου λέτε, μισό λεπτό, ένα-ένα να τα λέμε. Πόσο νερό έχουμε τώρα μέσα στο φράγμα? Είχαμε, και με το 1 εκατομμύριο πόσο έγινε?
2: Είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια 150 χιλιάδες κυβικά.
0: Ναι. 10 εκατομμύρια 150 χιλιάδες κυβικά. Τώρα...
2: Στα 9 εκατομμύρια κάτι. Έφτασε πάλι στα 10 εκατομμύρια.
0: Πολύ ωραία. Ακούστε λίγο τώρα. Έχω από το πρωί φοβερά παράπονα από κατοίκους του οροπεδίου που λένε ότι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ολιγόρησε. Αντί να θέσει άμεσα σε λειτουργία το μηχανισμό εκείνο για να αποφευχθεί η πλημμυρίδα στο οροπέδιο Λασιθίου, είχαν κλείσει όλα τα φράγματα, πώς τα λένε αυτά, τα ειδικά συστήματα που επιτρέπουν τα θηροφράγματα, πώς λέγονται, με συνέπεια να συγκεντρωθούν τεράστιες ποσότητες νερού στον κάμπο. Το 40% του οροπεδίου είναι πλημμυρισμένο, τεράστιες ποσότητες καλλιεργιών έχουν καταστραφεί κλπ. Και λένε γιατί δεν υπήρξε μέριμνα από τη στιγμή που ήταν γνωστό να ανοίξουν νωρίτερα τα θηροφράγματα για να φύγει το νερό και να μην έχουμε αυτή την πλημμυρίδα.
2: Κύριε Αργυράκη, ένα θηροφράγμα υπάρχει, ένα θηροφράγμα το οποίο εκτονώνει τη λεκάνη που συγκεντρώνεται το νερό, το οποίο μέσω του αγωγού εισέρχεται στο φράγμα.
0: Ναι.
2: Θυμίζω και...
0: Μισό λεπτό, να βοηθήσω.
2: Παρακαλώ.
0: Για την κουβέντα μας, για να μην ταλαιπωρούμαστε. Λένε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο θηροφράγματα. Το ένα είναι εκείνο που κατεβάζει τις ποσότητες του νερού μέσω της σύραγγας, και το δεύτερο είναι εκείνο που υπάρχει προς την πλευρά του χώνου, που πήγαν άνθρωποι εκεί δικοί σας να ανοίξουν το θηρόφραγμα, αλλά από αστοχία τους έκοψε το σειρματόσκηνο με συνέπεια να χαλάσει και να μην μπορούν να ανοίξουν.
2: Εγώ η ενημέρωση που έχω, γιατί δόθηκε εντολή να ανοίξει το θηρόφραγμα, δεδομένου ότι υπολογίσαμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μεγάλα ύψη βροχών, γιατί το πρόβλημα δημιουργήθηκε χτες το πρωί στις 8:20 περίπου και στις 8:30, όπου είχαμε ένα πικ με μια βροχή η οποία ξεπέρασε τα 170 χιλιοστά.
0: Ναι.
2: Εκεί με το που έγινε αυτή η βροχή δόθηκε η εντολή να ανοίξει το θηρόφραγμα. Οι άνθρωποι του οργανισμού ανέβηκαν πάνω για να ανοίξουν το θηρόφραγμα, όχι τη δικλίδα. Η δικλίδα, το δεύτερο που λέτε,
0: ναι,
2: είχε ανοίξει και κατεβάζει ποσότητες προς το φράγμα. Το δεύτερο όμως, για το οποίο παραπονιούνται οι κάτοικοι, που είναι το θηρόφραγμα που ανοίγει προς το χώνο.
0: Σωστό.
2: Οι ίδιοι προσπάθησαν, προφανώς θεωρώντας ότι θα δημιουργηθεί, θα διευκολύνει ή θα εκτονώσει το πλημμυρικό φαινόμενο, προσπάθησαν να το ανοίξουν μόνοι τους. Το θηρόφραγμα αυτό επισκευάστηκε, συντηρήθηκε πριν ένα

0: μήνα για να έχουμε τη δυνατότητα να το λειτουργούμε. Όταν λοιπόν πήγαν οι εργαζόμενοι του ΑΤ να ανοίξουν το θυρόφραγμα, δυστυχώς δεν μπορούσαν να το ανοίξουν, έχει στραβώσει ο κοκλίας με τον οποίο γίνεται η λειτουργία του και έκοψε. Κάτι το οποίο συντηρηθείται και ελεγχθεί πριν ένα μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε τρόπο από το πρωί για να μπορούμε να θωρακιστούμε για την επερχόμενη κατάσταση την οποία έχει προβλεφθεί.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Να λειτουργήσει και να κατέλθει το θυρόφραγμα για να απελευθερώσουμε. Μην νομίζετε ότι θα βοηθήσουν ιδιαίτερα σε αυτό που έχει δημιουργηθεί στο οροπέδιο, αλλά για να μην έχουν την αίσθηση κάτοικοι και οι καλλιεργητές ότι επιδεινώνει το κλειστό θυρόφραγμα,
1: ναι,
0: θέλουμε να καταφέρουμε να το ανοίξουμε πριν την αυριανή μεγάλη καταιγίδα. Γιατί μπροστά μας είναι το μεγάλο πρόβλημα για το οροπέδιο.
1: Μάλιστα. Είναι...
0: Είμαστε αυτή τη στιγμή σε επαφή με τους εργαζόμενους,
1: ναι,
0: να επισκευαστεί αυτή η ζημιά.
1: Και βέβαια, επειδή ρωτάνε οι ακροατές και μας λένε γιατί το θυρόφραγμα αυτό είναι κλειστό, είναι κλειστό γιατί βοηθά να ανέβει η στάθμη του νερού, ούτως ώστε να φτάσει στο ύψος του θυροφράγματος που δίνει το νερό, να το ξαναπάρουμε, που στέλνει το νερό στη σύραγγα και γίνεται η απορροή μέσω της σύραγγας και κατεβαίνει το γνωστό ζήτημα που έχουμε πει πολλές φορές στην εκροή που γίνεται μεταξύ του οικισμού αυδού και γωνιές. Μεγάλη ποσότητα, ένα εκατομμύριο. Πάμε διαφημίσει γρήγορα για να προλάβουμε να κλείσουμε μετά τη συζήτησή μου με τον κύριο Νίνο.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Νίνο. Πιστεύω ότι τον έχουμε στη γραμμή. Κύριε Νίνο, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω. Απλά είναι έξω και πέφτει συνεχώς η γραμμή.
1: Λοιπόν, πιστεύω να ολοκληρώσουμε αυτή τη φορά. Δώστε μας, σας παρακαλώ, να καταλάβουμε. Θα ανοίξει σήμερα το θυρόφραγμα για να μειωθεί ο όγκος του νερού? Υπάρχει μεγάλη αγωνία από τους κατοίκους που περιμένουν πώς και πώς να μάθουν τι θα γίνει.
0: Θα ανέβει καλάθι, κερανοφόρο με καλάθι, προκειμένου να μπορεί ο εργαζόμενος που θα κάνει την οξυγονοκόλληση,
1: ναι,
0: να είναι ασφάλεια,
1: ναι,
0: να προσεγγίσει το σημείο που έγινε η αστοχία.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, θέλουμε να ανοίξει και εμείς το επιθυμούμε αυτό που σας αντιλαμβάνεστε, να ανοίξει πριν την αυριανή, ναι, το αυριανό νέο κύμα κακοκαιρίας. Αυτό προσπαθούμε. Ενημερώνουμε και τον Δήμαρχο, με σε συνεχή επικοινωνία,
1: ναι,
0: με τον κύριο Αθανασάκη,
1: ναι,
0: και με κατοίκους, προσωπικά μιλάω με κατοίκους.

0: κατοίκους με τους οποίους έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία και προσπαθούμε να τα αποκριθούμε.
1: Μάλιστα. Και το
0: απόγευμα 10 κατά τις 4 έχω κανονίσει και εγώ να επισκεφτώ το χώρο για να έχω ήδη άποψη.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί μου μεταφέρεται από την υπηρεσία, θέλω να έχω και προσωπικά.
1: Πολύ ωραία. Μου λένε ότι το θυρόφραγμα για τη Σύραγγα είναι ανοιχτό τόσο όσο να τρέχουν 10.000 κυβικά νερού την ώρα προς το φράγμα. Είναι έτσι? Και μου λένε γιατί όχι, δεν ανοίγει περισσότερο. Πόσο?
0: Τις 25.000 είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Και η εντολή προφανώς είναι να ανοίξει στη μέγιστη,
1: ναι,
0: ποσότητα που μπορεί να πάρει ο αγωγός. Και αυτό γίνεται σταδιακά με βάση τα πρωτόκολλα λειτουργίας του αγωγού.
1: Μάλιστα. Για να αποφύγετε, για να αποφύγετε και τα φερτά υλικά, να υποθέσω.
0: Να αποφύγουμε ζημιά στον αγωγό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το κάνουν οι υπηρεσιακοί, οι μηχανικοί. Δεν μπορούμε να παρεύουμε. Εντολή είναι σαφής. Πάρτε το μέγιστο της ποσότητας που μπορούμε και για να ανακουφιστεί η περιοχή, αλλά και για να εισέλθει νερό στο φράγμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα είναι θέματα ασφάλειας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Πάρα πολλά τα θέματα. Μου στέλνουν βίντεο από την περιοχή του φράγματος του Αλμυρού, όπου το νερό είναι πολύ ψηλά, η στάθμη του φράγματος είναι πολύ ψηλά και φαίνεται ξεκάθαρα το νερό ότι αναβλύζει από κάτω. Είναι αυτό που είναι γνωστό στους πάντες. Τι να πω, είναι τεράστιες οι ποσότητες και από αυτή την πλευρά. Πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αριράκη. Είχαμε συναντηθεί τελευταία μαζί στο καφενιάκι που είναι πνευφορία πάνω.
1: Ναι.
2: Είμαι ο δάσκαλος, αν με θυμάστε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, καταρχήν να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Σε όλους εσάς και στον κύριο Βαρδάκη, ναι, αλλά και σε όλο το προσωπικό σας και συνεργάτες σας.
1: Να είστε καλά.
2: Ειλικρινά.
1: Να είστε καλά.
2: Είστε πάρα πολύ ωραίοι. Καλά τα λέτε εσείς κάθε μέρα σε πολλά θέματα. Κάνετε τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας.
1: Ναι.
2: Πολύ σωστές οι λύσεις σας, αλλά εδώ ταιριάζει και μια παροιμία. Όσο θέλεις βρόντα, του κουφού την πόρτα.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα λοιπόν κυρεύεται, ναι, ένα παιδί στο Ρωτάσι.
1: Ναι.
2: 35 χρονών.
1: Ναι.
2: Αφήνοντας λήψη μεγάλη σε όλη την οικογένειά του, στο συγγενικό και φιλικό του περιβάλλον.
1: Ναι.
2: Ήθελε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα να πω δύο λόγια. Επειδή λέει του θανάτου έπεσε στο πηγάδι.
1: Ναι.
2: Άλλη
1: μισό λεπτό, γιατί είναι πήγον. Σας παρακαλώ να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βουρεξάκη, γιατί θα μπει σε μία σύσκεψη και δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε. Επιτρέψτε μου, ζητώ συγγνώμη. Κύριε Βουρεξάκη, ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πολλά παράπονα από περιοχές που δεν έχουν νερό. Είναι απόρρια,
3: ναι,
1: των διακοπών ρεύματος και αν ναι, έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στα αντλιοστάσια ούτως ώστε εντός της ημέρας οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν νερό. Είναι μαρτύριο να βιώνουν το μαρτύριο της σταγόνας όταν έξω βρέχει καρεκλοπόδαρα.
3: Ναι, κύριε Αργυράκη, πραγματικά είναι δύσκολο άμα έχουμε τόσο νερό και έχουμε προβλήματα. Έχουμε τη Φορτέτα και την Αγία Τριάδα.
1: Ναι.
3: Η Φορτέτα δυσκολήσαμε ένα παρά καταστάσιο, δηλαδή από την προηγούμενη Παρασκευή χάλασε ο αγός του Γλατσανού, τον αποκαταστήσαμε τη Δευτέρα, μετά έσπασε η Σόλωνος, αναγκαστήκαμε στη Φορτέτα να σταματήσουμε για να φτιάξουμε τη Σόλωνος και χτες είχαμε διακοπή τη ΔΕΗ του Δραψανού από προχθές έχουμε και αυτό δημιουργεί μια κατάσταση η οποία δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη. Από χθες το βράδυ κανονικά πήγε το ρεύμα το Δραψανό και λειτουργεί κανονικά, ευελπιστώ ότι μέχρι τον απόγευμα θα πάρουν οι άνθρωποι.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μέχρι το απόγευμα. Ναι.
3: Στην Αγία Τριάδα έχουμε χαμηλή πίεση κάπου μια εβδομάδα. Αυτό μας απασχολεί.
1: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Επειδή μου λένε χαμηλή ότι 7 μέρες έχουν να πάρουν νερό, είναι μεγάλο το διάστημα.
3: Στην Αγία Τριάδα λέτε.
1: Ναι.
3: Ναι. Ναι, είναι 7 μέρες, αλλά λέτε.
1: Ναι. Πολύ
3: πίεση, νομίζετε την καθυστερία, δεν βγαίνει και όχι τα λεπτά. Του τα δούμε κάθε μέρα, δεν το έχω βρει ακόμα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ. Στις μεσαμπελιές που μου στέλνουν μήνυμα ότι και εκεί έχουν προβλήματα.
3: Μεσαμπελιές δεν είναι, είναι το

0: θέμα. Αυτά όλα είναι έμεσες που θραψανού είναι.
1: Ωραία. Είναι λοιπόν από το αντιοστάσιο που δεν έχει ρεύμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφω στον ακροατή από το Ρωτάσι. Σας ακούω.
0: Κύριε Βουρεξάκη, μαρτύριο είναι να θωρείς τον ποταμό να τρέχει και σένα τα σιλάκια σου σταλιά νερό μην έχει.
1: Νομίζω ότι κολλάει
0: εδώ. Συνεχίζουμε, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι, ναι, πολύ γρήγορα
0: μόνο. Ακούμε λοιπόν τα σχόλια για αυτό, ναι, το θέμα το θλιβρό και λέει άλλος έτσι ήταν τη τύχη του. Μέχρι εδώ είχε το κάτι δηλαδή. Αυτά είναι τι να πω.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
1: Να μην πείτε.
0: Αν όμως υπήρχε ένα πλέγμα γύρω γύρω από το πηγάδι.
1: Ναι.
0: Αν το πηγάδι ήταν σκεπασμένο.
1: Σωστό.
0: Αν υπήρχε ακόμα μία πρόσθετη πλάκα από πάνω. Ξέρω εγώ. Που να φαίνεται το πηγάδι, ναι, δεν θα γινόταν αυτό.
1: Και νομίζω,
0: αυτή λοιπόν τη στιγμή,
1: και νομίζω
0: περιοχής,
1: ότι είναι καιρός και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, δηλαδή να μην λέμε τι κάνει η πολιτεία, ποια πολιτεία, πολιτεία είμαστε εμείς. Πρέπει λοιπόν εκεί οι πρόεδροι των κοινοτήτων να μην είναι μόνο για τις εκλογές, για το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι.
0: Η διεύθυνση
1: Γεωργία.
0: Αν υπήρχε ένα μεγάλο πρόστιμο, κύριε Αργυράκη,
1: το ίδιο λέμε.
0: Θα βάζαμε όλοι μυαλό.
1: Έτσι. Να γίνει λοιπόν. Μα περιμένετε, περιμένετε. Να γίνει λοιπόν τώρα, μία καταγραφή από τον πρόεδρο της κοινότητας. Οι πρόεδροι είναι και για τα δύσκολα. Δεν είναι μόνο για τα εύκολα, να πηγαίνουμε δηλαδή σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια. Να πάνε να καταγράψουν ποια είναι τα πηγάδια που δεν έχουν σκεπαστεί και να στείλουν τη σχετική λίστα στην αρμόδια υπηρεσία για τα αυτονόητα. Είναι καιρός να σταματήσουμε πλέον να ανεχόμαστε ως κοινωνία ανθρώπινες ζωές να χάνονται επειδή πέφτουν μέσα στα πηγάδια. Είναι ντροπή.
0: Κύριε Γιώργη, ξέρετε πόσα ξεροπήγαδα όπως δεν υπάρχουν στους κάμπους.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Πηγάδια που έχουν εγκαταλειφθεί γιατί έχασαν τις πλοίες τους ή πέθαναν οι ιδιοκτήτες. Είναι έρμεα. Όμως εκτός από αυτό κυκλοφορούν και ανθρώποι που πάνε και μαζεύουν στα λιγκάρια τη νύχτα, κυνηγοί, οι υπάλληλοι που πάνε να μετρήσουν το ρεύμα των ορολογιών κλπ. Κινδυνεύει πολλοίς κόσμος. Ναι. Άλλοι πάνε να βρουν μια βρούβα, ένα χώτο,
1: ναι,
0: για όνομα του Θεού.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θα πρέπει να βρει μια λύση.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ, την είπαμε τη λύση, οι πρόεδροι να κάνουν αυτό που πρέπει. Σας ευχαριστώ
0: εγώ
1: πάρα πολύ.
0: Είχα παρόμοια περίπτωση.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Γυρακή.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή,
1: να είστε καλά. Πού πάμε τώρα, αγαπητέ Δημήτρη? Πάμε πάλι διάλειμμα. Πρέπει να μιλήσουμε και με άλλους όμως. Θα προλάβουμε μετά. Γιατί είναι και Παρασκευή και πρέπει να φύγουμε κιόλας. Έχουμε ταξίδι σήμερα. Έχουμε να πάμε στα Νόγια. Στα Νόγια, ναι, στα Νόγια. Λοιπόν, πάμε από εκεί ψηλά. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει το νερό, οπότε θα πάμε εκεί ψηλά να βλέπουμε εδώ κάτω τι γίνεται. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Για μια νέα σφοδρή επιδείνωση του καιρού ετοιμάζεται η Κρήτη παρά την πρόσκαιρη ύφεση. Ο γνωστός μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, μιλώντας στο Ραδιοκρήτη, χτύπησε καμπανάκι κινδύνου, ξεκαθαρίζοντας πως τα δύσκολα δεν έχουν περάσει ακόμα. Μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει έντονα φαινόμενα που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και θα επεκταθούν ανατολικότερα, θέτοντας τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού λόγω σοβαρού πλημμυρικού κινδύνου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μυλοποτάμου, κλειστά σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και η βρεφονηπιακή σταθμή στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε χθες η Περιφέρεια. Η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει συγκέντρωση υδάτων και μεταφορά φερτών υλικών στο δικό

0: το δίκτυο, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Μισό κιλό κάναβης και ζυγαριά ακριβίας βρήκαν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου μετά από έρευνα που έκαναν σε ένα 56χρονο που συνελήφθη. Τον κόδωνα του κινδύνου κρού η Κομισιόν στην Ελλάδα για χρέη 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε προμηθευτές νοσοκομείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στη χώρα μας δίμηνη προθεσμία για συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τις πληρωμές προμηθευτών και τις ρυθμίσεις επαγγελμάτων. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, αν και προηγήθηκε 2-0, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, ωστόσο παραμένει στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου του National League. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με σκορ 96-94 από την Virtus Bologna στην Ιταλία, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα στη φετινή Ευρωλίγκα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 το βράδυ την Maccabi Tel Aviv. Ναι, επειδή θα παρουσιάσει ο καιρός στην Κρήτη από το μεσημέρι και έπειτα, τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά με κατατόπους ισχυρές βροχές και έντονες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις, η ένταση των οποίων θα φτάσει στα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Πάρα πολλές οι φωτογραφίες, τα βίντεο που μας στέλνετε, εκπληκτικές φωτογραφίες με τεράστιες ποσότητες νερού. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικοί για να μην, βιώσουμε καταστάσεις ανεξέλεκτες. Θα τα πούμε ξανά. Πάμε να δούμε το θέμα που έχουμε προαναγγείλει με τη χρηματική υπηρεσία που αποφάσισε αποφάσισε να επισκέπτεται κάθε τρεις και λίγο τις παραλίες του Νότου, να πηγαίνει στο Καστρί, να πηγαίνει στο Κερατόκαμπο και δεν ξέρω πού αλλού και να μοιράζει πρόστιμα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστρίου, η Φλέγα, τον παπά Μανώλη Λιαπάκη, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται εκεί στην περιοχή και τι παρενέργειες έχει αυτή, πώς να το πω, η αιμονή της θυματικής υπηρεσίας. Παπά Μανώλη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
6: Καλημέρα κύριε Αργυράκη και σε εσάς και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
5: Να είστε καλά. Μα τι γίνεται?
6: Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα.
5: Παρακαλώ.
6: Και θα σας πω ότι σήμερα στο Καστρί,
5: ναι,
6: και χθες επικρατεί πένθος. Πένθος για το λόγο ότι κλείνουν τρία μαγαζιά.
5: Ναι, τρία μαγαζιά.
6: Ναι, κλείνει μία μεγάλη ταβέρνα, άλλη, ναι, μία που είναι πιο δίπλα και, ναι, και ένας φούρνος λίγο πιο πέρα. Κλείνουν όχι τα μαγαζιά.
5: Ναι.
6: Αλλά οι παράγκες που είναι στην από κάτω πλευρά,
5: ναι,
6: του δρόμου.
5: Ναι.
6: Δηλαδή ουσιαστικά
5: τα ειδικά κιόσκι που είχαν φτιαχτεί εκεί με σκοπό να περιποιούνται, έτσι δεν είναι, τους ανθρώπους, τους επισκέπτες ουσιαστικά του τόπου.
6: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν εκεί προϋπάρχουν.

0: έχουν τώρα και 50 χρόνια.
1: Ναι. Όλοι τα θυμόμαστε που ερχόμασταν.
0: Πάμε λοιπόν να σας πω λίγο την ιστορία εκεί του τόπου για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Δεν έχω χρόνο για ιστορίες. Θα μας πείτε το πρόβλημα.
0: Όχι ιστορία μας. Ωραία. Πριν δημιουργηθεί το λιμάνι στο Γαστρί, εκεί παραλίγο.

0: λόγο των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Χθες, προχθές πήγανε, βεβαιώσανε πρόστιμα της τάξης των 28.000 ευρώ, παρακαλώ κύριε Αργυράκη.
1: 28.000.
0: Βεβαίως, και δεν είναι το πρώτο, δεν είναι το πρώτο, δεν είναι το πρώτο. Έτσι, αφήνουν οι οικογένειες που δουλεύουν στον δρόμο.
1: Μισό λεπτό, 28.000 ευρώ πήρανε, αυτοί πήρανε την ίσπραξη του καλοκαιριού, διότι...
0: Μα αυτό ακριβώς κάνανε.
1: Μα ακούστε λίγο, επειδή αυτοί πηγαίνουν μια-δυο φορές το χρόνο, πηγαίνουν προφανώς Σάββατο ή Κυριακή και βλέπουν ότι υπάρχει κίνηση και νομίζουν ότι είναι έτσι κάθε μέρα. Είναι ένα ζήτημα αυτό όμως και πρέπει να μας εξηγήσουν τι ακριβώς θέλουν. Θέλουν αυτό να πηγαίνουμε στο Νότο και να είναι όλα κλειστά και να μην βρίσκουμε κάποιου, γιατί και εγώ στο Νότο πηγαίνω. Και δεν είναι σημαντικό να πάμε στο Νότο, να καθίσουμε σε μια ταβερνούλα, να καθίσουμε κάπου, να απολαύσουμε τον καφέ μας, να πάει η κτηματική υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου και να βάλει κανόνες αν θέλει, αλλά όχι όμως να προσπαθεί να εξοντώσει τους ανθρώπους αυτούς που προσπαθούν κάτω από ένα αλμυρίκι να στήσουν ένα τραπέζι και μια καρέκλα για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς που πηγαίνουμε τα Σαββατοκύριακα και τα λοιπά, ή κάποιες μέρες του μήνα για να κάνουμε διακοπές. Νομίζω δεν έχει να προσφέρει κάτι, δεν γίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Αρνήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί να πληρώσουν? Ποτέ δεν αρνήθηκαν.
0: Μα πληρώνουν πάντα και χρόνια τώρα.
1: Μα γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η αιμονή?
0: Το θέμα είναι ότι πήγανε κύριε Αργυράκη και βεβαιώσανε πρόστιμα σε μαγαζιά τα οποία είναι κλειστά, έχουν κλείσει τη σεζόν. Κλείσανε, φύγανε. Δεν υπήρχε κανένα στο χώρο, δεν υπήρχε τίποτα. Βρήκανε μια καρέκλα απ' έξω και ένα τραπέζι σε ένα μαγαζί το οποίο έχει κλείσει τώρα και 15 μέρες και λένε ότι εδώ είναι παράνομο, γράψε το ναι. 7.000. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα? Είχαν υποσχεθεί επίσης στους επαγγελματίες αυτούς που δουλεύανε, διότι θα πάρει διαστάσεις πολύ σοβαρές το θέμα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 300-400 τουρίστες από ευρωπαϊκά κράτη, οι οποίοι κλαίγανε χθες, κλαίγανε διότι αναγκάζονται να φύγουν και θέλανε να πάνε στις πρεσβείες τους να δημοσιοποιήσουν το θέμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Αυτός είναι ο πολιτισμός μας, κύριε Αργυράκη. Αυτή είναι η ταυτότητα του Έλληνα, η φιλοξενία μας.
1: Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έρθει σε επικοινωνία η κτηματική υπηρεσία μαζί με το Δήμο, να ορίσει το πλαίσιο λειτουργίας και αξιοποίησης της γραμμής του Αιγιαλού και Παραλίας, να μπουν κανόνες που να μην ταλαιπωρείται ούτε ο επαγγελματίας που προσπαθεί να λειτουργήσει και να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί για να ζήσει τους υπόλοιπους μήνες, και να μην έχουμε και αυτή την, πω να την πω, την αντιπαράθεση με τη κτηματική υπηρεσία του δημοσίου.
0: Σωστά,
1: είναι απλά τα πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν για να μην υπάρχει αυτή η ένταση.
0: Προκύπτουν θέματα επιβίωσης, κύριε Αργυράκη, είναι οικογένειες μένες στον δρόμο, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν.
1: Παπά Μανώλη, την καλημέρα μου στο Καστρί, την καλημέρα μας στο Νότο, τον Νότο που τον έχουμε στην καρδιά μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να αλλάξουμε θέμα γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Κουτεντάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Τεχνολόγων. Κύριε Κουτεντάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Λοιπόν, χθες είχατε μια τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι μόνο, και με την ΑΔΕ. Ξέρουμε τα προβλήματα στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε είναι ποιο είναι το νεότερο που προέκυψε.
2: Κύριε Αργυράκη, χθες ήταν ένα φιάσκο.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, από ό,τι είδατε την επιστολή μας, ζητούσαν για συνάντηση-συζήτηση. Το θυμάστε που το
1: πήγα. Βέβαια.
2: Λοιπόν, αρχίσε η τηλεδιάσκεψη 4 και 4. Η πρώτη κουβέντα ήταν ο χρόνος μας θα τελειώσει το αργότερο 6 παρατέταρτο.
1: Ναι.
2: Σε μια μισή ώρα.

0: παρουσία ήμασταν πάνω από 700 άτομα.
1: Ναι.
0: Αρχίσαν να μας λένε κάποια πράγματα στα μεγάλα προβλήματα που είναι το θεσμικό πλαίσιο. Θα μας έρθει ένα καινούριο ΦΕΚ.
1: Ναι.
0: Στο χρονοδιάγραμμα δεν θέλανε καν να το κουβεντιάσουμε.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα πήγαμε για συζήτηση. Κάποιοι πρόλαβαν και είπαν κάποιες ερωτήσεις εκτός από αυτά τα δύο πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Όταν βρήκαμε έστω 10 λεπτά στο τέλος και κάποιοι πήγαμε να βάλουμε το θεσμικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα, δεν πήραμε απάντηση, μας χαιρέτησαν και έφυγαν.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η οικοδομητική συζήτηση που θέλανε να κάνουμε.
1: Οπότε
0: δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το μόνο που έχουμε καταφέρει είναι ότι χάνουμε μέρες.
1: Ναι.
0: Όλα τα κέντρα υποδοχής είναι σε νευρική κρίση, το τονίζουμε αυτό. Δεν ξέρουμε πότε θα μας στείλουν το καινούριο ΦΕΚ και τι θα λέει μέσα. Άρα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πια το χρόνο αντίδρασης, ενώ μας είπαν ότι έχουν παραλάβει όλες τις επιστολές, όλα τα αιτήματα και αυτά. Ζητήσαμε τι, δύο πράγματα απλά. Θα καλυτερεύσει? Δεν πήραμε απάντηση, την πιο απλή απάντηση. Θα το δείτε όταν σας έρθει. Εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναβάλει. Τα κέντρα υποδοχής, παρότι ανοίξανε το σύστημα να μπαίνουν οι λογιστές και κάποιοι άλλοι, στην πραγματικότητα έχουν ελαττωθεί.
1: Ναι.
0: Τα ήδη τα κέντρα υποδοχής έχουν λιγότερο κόσμο από ό,τι είχαν τις προηγούμενες χρονιές, γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν τα έξοδά τους.
1: Ναι.
0: Πώς θα βγει η δουλειά?
1: Ωραία. Έχουν αναρωτηθεί. Μισό λεπτό, μα μισό λεπτό. Ναι. Δεν σας έδωσαν καν το λόγο? Δηλαδή δεν ξεκίνησε κάποιος να πει, βρε παιδιά, έχουμε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες γιατί το σύστημα κολλάει, γιατί ζητάει περισσότερα, γιατί μπλα μπλα μπλα. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε λύσεις προκειμένου αυτό να γίνει συντομότερο, διότι ενώ είμαστε στο μήνα που θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί οι παραγωγοί, είμαστε στο μήνα που προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν, και για να τα κάνουμε όλα αυτά που λέμε πρέπει να γίνουν τώρα, μήπως πληρωθούν το Δεκέμβριο. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτοί που μίλησαν έβαλαν μέσα κάποια τεχνικά προβλήματα που δεν ήταν το θέμα της συζήτησης. Και δεν ήταν το θέμα να απαντήσει και δεν είχε και τις γνώσεις, δεν είναι η δουλειά του. Μήτε ο κύριος Πιτσίλιες, μήτε ο κύριος Σχοινάς.
1: Ναι.
0: Το θέμα ήταν να κουβεντιαστεί το θεσμικό και το χρονοδιάγραμμα.
1: Ναι.
0: Οι πρώτοι που δώσανε το λόγο,
1: ναι,
0: δεν είχαν καμία θέση με τις θέσεις που είχαμε βάλει εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Στα τελευταία δύο παιδιά καταφέραμε να βάλουμε, ωραία, το θεσμικό και το χρονοδιάγραμμα.
1: Ναι.
0: Η πρώτη κοπέλα που τοποθετήθηκε, η απάντηση ήταν αλλάζουμε ερώτηση.
1: Α, τόσο στο, ωραία.
0: Στο επόμενο παιδί που ξαναέβαλε τα θέματα, ναι, η απάντηση ήταν απαντήθηκε η ερώτηση.
1: Ναι, απαντήθηκε με αυτό που είπαμε, μάλιστα.
0: Και σηκώθηκαν και έφυγαν.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό το χαρακτήρισα στην αρχή.
1: Ωραία.
0: Ένα μεγάλο φιάσκο.
1: Ακούστε λίγο τώρα. Μας ακούνε οι άνθρωποι, χτινοτρόφοι, γεωργοί, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να μάθουν τα νεότερα για να δουν αν θα πληρωθούν και τι θα κάνουν. Τι να τους πούμε, τι να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Τι να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί?
0: Θα κάνουν λίγο υπομονή. Εμείς 2 η ώρα έχουμε μια τηλεδιάσκεψη. Όλα τα ΚΙΠ πάλι της Κρήτης, όλη η Επιτροπή.
1: Πάλι.
0: Για να δούμε τι. Πάλι.
1: Πάπο.
0: Για να δούμε πώς θα κινηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μεγάλη προσέλευση κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι χρονοδιάγραμμα έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε τις αιτήσεις.
1: Κατανοητό. Κατανοητό.
0: Όταν ζητήσαμε το θέμα του χρονοδιαγράμματος, μέχρι πότε μπορούμε να υπολογίζουμε? Όταν θα έρθει η ώρα θα το κουβεντιάσουμε. Δεν είναι ώρα για τώρα. Αυτή ήταν η απάντηση.
1: Είναι φοβερό.
0: Τώρα, είναι φοβερό, ναι.
1: Και αυτό που εξοργίζει κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα είναι το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία και η φυσική, θα έλεγα εγώ, του Υπουργείου, γιατί η φυσική έπρεπε να έχει ενημερώσει τον Υπουργό, έπρεπε να έχει ενημερώσει το επιτελείο. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουτεντάκη?
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: εννοείται.
1: Αυτό λοιπόν που είναι εξοργιστικό είναι ότι δεν δέχονται καν να ακούσουν το πρόβλημα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Τι να πω, αυτούς έχουμε, με αυτούς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Ναι.
0: Εμείς την προηγούμενη Παρασκευή ΓΕΟΤΕ, ΕΔΕΑΣΤΕ, ΦΑΣΥ, σας το καταθέσαμε πλήρη κείμενο με ερωτήματα,
1: ναι,
0: με λύσεις. Μας είπαν ότι τα έχουν λάβει, αλλά θέλανε να τα ακούσουν και από εμάς, τους απλούς.
1: Τι να πω, είναι απίστευτα κι όμως, και όμως ελληνικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Σας παρακαλώ, επειδή δέχομαι...
0: Και εγώ μου μας στηρίζετε.
1: Μα είναι δυνατόν. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που παίρνω από γεωργούς, από κτηνοτρόφους που θέλουν να μάθουν και τα λοιπά. Θέλω, σας παρακαλώ, να είστε σε επαφή μαζί μας, οτιδήποτε νεότερο υπάρξει, να ενημερώνουμε τους ακροατές του Ραδίου Κρήτη που μας παρακολουθούν. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Για αυτό να είστε σίγουρος.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Και πάμε αμέσως στον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Είναι ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος των φοροτεχνικών. Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αρκυράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Έχουμε πάλι νέα παράταση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.
2: Αναμενόμενο, το λέγαμε και προχθές ότι θα πήγαινε σε παράταση, διότι ότι δεν υπάρχει ετοιμότητα και το κυριότερο πρόβλημα δεν υπάρχει ενημέρωση στις επιχειρήσεις, στις μικρές επιχειρήσεις πλέον και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που πρέπει να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα. Έδωσε το Υπουργείο μια, θα έλεγα, ολιγοήμερη παράταση. Ουσιαστικά πήγε ένα μήνα μετά, δηλαδή από 2/11 να ξεκινήσει η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ο πάροχος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, έδωσε μια παράταση με την έννοια μεταβατικής περίοδου,
1: ναι,
2: από τον 10ο μέχρι 31 Ιανουαρίου, που θα μπορούν να μην επιβάλλονται πρόστιμα και να υπάρχει αυτή η ανοχή, μια περίοδο, ας πούμε, προσαρμογής των δεδομένων. Δηλαδή ουσιαστικά πήγαμε ένα μήνα μετά,
1: ναι,
2: τις διαδικασίες που είχαμε πει και προηγούμενες ημέρες σχετικά με την επιλογή παρόχου που πρέπει μέχρι 2/11 να έχει γίνει. Και το θέμα είναι, κύριε Αγυράκη, ότι και από μία πρώτη του 2027 ξεκινάει κατά μεγάλη, έτσι, κατά ένα σημαντικό τμήμα το ψηφιακό δελτίο αποστολής και η διακίνηση των εμπορευμάτων, των προϊόντων που πρέπει να γίνεται πλέον με ψηφιακό δελτίο αποστολής,
1: ναι,
2: και το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείτε σε άμεσο χρόνο.
1: Ωραία.
2: Είναι, θα έλεγα, το πιο δύσκολο σημείο που εφαρμόζει έτσι η φάση αυτή της ψηφιακής διακίνησης, ναι, των εμπορευμάτων και προϊόντων.
1: Ωραία. Ναι, πείτε μου.
2: Ναι, ναι, να πούμε ότι εδώ άφησε για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος,
1: ναι,
2: και επαναλαμβάνω, μέχρι 31/12 τα διαδικασία για τους ελαιοπαραγωγούς.
1: Να πάμε μαζέψουμε τις ελιές και μετά. Να μαζέψουμε.
2: Ναι, αλλά 1η Ιανουαρίου όμως βάζει,
1: ναι,
2: κανονικά το δελτίο αποστολής.
1: Ναι.
2: Μέχρι 31/12 συνεχίζει το καθεστώς, όπως το ξέραμε, με δελτία αποστολής παραλαμβής από τα ελαιοζύρια.
1: Ναι.
2: Όμως από 1/1/27 τους εντάσσει και αυτούς στο καθεστώς του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούν και να τελειώσει,
1: ναι,
2: αυτή η περίοδος, έτσι ώστε να το εμπεδώσουν και αγρότες μας καλύτερα στη αμέσως της περίοδου της ελαιοσυγκομιδής. Νομίζω θα είναι δύσκολη η εφαρμογή του, αλλά αυτό έχουν αποφασίσει το Υπουργείο, αυτό σας λέω και εγώ σήμερα.
1: Και εκτιμούμε ότι μάλλον θα δοθεί πάλι παράταση. Τι λέτε εσείς που τα βιώνετε καλύτερα, γιατί δεν θα είναι?
2: Βεβαίως θα πρέπει να το δουν και να είναι όλο το 2027 μια μεταβατική περίοδος,
1: ναι,
2: προσαρμογής.
1: Ναι.
2: Αυτές οι αλλαγές, κύριε Αγυράκη,
1: ναι,
2: απαιτούν μεγάλα χρονικά διαστήματα,
1: ναι,
2: προσαρμογής.
1: Ναι.
2: Διότι πλέον, κοιτάξτε, απευθύνονται σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, δηλαδή ναι. ένα μπακάλικο, ένα χωριό, ένα παντοπολείο, ένα μανάβικο, ένα περίπτερο, ναι. που δεν έχουν τις δυνατότητες όλων αυτών

0: τις υποστηρικτικές δυνατότητες για να εφαρμόσουν τα δανεία δεδομένα, ναι, και απευθύνεται κυρίως και σε αγρότες του κανονικού καθεστώτος, που όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν από μόνοι μια ψηφιακή πλατφόρμα και να έχουν δεδομένη αποστολή από το χωράφι και όλα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν χρόνος. Κανείς δεν λέει όχι. Οι ψηφιακοί εφαρμογές αυτές, ναι, δίνουν τη δυνατότητα και ελέγχου και περιορισμού της προδιαυγής και όλα αυτά τα οποία η τεχνολογία πρέπει να αξιοποιούμε. Χρειάζεται όμως χρόνος. Δεν είναι κάτι που το αποφασίζω σήμερα και το βάζω αύριο. Θέλει χρόνο και θα πρέπει να το δουν εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, μάλιστα, γιατί απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητες μετά από, ναι, τόσα χρόνια που είναι και μια ηλικία που έχουν να εφαρμόσουν όλες αυτές τις καινούργιες πρακτικές.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη.
1: Παρακολουθείτε τα θέματα, μας ενημερώνετε για να ενημερώνουμε και εμείς τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη κατ' επέκταση, για να είναι ενημερωμένοι. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπε στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Hondo Center.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Πάμε να αλλάξουμε τελείως το θέμα συζήτησης στην εκπομπή. Ασχοληθήκαμε με τις καταστροφές, πήραμε μία γεύση με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων τις επόμενες ώρες. Μιλήσαμε σχεδόν για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Επιτρέψτε μου να σταθούμε σε ένα θέμα που είναι επίκαιρο διαχρονικά. Ένα θέμα που προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο στην Κρήτη και δεν είναι άλλο από την κατάσταση της δημόσιας υγείας. Ένα θέμα

0: που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, τις ελλείψεις. Πρόσφατα είχαμε και στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου την κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι εργαζόμενοι των δημόσιων νοσοκομείων για να καταδείξουν αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Κλινικές που υπολειτουργούν, ιατρία που κλείνουν γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν από το ιατρικό προσωπικό, μια κατάσταση κωμικοτραγική. Έχω ζητήσει να μιλήσουμε με την κυρία Λίνα Στεφανάκη, η οποία είναι μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Γιατρών του Βενιζελίου Νοσοκομείου, για να μας δώσει μια εικόνα πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα στη δημόσια υγεία. Στη δημόσια υγεία που όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, όλοι οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει εισφορές προκειμένου να έχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών όποτε ζητηθεί. Κυρία Στεφανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα τι γίνεται αυτή την περίοδο στα δημόσια νοσοκομεία. Και ξέρετε γιατί? Διότι όταν δεν χρειαζόμαστε γιατρό, όταν δεν χρειαζόμαστε να πάμε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, τα ζητήματα αυτά τα προσπερνάμε. Είναι σαν να μην μας αφορούν. Όταν όμως ομιγέννητο προκύψει ένα πρόβλημα είτε σε μας είτε κάποιο μέλος της οικογένειάς μας και χρειαστεί να πάμε σε δημόσιο νοσοκομείο, τότε αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που υπάρχουν, την προσπάθεια που κάνετε εσείς το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό για να κρατήσετε ανοιχτές αυτές τις δομές και να έχουν και ένα επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά κάποιο τρόπο αξιοσέβαστο. Τι λέτε?
1: Είστε πολύ σωστά όπως τα αναλύετε, κύριε Αργυράκη. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι σε μια ηλικία εργασίας δεν τους απασχολεί το πρόβλημα της δημόσιας υγείας, αν δεν έρθουν να αντιμετωπίσουν με αυτό, όταν έρθει κάποιος δικός τους άνθρωπος. Είναι αλήθεια αυτό. Ωστόσο, όλοι μπορούμε να βρεθούμε ανά πάσα στιγμή στην ανάγκη των δημόσιων νοσοκομείων. Γιατί ένα σοβαρό περιστατικό, όσα χρήματα και να έχει κάποιος, και να μην είναι απλά συνταξιούχος και χαμηλά αμοιβόμενος εργαζόμενος, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Τα σοβαρά περιστατικά πάλι και χρήματα να έχεις, δεν μπορείς να τα βοηθήσεις αν δεν μεταφερθούν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Οπότε όλοι και ολεκτικά όλοι έχουμε ανάγκη μια καλή και ποιοτική, που προσθέσατε, δημόσια υγεία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στη χώρα αλλά και στο νησί μας συγκεκριμένα, τα πράγματα δυστυχώς είναι εκεί που τα έχουμε αφήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουν καλυφθεί τα κενά όπως θα έπρεπε. Μπορεί να έχουν γίνει κάποιες μεμονωμένες προσλήψεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναλογούν στις ανάγκες, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, ότι οι ανάγκες του πληθυσμού δεν είναι αυτή τη στιγμή οι ανάγκες που ήταν τη δεκαετία του 80, όταν φτιάχτηκε το ΟΣΥ και ορίστηκαν οι θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Δεν αναλογούν δηλαδή οι ίδιοι γιατροί αυτή τη στιγμή σε μια παθολογική κλινική στο Ηράκλειο ή στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, όπως το δυστυχούσαν τότε. Αυτό καταλαβαίνετε από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Πόσο μάλλον όταν αυτές οι λίγες και ανεπαρκείς θέσεις δεν είναι και καλυμμένες.
0: Ναι. Ναι.
1: Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι μόνο στα νοσοκομεία που είναι δευτεροβάθμια, παίζει ρίψη, είναι και στην πρωτοβάθμια.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να
0: που αν λειτουργούσαν.
1: Να λειτουργήσει ως φίλτρο.
0: Έτσι. Αν είχαν μια σωστή λειτουργία, κυρία Στεφανάκη, θα ήταν λιγότερος ο κόσμος που πηγαίνει στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη. Θα ήταν λιγότεροι. Αυτό. Γιατί. Ήταν το αυτονόητο, αυτό που νομίζω δεν χρειάζεται διευκρίνηση.
1: Είναι η πραγματική έννοια του οικογενειακού γιατρού. Ο κόσμος, ναι, έχει την ασφάλεια, όταν λειτουργεί αυτό το σύστημα, όπου λειτουργεί, σε όποια χώρα λειτουργεί, ο κόσμος έχει την ασφάλεια,
0: ναι,
1: ότι θα πάει να πει το αρχικό του το πρόβλημα στις αρχές του και όλα, και έχει καθυστερημένα. Γιατί στο νοσοκομείο, ναι, ήταν και καθυστερημένα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και όταν φτάνουν πια, αντιμετωπίζουν ένα όγκο περιστατικών στα επίγοντα, mm-hmm, με ένα ελλιπές προσωπικό και σε εξειδικευτικό και σε αριθμό, που δεν μπορεί να του λύσει το πρόβλημα την ώρα που το χρειάζονται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και από εκεί πέρα, οι γιατροί που είναι μέσα στα νοσοκομεία πια,
0: ναι,
1: είτε στα δευτεροβάθμια είτε στα τριτοβάθμια, όπως το πανεπιστημιακό, πραγματικά αγωνιούν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να προσφέρουν μια ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Με μεγάλη δυσκολία. Και φυσικά, για να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο, είναι ομάδα. Δεν είναι μόνο οι γιατροί, Είναι οι νοσηλευτές, είναι οι καθαρίστρες, είναι οι τραυματισμοί.

0: κυκλοφορίες, είναι το προεδρικό προσωπικό. Mm-hmm. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ πιεσμένο για πολλά χρόνια τώρα. Δεν συμβαίνει τώρα. Γι' αυτό, αν είδατε και τη συνέντευξη και του Ρεθύμνου, των γιατρών του Ρεθύμνου και των γιατρών των Χανίων, πόσο ωριακά είναι οι άνθρωποι και πώς εκφράζονται. Mm-hmm. Και δεν αντέχουν και καμία άλλη πίεση και προσβολή στην αξιοπρέπειά τους. Όταν λες από ένα υποβαθμισμένο νοσοκομείο να πάει να καλύψει ένα άλλο υποβαθμισμένο νοσοκομείο, αυτό δεν αντέχεται. Ενώ ήδη κάνεις ένα μεγάλο κόπο να στηρίξεις το ίδιο στο νοσοκομείο, όπως ήταν τα Χανιά αντίστοιχα, που ζητήθηκε να καλύψουν για το Ρέθυμνο, και όπως εμείς αντίστοιχα, ως Βενιζέλη, ως παθολογική, που ζητήθηκε να καλύψουμε το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο, η παθολογική του Ρέθυμνο, είναι διαχρονικό πρόβλημα. Αν θυμάστε, είναι αρκετά χρόνια αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Που προσπαθεί με δύο παθολόγους να λειτουργήσει κλινική, το οποίο δεν γίνεται. Δεν γίνεται mm-hmm. να επιβιώσει αυτό το πράγμα. Ήδη υπολειτουργεί αυτή η κλινική και στηρίζεται με μπαλώματα. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν είναι λύση. Δεν μπορεί να το Υπουργείο Υγείας να λειτουργεί έτσι, να συνεχίζει να λειτουργεί έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που είπαν και οι οδηγοί τους υπάρχοντες γιατρούς που παλεύουν με νυχιότητα, στην πόρτα της εξόδου από το δημόσιο σύστημα.
1: Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που φεύγουν, είναι γνωστά αυτά, άνθρωποι και ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υποβάλλουν τις παρετήσεις τους και πηγαίνουν σε άλλες χώρες αναζητώντας κυρίως αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Το εργασιακό περιβάλλον παίζει καταλυτικό ρόλο για το πώς δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι, κυρία Στεφανάκη?
0: Ισχύει. Και αυτό που επίσης είπαν οι συνάδελφοι από τα άλλα νοσοκομεία και ισχύει και για μας, είναι ότι δεν μένουμε οι γιατροί στο δημόσιο σύστημα κυρίως για τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Μένουμε και γιατί θέλουμε να προσφέρουμε και γιατί η εργασία αυτή που κάνουμε μας καλύπτει και βοηθάει και τους ανθρώπους μας. Έτσι. Αλλά χρειάζεται και μια να σέβεσαι και το να μας σέβονται. Mm-hmm. Καταρχήν το Υπουργείο και κατά δεύτερον οι άνθρωποι που σε γενικές γραμμές και αλήθεια είναι σέβονται το προσωπικό του νοσοκομείου. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν και κάποια όρια. Αυτό είναι ένα. Και εδώ έχουμε φτάσει στα όριά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και να έχει αλλάξει, να είναι αναθυλαγές με τα νομοσχέδια, να δόθηκε δυνατότητα στους γιατρούς του δημοσίου συστήματος να βγαίνουν έξω να κάνουν ιδιωτικό έργο.
1: Ναι.
0: Αυτό καταρχήν εξορισμού δεν αφορά όλους τους γιατρούς.
1: Και
0: δημιουργεί και πρόβλημα στην καθημερινότητα του νοσοκομείου.
1: Δυστυχώς το μεγαλύτερο βάρος για την αντιμετώπιση των περιστατικών πέφτει στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σε μια περίοδο που τα νοσοκομεία του Λασιθίου, του Ρεθύμνου και των Χανίων έχουν υποστελεχωθεί, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα και οι άνθρωποι αυτοί αναζητώντας λύσεις απευθύνονται στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό, που ούτως ή άλλως υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής.
0: Όπως θα λέτε είναι ακριβώς, γιατί αφενός και τα ίδια τα νοσοκομεία παραπέμπουν εφόσον δεν έχουν δυνατότητα να νοσηλεύσουν, όταν μιλάμε για νοσηλευόμενους, και οι ίδιοι άνθρωποι όταν αδυνατούν να βρουν ένα ραντεβού, ένα χειρουργείο στο δικό τους τοπικό νοσοκομείο, απευθύνονται στα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Όπου διωγγώνουν τη λύση και που ήδη υπάρχουν και που επίσης υπάρχουν προβλήματα.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε ότι οι κλινικές του Πανεπιστημιακού είναι γεμάτες. Οι κλινικές του Βενιζελίου αντίστοιχα, οι παθολογικές και σε υψηλό βαθμό η αιματολογική και η εγκολογική. Άρα λοιπόν και τα υπάρχοντα νοσοκομεία, τα μεγάλα εντοσολογικά νοσοκομεία και τα μερικώς καλύτερα σχετικά στελεχωμένα σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι και αυτά σε ευγενή θέση.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι τα πράγματα mm-hmm. καθόλου απλά στο πώς θα λυθεί και το πρόβλημα στο σύστημα. Γι' αυτό θα ακούγεται σε κάποιους υπερβολικό ότι πλησιασμός των απολαβών των γιατρών, αλλά για να μείνουν οι άνθρωποι μέσα αυτή τη στιγμή, mm-hmm. σε συνδυασμό με μαζικές προσλήψεις, χρειάζεται και πάρα πολύ αύξηση των μισθών, μεγάλη αύξηση mm-hmm. των μισθών.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί υπάρχει ένας ανταγωνισμός έξω που mm-hmm. παίρνει τους γιατρούς και τους πάει στο ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Και με λιγότερο δύσκολη δουλειά θα βγάλουν mm-hmm. τα χρήματα που τους αναλογούν στη δουλειά τους.
1: Mm-hmm. Και
0: αυτό συμβαίνει.
1: Και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που βλέπουμε ότι πάρα πολλοί γιατροί από τον δημόσιο από τα δημόσια νοσοκομεία πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα, και νομίζω ότι η λειτουργία αυτή των δημόσιων νοσοκομείων αφήνει χώρο για την ανάπτυξη της ιδιωτικής υγείας. Το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε, δεν νομίζω ότι ανακαλύψαμε την Αμερική, το βλέπουμε γύρω μας. Και είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει.
0: Προβληματίζει και προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί δεν ζούμε στην εποχή των πάχυρων μεγελάδων. Ζούμε σε μια, στο

0: σε μια εποχή που όλα είναι ακριβά. Οι άνθρωποι προσπαθούν να στην καθημερινότητά τους. Οπότε το να ζητάς από τον άνθρωπο, τον πολίτη, να πληρώσει για την υγεία του.
1: Ναι.
0: Ειδικά στην περίπτωση αυτή έχει μεγάλη βαρύτητα σημασία.
1: Έτσι.
0: Πόσο να δώσει, πού να δώσει, πού να πρωτοδώσει. Και ειδικά το θέμα της υγείας είναι ευαίσθητο.
1: Ναι.
0: Είσαι σε μια ανάγκη. Όταν είσαι σε μια ανάγκη.
1: Έτσι.
0: Προσπαθεί να δώσει ό,τι και δεν έχει για να βοηθήσει την υγεία σου, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι
0: γινότανε. Έτσι γίνεται. Είναι. Οπότε δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον άλλο στην ανάγκη του.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Και αυτό δυστυχώς γίνεται.
1: Έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή, έμεσα με την ανεπάρκεια του συστήματος όπως την αφήνουμε να είναι.
1: Ναι. Και ξέρετε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μου γράφουν εδώ ακροατές που αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα για να αναζητήσουν λύση στο πρόβλημά τους. Δηλαδή, γυρνάμε δεκαετίες πίσω. Είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο εδώ να χαιρόμαστε για το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών που είχαμε στα δημόσια νοσοκομεία και χαιρόμασταν γι' αυτό. Και μάλιστα ερχότανε και από άλλες περιοχές της χώρας στην Κρήτη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους. Τώρα γυρνάμε δεκαετίες πίσω. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να φεύγουν και να πηγαίνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Η εκτίμηση για τις ανάγκες, πώς καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσμού της Κρήτης, είναι ότι είμαστε
1: έτσι.
0: 40 χρόνια πίσω.
1: Δεκαετία
0: του 80 πριν το ΕΣΥ.
1: Έτσι.
0: Που οι άνθρωποι ακριβώς που έλεγαν ότι είχαν μοιραίευσα χρήματα εδώ που είχαν για να ανεβούν στην Αθήνα, είτε και να βάλουν μέσω το βουλευτή, θα θυμάστε και καλύτερα.
1: Βεβαίως.
0: Γύρευαν να βρουν κάποιον άκρη για να του πάει να του βάλει να κάνουν το χειρουργείο του στην αντιμετωπίσουν το πρόβλημα υγείας. Αντιστοιχώς. Λυπάμαι που το λέω και δεν τιμάει κανένα μας αυτό. Είναι αυτό, ισχύει αυτό.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την εικόνα που μας δώσατε, κυρία Στεφανάκη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Μεγάλο θέμα αυτό, το ζήτημα της υγείας. Είναι τόσα πολλά τα ζητήματα που υπάρχουν. Και τι περιμένεις τώρα όταν σχεδόν σε καθημερινή βάση ο αρμόδιος υπουργός που θα έπρεπε κανονικά να έχει εικόνα, να έρχεται εδώ, να επισκέπτεται τα νοσοκομεία, να επισκέπτεται τα κέντρα υγείας, να δει, να βλέπει ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει. Τόσο απλά είναι τα θέματα. Δεν ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Να έχει προσωπική άποψη ο αρμόδιος υπουργός για το τι γίνεται στην περιοχή του Ηρακλή, στις περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Αντί να γίνεται αυτό, ο υπουργός ο αρμόδιος έχει ρόλο σχολιαστή. Εγώ ομολογώ ότι εκπλήσωμαι από την ταχύτητα με την οποία λειτουργεί. Δηλαδή τι να σας πω, ακόμα και για τον Τσίπρα που είναι στο Άγιο Όρος βρήκε το χρόνο να απαντήσει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένας υπουργός παύλα σχολιαστής. Ο άνθρωπος αυτό ξέρει να κάνει, αυτό συνεχίζει να κάνει. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι σε βάρος της δημόσιας υγείας. Το τονίζουμε, το επισημαίνουμε. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, γιατί εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς θέλουμε πάντα τους πολίτες που παρακολουθούν καθημερινά την εκπομπή να τους κοιτάζουμε στα μάτια μέσα για να λέμε αλήθειες. Μεγάλη ευθύνη έχουν και οι άνθρωποι σε τοπικό επίπεδο που έχουν θέσεις ευθύνης στον τομέα της δημόσιας υγείας και δεν πιέζουν στην κατεύθυνση να βρεθούν λύσεις και αν δεν βρίσκουν ανταπόκριση να υποβάλουν τις παρετήσεις τους. Τόσο απλά. Προς επίρρωση είναι αυτό που λέω, θα τους πω αν μας ακούνε ότι με τον ίδιο τρόπο είχε λειτουργήσει ο Αντώνης Γρηγοράκης την περίοδο που είχε αναλάβει περιφερειακός διευθυντής υγείας, περιφερειακός περιφερειάρχης υγείας. Με τον ίδιο τρόπο είχε λειτουργήσει και ο γιατρός, ο καρδιολόγος, ο οποίος ήταν διοικητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

0: διάστημα και απείλησε πολλές φορές με παρέτηση προκειμένου να επιτύχει αυτό που ήθελε. Δηλαδή, τι ήθελε, δεν ήταν κάτι προσωπικό, δεν είχε να κάνει με κάτι που τον αφορούσε προσωπικά, είχε να κάνει με την ποιότητα της υγείας που πρόσφερε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στους πολίτες του Ηρακλείου. Και επειδή ο γιατρός είναι πολύ γνωστός στο Ηράκλειο και επειδή κυκλοφορούσε ανάμεσά μας, ήθελε και αυτός να μας κοιτάζει στα μάτια και να λέει ότι έκανε αυτό που έπρεπε για να υπηρετήσει σωστά, έτσι δεν είναι, να υπηρετήσει σωστά τους πολίτες. Αυτή είναι η διαφορά με τους κρατούντες που μαθαίνω ότι αντί να επιδιώξουν να λυθούν τα προβλήματα υγείας, προσπαθούν να λύσουν τα δικά τους προβλήματα πιτρέχοντας στις φυσιοθεραπείες που προσφέρονται δωρεάν και τα λοιπά. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί στενοχωριέμαι. Έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Τις ευθύνες μας τις έχουμε, βέβαια. Πρέπει κάποια στιγμή να πάψουμε να είμαστε τόσο πολύ διαχειτικοί με όλους και να απευθυνόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και να τους φέρνουμε πρώτο ευθυνόν τους. Συμφωνείς, αγαπητέ Μανουήλ? Το ίδιο λέω και εγώ. Να αλλάξω όμως θέμα. Να αλλάξουμε θέμα γιατί. Γιατί σήμερα λήγει η προθεσμία που έχει θέσει ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής να γίνει κάπου μια δομή να τελειώνουμε. Μια δομή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της προσωρινής κράτησης μεταναστών, προκειμένου εκεί να γίνεται η ταυτοποίηση, να γίνονται τα διαδικαστικά, προκειμένου να προωθούνται στη συνέχεια στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πιεστικό. Το πρόβλημα έχει αρχίσει και προβληματίζει πάρα πολύ και βέβαια κανονικά θα έπρεπε να πιεστεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρει λύσεις, αλλά είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε υποστεί τις μεγαλύτερες πιέσεις. Έχω ζητήσει να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης. Είναι ο άνθρωπος που βιώνει το πρόβλημα, είναι καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Κύριε Σφακιανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Δεν μου λέτε, με αυτή την κακοκαιρία τώρα που επικρατεί στην Κρήτη, φαντάζομαι ότι έχει ανακοπεί το κύμα μεταναστών στην Κρήτη, ή κάνω λάθος?
1: Κύριε Αργυράκη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο σύμμαχος αυτής της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή για να μην φτάνουν μετανάστες, αυτή την κρίση που αντιμετωπίζουμε στην Κρήτη, είναι ο κακό καιρό. Όταν έχουμε λοιπόν κακό καιρό, δεν έχουμε βάρκες. Όταν είναι ευνοϊκός και καλός ο καιρός, βλέπουμε ότι οι βάρκες φτάνουν μία πίσω μετά την άλλη.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, έχουμε μία εικόνα πόσοι μετανάστες έχουν έρθει στο νησί μας το τελευταίο διάστημα?
1: Κύριε Αργυράκη, αυτή τη στιγμή σήμερα που μιλάμε, σε επίπεδο Κρήτης πάντα, έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του 2026 μέχρι και σήμερα 16.797 μετανάστες.
0: 16.000, μισό λεπτό, 16.799 και είμαστε ακόμα στο Σεπτέμβριο, 2 Οκτωβρίου έχουμε σήμερα.
1: 2 Οκτωβρίου. Ναι. Θα σας πω την τεράστια διαφορά που έχουμε το Σεπτέμβριο του 2025 με το Σεπτέμβριο του 2026. Το 2 ή να σας πω και το 24 που πώς ξεκίνησα, δηλαδή, γιατί η μεταναστευτική κρίση είναι από το 24 που είχαμε 5.100 μετανάστες σε επίπεδο Κρήτης, το 25 που ήταν αριθμός ρεκόρ 21.000 και το 26 που βαδίζουμε που θα ξεπεράσουμε τις 21.000 σίγουρα. Φανταστείτε λοιπόν, το Σεπτέμβριο του 2024 είχαμε 9 περιστατικά και 424 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη.
0: 424.
1: Ναι. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 2025 είχαμε 38 περιστατικά και 1891 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη.
0: Και φέτος?
1: και πάμε

0: λοιπόν στο Σεπτέμβριο του 2026 είχαμε το Σεπτέμβριο 78 περιστατικά, ναι, και 3.560 μετανάστες.
1: Μα τι λέτε τώρα, ρεκόρ, έχουμε ρεκόρ.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή
0: 40 περισσότερα περιστατικά το Σεπτέμβριο του 26 με το Σεπτέμβριο, ναι, του 25, και 1.669 μετανάστες περισσότερους το Σεπτέμβριο του 26 με το 25. Δηλαδή διπλασιάστηκαν τα περιστατικά και σχεδόν διπλασιάστηκε ο κόσμος. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια κρίση η οποία συνεχίζεται. Βλέπουμε ότι δεν σταματάνε οι ροές, και όπως είπατε και την αρχή, είναι μια κατάσταση, ένα πρόβλημα το οποίο αρχίζει και προβληματίζει ακόμα περισσότερο. Και όλο το προηγούμενο διάστημα, κύριε Αργυράκη, όπου επανειλημμένος και εγώ προσωπικά είμαι άνθρωπος που συχνά πυκνά μιλάω και έχω κουράσει την κοινωνία και κουράζω γενικότερα και εγώ από τη δική μου την πλευρά να λέω τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι.
0: Όμως και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, το είχα πει και πριν 2 χρόνια,
1: ναι,
0: ότι θα το βρούμε μπροστά μας ακόμα περισσότερο. Και εμείς, κύριε Αργυράκη, τι κάναμε, να το πω έτσι λαϊκά, στους Δήμους και εδώ στην χώρα? Πετούσαμε χαρταετό.
1: Είναι αλήθεια.
0: Δεν κάναμε τις κινήσεις που έπρεπε,
1: ναι,
0: που σήμερα να μην έχουμε φτάσει με την πλάτη στον τοίχο,
1: mm-hmm,
0: και να έχουμε δώσει λύση για το χώρο, τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας, αυτή τη στιγμή που επιδιώκουμε να βρούμε ένα χώρο να προκριθεί και εδώ πέρα στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι είπατε και εσείς προηγουμένως, σήμερα είναι η τελευταία μέρα από την προθεσμία που είχε δώσει ο κύριος Υπουργός,
1: ναι,
0: όπου είχε γίνει η επίσκεψη από μια ομάδα που είχε από την τοπική της διοίκησης,
1: ναι,
0: σε πρώτη και δεύτερη βαθμό, δηλαδή μια επιτροπή από το Δήμο Ηρακλείου και από την περιφέρεια, και όπου η επίσκεψη εκείνη που είχαν κάνει τότε στον Υπουργό Μετανάστευσης, γιατί υπάρχει ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να μην γίνει η δομή στις Μαλάδες, ο κύριος Υπουργός είπε προτείνεται χώρο και εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, σήμερα ήταν η τελευταία μέρα.
1: Γιατί δεν, μισό λεπτό, γιατί δεν προτείνουμε χώρο? Πείτε μου ένα λόγο. Δηλαδή,
0: να
1: ένα λεπτό.
0: Κύριε Αργυράκη, σε αυτό ο κύριος Δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρετε,
1: όχι, την εκτίμη, θέλω την εκτίμησή σας. Δηλαδή, ο υπουργός είπε, ωραία κύριε, δεν σας αρέσει αυτός ο χώρος που βρήκατε στους αθανάτους? Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πείτε μου εσείς ποιος είναι ο χώρος εκείνος ο οποίος ενδείκνυται προκειμένου να τον επιλέξουμε. Σωστό, έτσι δεν είπε? Είπε και μια, κάτι άλλο. Θα μου φέρετε όμως και την απόφαση του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ότι συμφωνεί να γίνει εκεί η δομή. Γιατί δεν πάρθηκε μια τέτοια απόφαση? Ποιος ο λόγος?
0: Κύριε Αργυράκη.
1: Ναι, μα για ποιο λόγο? Θα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Το πολιτικό κόστος. Αυτό δεν γίνεται το θέμα.
0: Το λόγο να απαντήσει αυτή τη στιγμή ο κύριος Δήμαρχος, όπου αυτή τη στιγμή είναι μια ήττα για το Δήμο Ηρακλείου,
1: ναι,
0: γιατί όταν ο κύριος Υπουργός έρχεται και μας λέει μόνο στο Δήμο Ηρακλείου θα γίνει η δομή, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι δήμοι να γίνει η δομή?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ήταν αποκλειστικά να γίνει στο Δήμο Ηρακλείου η δομή? Εγώ μιλάω τώρα πολιτικά και από τη θέση του αυτοδιοικητικού,
1: ναι,
0: γιατί το συζητήσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και όταν λοιπόν ξεκινούσαν και ανέβαιναν στα κάγκελα οι δήμαρχοι, οι προηγούμενοι, ναι, από άλλους δήμους που είχαν προταθεί χώροι για να γίνουν εκεί δομές, είδαμε τους δημάρχους όλοι να δίνουν σαν κάγκελα.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος αποφάσισε το Υπουργείο το ίδιο να λέει στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Με
0: ποιο λόγο? Άρα λοιπόν δεν είναι μια ήττα του Δήμου Ηρακλείου αυτό το πράγμα που έχει συμβεί? Και να το πούμε, κύριε Γεράκη, τα πράγματα όπως πρέπει. Έπρεπε εδώ και αρκετό καιρό να έχει γίνει μια διαβούλευση.
1: Σωστή.
0: Αν αποφασίζαν σε συγκεκριμένο χώρο, όπως είναι τώρα στην περιοχή των Μαλάδων,
1: ναι,
0: να συζητηθεί εκεί πέρα με τους φορείς, με τους επιχειρηματίες, με τους κατοίκους, και αν ενδείκεται ο χώρος να γίνει εκεί η δομή πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά
1: πολύ ωραία.
0: Από τη στιγμή που αποφασίζουμε με συμφωνία και διατάζουμε, γιατί
1: ναι,
0: λόγο να μην γίνει,
1: ναι,
0: διαβούλευση?
1: Σωστό.
0: Από την αρχή έπρεπε να γίνει αυτό.
1: Ωραία.
0: Δεν γίνει σωστά από την αρχή, κύριε Γκυρέκη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Δεν μου λέτε, οι μετανάστες που έρχονται εδώ προωθούνται άμεσα στην υπόλοιπη Ελλάδα ή παραμένουν εδώ, τώρα που μιλάμε, που τις τελευταίες ώρες δεν έχουν έρθει οι μετανάστες? Έχουν προωθηθεί οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη Ελλάδα?
0: Η πραγματικότητα είναι ότι ναι, πράγματι, αυτή τη στιγμή όπως συνεχίζονται οι ροές,
1: ναι,
0: σε 3-4 ημέρες το πολύ φεύγουν. Δεν είναι όπως το προηγούμενο έτος που πιεζόμαστε περισσότερο, αλλά να πούμε κάτι.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή αυτοί που έχουν πιεστεί περισσότεροι από όλους περισσότερο είναι τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Είμαστε οι άνθρωποι. που βρισκόμαστε, ναι, στο πεδίο καθημερινά.

0: Δεν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό και επανειλημμένως ζητάμε ενίσχυση για τις υπηρεσίες μας.
1: Ναι.
0: Γιατί το αντικείμενο του λιμενικού δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη έχει επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο. Και εμείς και μέσα και το σταθμό σας κάνουμε έκκληση στο αρχηγείο, έχουμε κάνει και συναντήσεις. Έχουμε βγάλει δελτία τύπου να ενισχύσουν τις υπηρεσίες μας με έμψυχο δυναμικό,
1: ναι,
0: με μέσα, να μπορούμε να διαχειριζόμαστε την κατάσταση και να δουλεύουμε και εμείς σε ανθρώπινες συνθήκες. Διότι, κύριε Αργυράκη, έχουν εξαντληθεί τα στελέχη μας, υπερβάλλουν αυτό καθημερινά και από την άλλη δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές, δεν υπάρχει δομή. Θέλουμε πολύ περισσότερο χώρο, χρόνο για τις φυλάξεις, περισσότερο κόσμο. Έχουμε νοσοκομεία, πρέπει να πηγαίνουμε. Έχουμε ένα τιτάνιο έργο.
1: Μάλιστα. Με πιέζει, και... με πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου να έχετε.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε γρήγορα, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή την άλλη. Είναι ο Κωστής ο Φουκαράκης από το οροπέδιο Λασιθίου για να μας δώσει την εικόνα, τον παλμό του οροπεδίου. Καλημέρα Κώστα από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα.
1: Τι
2: καλημέρα κύριε Μανώλη, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στην Κρήτη.
1: Τι έχουμε.
2: Από το οροπέδιο.
1: Τι
2: το
1: έχουμε.
2: Κατεστραμμένο οροπέδιο, δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Από το οροπέδιο της καταστροφής. Το οποίο...
1: Ναι.
2: Κάνουμε αγώνα να κρατήσουμε παιδιά εδώ.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι η χρονιά φέτο θα είναι η πιο σημαντική που θα εξαφανιστεί ο κόσμος από το οροπέδιο. Μιλάμε, είμαι και ανταποκριτής εργάν από την ιδιότητα.
1: Ναι.
2: Ήρθα τώρα από τον ΚΑΠΑ της Καλλιέργειας.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για την ολική καταστροφή των καλλιεργειών.
1: Mm-hmm.
2: Η ολική καταστροφή.
1: Πες μας σε παρακαλώ καλλιέργειες. Πατάτα. Διαλύθηκε. Φασόλια. Φασόλια. Καταστράφηκαν.
2: Φασόλια καταστράφηκαν, ντομάτες καταστράφηκαν.
1: Ρεβίθια, και... ρεβίθια. Έχουμε και ανθρώπους. Ναι.
2: Ναι, έχουμε. Και βροβίθια και φακές. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Δηλαδή οι πατάτες έχουν πλένε στο νερό. Να το πω αλλιώς.
1: Ναι.
2: Επιπλένε στο νερό. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή των παραγωγών εδώ. Παραγωγή η οποία ήταν χθες στο Δήμο με τιμολόγια 80 και 100.000 λοιπάσματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Είπαμε με τον Ελγά θα βγάλουμε μια αναγγελία Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Να έχω το περιθώριο να δηλωθούν ό,τι δηλωθούν. Αλλά θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Παρακαλώ.
2: Το οροπέδιο είναι ιδιαίτερη περιοχή και πρέπει να το δει και ο Ελγά και η πολιτεία. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή με ιδιαίτερη καλλιεργητική περίοδο και σε εποχή ακόμα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή επειδή δεν ακούστηκε πουθενά. Μιλάμε για την ολοκληρωτική καταστροφή.
1: Ναι.
2: Δεν θα φύγει προϊόν πλέον από το οροπέδιο και τα νέα παιδιά ήδη μαζεύουν τις βαλίτσες τους πλέον.
1: Έχει.
2: Να φύγουν και να μην έχουμε και απώλειες ανθρώπινων ζώων με την απογοήτευση αυτά, γιατί έχουμε και αυτά.
1: Λοιπόν,
2: έχουμε και μαρτυρίες.
1: Μιλούσα προηγουμένως με τον κύριο Νίνο και μας διαβεβαίωσε ότι θα έρθουν επάνω, μπορεί να είναι ήδη εκεί συνεργείο για να αποκαταστήσει τη βλάβη που υπάρχει στη μία, πώς τη λένε αυτή, στο ένα,
2: στη μία δικίδα, ναι.
1: Στη μία δικίδα, προκειμένου να ανοίξει το νερό και να φεύγει, για να μην υπάρχουν προβλήματα.
2: Και θέμε να πω και κάτι άλλο. Εμείς θέμε να ανοίξει η δικίδα που πάει προς το χώνο. Να πω
1: για αυτή τη δικίδα λέμε. Για αυτή τη δικίδα λέμε. Για αυτή που πάει στο χώνο. Η άλλη είναι ήδη ανοιχτή. Είναι ήδη ανοιχτή, κατεβάζει 25.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα.
2: Είναι πάρα πολύ το νερό, κύριε Μανώλη, είναι πάρα πολύ το νερό.
1: Ναι.
2: Και προβλέπεται
1: ακροατής ότι μας είπε,
2: και μετά θα πέσει περισσότερο.
1: Ακροατής μας είπε ότι φτάνει μέχρι το ψυχρό η ποσότητα του νερού που έχει συγκεντρωθεί. Περίπου το 40% του οροπεδίου είναι καλυμμένο με το νερό αυτό που συγκεντρώθηκε.
2: Τώρα γυρίζαμε από τις καλλιέργειες.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ο κάμπος στο νερό μέσα ένα μέτρο νερό, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε λοιπόν, ότι, να πούμε ότι τα δύσκολα είναι πίσω, έτσι λένε.
2: Ναι, ότι... γιατί όταν θέμε θέρμανση, κύριε Μανώλη, να πούμε και το άλλο. Όταν η καλλιεργητική περίοδος καταστράφηκε, οι καλλιεργητές καταστράφηκαν και εμείς θέμε 10.000, πρέπει το κράτος να σκύψει πάνω. Δεν θέμε 10.000 πετρέλαια θέρμανση, γιατί έχω αναβοήθη θέρμανση και όλοι μας εδώ. Και θέμε 10.000 πετρέλα θέρμανσης, επόμενο είναι ο κόσμος να σηκωθεί να φύγει. Λέμε για το οροπέδιο να μείνει, να μείνει. Ποιος να μείνει, ρε παιδιά. Ποιος να μείνει. Θα φύγουμε κι εμείς. Θα φύγουμε κι εμείς. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ας σκύψει η πολιτεία, δεν ξέρω η περιφέρεια.

0: εποχή όποιος μπορεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα. Εγώ ευχαριστώ. Καλό κουράγιο σε όλους. Να είμαστε προσεκτικοί μέχρι την Κυριακή. Γιατί δείχνει πάρα πολύ νερό στην περιοχή μας. Οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, να μην κινηθεί κανείς. Να είναι προσεκτικοί και να ενημερώνονται από την βιολογική προστασία. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου, αγαπητέ Κώστα. Την καλημέρα μου. Προσοχή αυτές τις ημέρες. Προσοχή σε όσους θα κινηθούν. Γιατί εντάξει. Η μία λύση είναι να κάτσουμε σπίτια μας. Αλλά δεν μπορώ να το κάνουμε όλοι. Αγαπητέ Εμμανουήλ, έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις που πρέπει να μετακινηθούν. Πρέπει να πάνε και σε ορεινές και σε παιδινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν τι να κάνουμε τώρα. Κοίταξε να δεις. Μια επιλογή είναι, να παρακαλέσουμε το Θεό και να πούμε να σώσει το λαό του. Μια εικόνα είναι αυτή. Και θέλω να κινηθούμε σε αυτό το μότο κλείνοντας την εκπομπή. Δηλαδή στο μότο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι όταν ψέλνεις από τη Σιμονόπετρα ακούγεται στον Άδη. Εμείς τώρα δεν θέλουμε να φτάσει μέχρι τον Άδη. Τι δουλειά έχουμε τώρα με τον Άδη? Ας πάει στα ουράνια, ρε παιδί, παρακαλώ. Μπορώ να ακούσω με λίγο?

Λοιπόν, είμαστε γονιπετείς, κάνουμε το σταυρό μας και ζητάμε από το Θεό να σώσει το λαό του αυτό το τριήμερο που θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Και είμαστε και στο μότο του Αλέξη, που όταν ψέλνει από τη μονή της Ιμονόπετρας η ψαλμωδία φτάνει μέχρι, εγώ εμείς δεν θα πούμε τον Άδη, μέχρι τα ουράνια. Λοιπόν.

πάντα μια χαρούλα κάνει τη διαφορά, ε? Σώσον Κύριε το λαό σου από τη μια και διευχών των Αγίων από την άλλη. Κυρίες και κύριοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, προσεκτικά παρακαλώ το Σαββατοκύριακο, πάρα πολύ προσεκτικά, να αποφεύγουμε να είμαστε κοντά σε ρέματα, ποτάμια, γιατί κανείς δεν ξέρει να σου πει τι γίνεται, δεν μπορεί να ξέρεις τι σε περιμένει, είμαστε μια πρόβλεπτη περιοχή. Θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.

0: ΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κρήτη εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ωρών που άφησαν πίσω τους νεκρό ένα 79χρονο κτηνοτρόφο που παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο στο Ρέθυμνο καθώς η κακοκαιρία τον βρήκε ενώ είχε πάει να ταΐσει τα ζώα του. Την ίδια ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων καθώς αναμένεται επιδείνωση του καιρού. Στο Ηράκλειο ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Στο Γιώφυρο η προσοχή είναι στραμμένη στη στάθμη του ποταμού Δρακουλιάρη, ο οποίος εκβάλλει δίπλα στο Παγκρίτιο σε σημείο πολύ κοντά στον αστικό ιστό. Η καταστροφή στο οροπέδιο Λασιθίου είναι ολοκληρωτική λόγω της πλημμύρας καθώς όλες οι καλλιέργειες κολυμπούν μέσα στο νερό. Η κατάσταση είναι τόσο τραγική που οι νέοι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να εγκαταλείψουν την περιοχή. Σοβαρή καταγγελία 28χρονης Ρουμάνας ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο 34χρονος σύντροφός της την εξανάγκαζε σε εκδιδόμενες πράξεις, κρατούσε τα χρήματα και της ασκούσε βία. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν ο 34χρονος και ένας ακόμα άνδρας, ενώ αναζητούνται ένας 48χρονος Ρουμάνος, ιδιοκτήτης γραφείου μεταφορών και η μητέρα του. Διήμερη παρουσία στο Ρέθυμνο αναμένεται να έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στις 7 και 8 Νοεμβρίου, με το μέχρι στιγμής πρόγραμμα της επίσκεψής του να περιλαμβάνει σημαντικές εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης στο Αρκάδι, αλλά και δύο ανακηρύξεις του σε επίτιμο δημότη. Παρατείνονται στην Κρήτη τα μέσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων, με την περιφέρεια να διατηρεί σε ισχύ ένα αυστηρό πλαίσιο για τις μετακινήσεις ζώων και τη βιοασφάλεια στις εκμεταλλεύσεις. Συγκροτείται η ομάδα διοίκησης έργου για τη νέα εποχή του τουρισμού στο Δήμο Χερσονήσου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
3: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
2: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
3: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
2: Εγγύηση?
3: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Με πόση τέχνη προσπαθώ.

Καλό σας μεσημέρι, 9 λεπτά μετά τις 12 ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 2 Οκτωβρίου του 2026. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, δεν είναι όμως η τελευταία μέρα της κακοκαιρίας στο νησί μας, στην Κρήτη, η οποία αναμένεται να χτυπήσει ξανά μετά το μεσημέρι και θα συνεχιστεί και την αυριανή ημέρα σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι μετρολόγοι. Οι αρχές στο νησί, στην Κρήτη, παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Η Κρήτη εξακολουθεί να μετρά πληγές από τα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ωρών που άφησαν πίσω τους έναν 80χρονο κτηνοτρόφο, νεκρό έναν 80χρονο κτηνοτρόφο ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο καθώς η κακοκαιρία τον βρήκε ενώ είχε πάει να ταΐσει τα ζώα του στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Την ίδια ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Αυτό όπως αντιλαμβανόμαστε τώρα, να περιορίσουν όταν βρισκόμαστε μέσα στην εξέλιξη του φαινομένου, προφανώς και δεν μπορεί να περιοριστεί ο κίνδυνος. Αυτές οι κινήσεις γίνονται νωρίτερα, Μανώλη. Τώρα, σήμερα να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε κατολισθήσεις δεν γίνεται. Σήμερα γίνονται κάποιες παρεμβάσεις σε αυτά που άπησε η κακοκαιρία η χθεσινή. Στο Ηράκλειο τώρα ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα. Το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Στην περιοχή του Γιώφυρου υπάρχει ανησυχία για τον Δρακουλιάρη, σε μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ και τα προηγούμενα χρόνια, και η περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς έχουν επανειλημμένως πλημμυρίσει εκεί οι επιχειρηματίες της περιοχής. Νωρίτερα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, έκανε μια δήλωση αναφορικά με το πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα στην περιοχή, ώστε επιτέλους να μην κάνουν το σταυρό τους οι άνθρωποι κάθε φορά που βρέχει, και κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής. Προβληματική η κατάσταση στη Φοινικιά και στις Μαλάδες, είπαμε, η κατάσταση είναι δύσκολη. Και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας κατεγράφησαν σοβαρά προβλήματα, αλλά και στις γούβες του Δήμου Χερσονήσου. Στον προφήτη Λία είχαμε καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες, στα αμπέλια, γιατί κυρίως αμπέλια έχει συγκεκριμένη περιοχή, όμως ο Δήμος Μηλοποτάμου είναι ίσως ο Δήμος ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είναι η κυριολεκτική διάλυση υποδομών στα ορεινά του συγκεκριμένου Δήμου. Οι μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν υπερχυλήσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και πολύ σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Δρόμοι παραμένουν κλειστοί. Μεταξύ άλλων, σε Λιβάδια, Γαράζο και Βενία Πλαδιανά, ενώ δύσκολη είναι και η κυκλοφορία μεταξύ Αξού, Λιβάδας και Αΐμονα. Στη γέφυρα Δισκουρίου στα Λιβάδια, χήμαρος παρέσυρε, όπως γνωρίζετε, ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι. Αυτή ήταν τυχερή, σε αντίθεση με τον κτηνοτρόφο στις Καρίνες, ο οποίος παρασύρθηκε, όπως είπαμε, και έχασε τη ζωή του από τα ορμητικά.

ορμητικά νερά. Οι αρχές συνεχίζουν να εφιστούν την προσοχή των κατοίκων, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένα σημεία. Και αυτό που προέκυψε ως είδηση, το νέο δηλαδή, είναι στα χωριά της περιοχής του Κουλούκονα, εκεί στο Μυλοπόταμο, να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ύδρευσης για προληπτικούς λόγους. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΔΕΙΑ Μυλοποτάμου, λόγω, όπως αναφέρεται, των δύσκολων καιρικών συνθήκων και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στα δίκτυα ύδρευσης, τονίζοντας ότι η προληπτική οδηγία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και βεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Μέχρι την έκδοση νεότερης επίσημης ανακοίνωσης συστήνεται η χρήση εμφιαλωμένου νερού τόσο για πόση όσο και για τον καθαρισμό, για την πλύση, για την προετοιμασία των τροφίμων. Το μέτρο λαμβάνεται για την προστασία της δημόσιας υγείας, εκτός από το θέμα με το νερό που προέκυψε, που είναι δραματική η κατάσταση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και με το ρεύμα και όπως είπαμε, νομίζω, αναμφισβήτα δηλαδή, δεν νομίζω μόνο εγώ, νομίζω ότι η κατάσταση είναι έτσι, ότι ο Μυλοπόταμος, εκεί τα ορεινά χωριά, είναι περιοχή που μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει πληγεί περισσότερο από αυτό το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας.

Τώρα είμαστε εν αναμονή του νέου κύματος κακοκαιρίας που θα κάνει την εμφάνισή του από σήμερα το μεσημέρι και μετά, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Η διαταραχή αυτή θα ξεκινήσει από τα δυτικά τμήματα του νησιού και σταδιακά μέσα στη μέρα θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, καλύπτοντας το σύνολο του βόρειου, ορεινού και ημιορεινού τομέα της Κρήτης. Λοιπόν, η εξέλιξη του φαινομένου θα είναι έντονη, όπως είπε νωρίτερα εδώ στο Ραδιοκρήτη ο Μανώλης Λέκας, ο μετρολόγος. Αύριο Σάββατο θα έχουμε διατήρηση του σκηνικού της κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα ωστόσο να αποκτούν, όπως είπε ο κύριος Λέκας, έναν πιο παροδικό χαρακτήρα, χωρίς αυτό να μειώνει την ανάγκη για προσοχή. Την Κυριακή 4 του μήνα, 4 Οκτωβρίου, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τις βροχές να εκδηλώνονται έντονα μέχρι και το μεσημέρι, και από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένιση. Τη Δευτέρα, τώρα 5 Οκτωβρίου, προβλέπεται η οριστική και αισθητή βελτίωση του καιρού σε ολόκληρο το νησί. Όλες αυτές τις ώρες από σήμερα μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον, οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυροί, με ένταση 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες που περιμένουμε τις επόμενες ώρες στο νησί μας, με τις οδηγίες να είναι πολύ συγκεκριμένες, να αποφεύγουν καλά οι ιρλανδικές διαβάσεις και όλα αυτά. Εκ των πραγμάτων, είμαστε μια χώρα, είμαστε μια περιοχή, δεν αποτελεί εξαίρεση η Κρήτη, που δεν έχουμε υποδομές παντός είδους και πάσης φύσεως υποδομές. Οπότε όταν έχουμε και λίγο πιο έντονα φαινόμενα, όλα αυτά φουσκώνουν και έχουμε και τις καταστροφές. Λοιπόν, να πάμε τώρα όμως στο Μιλοπόταμο. Με ενημερώνουν ότι ο κύριος Βουκάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μιλοποτάμου. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Βουκάλη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, περιέγραφα την κατάσταση αυτή που γνωρίζαμε τουλάχιστον μέχρι και σήμερα το πρωί, και προέκυψε και η είδηση για τους κατοίκους του Κουλούκονα, εκεί των χωριών του Κουλούκονα, να μην καταναλώνουν νερό. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Αντιδήμαρχε?
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή διενεργούν τα συνεργεία μας, έλεγχο σε όλες τις διακρίσεις, και επειδή το νερό έχει θολώσει λόγω της στάθμης άνοδος του ποταμού Γεροποτάμου, πήραμε σκόπιμο να μην καταναλώνουμε μέχρι νεοτέρας, αφού έχουμε ενεργήσει όλες τις απαραίτητους ελέγχους για την ποιότητα του νερού. Έχουμε ήδη ειδοποιήσει τους προέδρους να προμηθευτούμε νερά τα οποία θα τα μοιράσουμε στα χωριά. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων για να δούμε αν το νερό είναι κατάλληλο ή είναι απλά χώματα τα οποία πιθανολογούμε εμείς ότι έχουν εισρεύσει στον υγροφόρο ορίζοντα από την άνοδο της στάθμης του ποταμού.
0: Μάλιστα. Αυτό ισχύει μόνο για τα χωριά του Κουλούκονα?
1: Ναι.
0: Μόνο για το Κουλούκονα.
1: Λοιπόν... Και όχι για όλα τα χωριά. Όχι για όλα τα χωριά του Κουλούκονα. Όχι για όλα τα χωριά.
0: Μάλιστα. Τώρα, νερό, υπάρχει αυτό το πρόβλημα τουλάχιστον σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Ρεύμα, ναι, έχει ο Δήμος? Έχουν όλα τα χωριά ρεύμα?
1: Ναι, βεβαίως. Όλα τα χωριά, ναι, κάνει περάσματος προσπάθειες η ΔΕΗ. Ναι, όλα τα χωριά αυτή τη στιγμή δεν μας έχουν ειδοποιήσει, πέρα εκτός αν υπάρχει κάποιο τοπικό πρόβλημα το οποίο αποκαθίσταται.
0: Άρα αποκαταστάθηκε και αυτό το θέμα, γιατί χθες υπήρχαν διακοπές ρεύματος, ναι. Αλλά λέτε ότι σήμερα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Ωστόσο...
1: Δεν έχω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή κάποια εικόνα για εκτεταμένη ζημιά. Αν είναι κάτι σημειακό το οποίο μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα, ξανά έρχεται.
0: Άρα όλο το πρόβλημα, κύριε Βουκάλη, επικεντρώνεται στις καταστροφές που υπέστησαν οι υποδομές που είναι εκτεταμένες και πολύ σοβαρές, σωστά?
1: Βεβαίως. Καθολική σχεδόν καταστροφή του αγροτικού δικτύου, ιδιαίτερα στον Μυρωνό Όγκο. Τα δίκτυα της αποχέτευσης και της άρδευσης έχουν πληγεί πάρα πολύ σοβαρά. Η ίδρυυση προς το παρόν, σας λέω, γίνεται με αυτή τη δυσκολία, η οποία μπορώ να σας πω ότι σε ορισμένα χωριά έχει αρχίσει και καθαρίζει, ναι, αλλά παρόλα αυτά εμείς φροντίζουμε για να είμαστε ασφαλείς και να είναι ασφαλείς οι πολίτες μας, να ελέγξουμε αν το νερό αυτό είναι κατάλληλο ή θα χρειαστεί κάποιες μέρες για να καθαρίσει.
0: Τώρα το γεγονός ότι έχει καταστραφεί, όπως μας λέτε, το οδικό δίκτυο, φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στο αγροτικό δίκτυο και στο επαρχιακό δίκτυο.
1: Αγροτικό.
0: Άρα
1: σας ακούω. Και στο επαρχιακό, το οποίο έχει κάποιες ζημιές, προσπαθούμε με τα μηχανήματά μας να το διατηρήσουμε ανοιχτό, διότι ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχει αρχίσει και βρέχει δυνατά και στο παιδινό Μιλοπόταμο. Δεν έχει σταματήσει απάνω, βέβαια όχι με την ένταση τη χθεσινή, ναι, αλλά καταλαβαίνετε, με το να έχει κορεστεί το έδαφος από νερά, η παραμικρή βροχή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Τώρα, παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να κρατάμε ανοιχτό το κεντρικό δίκτυο για να έχουν επικοινωνία οι οικισμοί μεταξύ τους.
0: Φαντάζομαι ότι προκύπτει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους. Πώς θα προσεγγίσουν τις μονάδες τους, τα μαντριά τους, τα απειμνιοστάσια? Προς αυτή την κατεύθυνση τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί και ο νεκρός που είχαμε στις Καρίνες χθες ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε να ταΐσει τα ζώα του και έπεσε μέσα στο χύμαρο. Πώς το διαχειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα?
1: Όπου είναι εφικτό αυτή τη στιγμή με το φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη, γιατί είναι και επικίνδυνο το να
0: παρέμβει
1: σε εν εξέλιξη φαινομένου, προέχει η ανθρώπινη ζωή, καταρχάς να το πούμε. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι βοσκοί οι οποίοι πιθανόν να θέλουν να πάνε στα μαντριά τους. Εμείς παρεμβαίνουμε με τα μηχανήματα που έχουν.

0: κάνουμε, όπου όμως είναι εφικτό, ώστε να μην δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα μετά. Mm-hmm. Δυστυχώς κάποιοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι αύριο που θα κοπάσει, από ό,τι μας λένε και οι μετεωρολόγοι, το φαινόμενο, να μπορούμε να ξεκινήσουμε μια ουσιαστική ανακατασκευή των αγροτικών δρόμων, τις άμεσες ανάγκες τέλος πάντων, για να μπορούν να πάνε και οι ανθρώποι στα πυρμιά του.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιοι τα έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή, λίγες περιπτώσεις υπάρχουν βέβαια, όπου ήταν κοντά στους οικισμούς και ήταν σχετικά εύκολο. Αλλά νομίζω ότι προέχει αυτή τη στιγμή να προστατεύσουμε τα χωριά και το κεντρικό δίκτυο για να υπάρχει επικοινωνία με το επίκον πυροσβεστική ασθενοφόρα, αν χρειαστεί.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Βουκάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πάλι θα χρησιμοποιήσω το βήμα σας να πω προσοχή στα ρέματα αυτές τις μέρες. Δύο μέρες είναι, θεωρώ ότι θα περάσουν. Να μην πλησιάζουμε σε ρέματα και όπου είναι νερό, ρέμα, ριάκι, να μην το διασχίζουν. Να μην έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε στον Άγιο Βασίλειο. Και με τις ευκαιρίες να εκφράσω ξανά τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε με το κυρίως μενού που δεν έχει να κάνει με την κακοκαιρία και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να

0: στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της Ελλάδας, της ΓΕΣΕ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμεντονάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Εύχομαι να είναι όλοι καλά. Να στείλω τα τρεμά μας συλληπιτήρια ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, της ΓΕΣΕ, στον άδικο χαμό του συμπολίτη σας, του συμπολίτη μας γενικότερα, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του μετά την κακοκαιρία.
0: Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι ήρεμα. Βέβαια, περιμένουμε επιδείνωση των φαινομένων τις επόμενες ώρες, κύριε Ραυτόπουλο. Όλοι ευχόμαστε να μην έχουμε αυτά που είδαμε τις προηγούμενες, τη χθεσινή ουσιαστικά μέρα και τον άδικο χαμό του ανθρώπου αυτού, όπως αναφέρατε. Λοιπόν, να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας. Και όταν λέμε καθημερινότητα στην Ελλάδα, εννοούμε ακρίβεια, ακραία ακρίβεια, τώρα ειδικά και με τις αυξήσεις στα καύσιμα. Κύριε Ραυτόπουλε, το κοκτέιλ της καθημερινότητας έχει γίνει πάρα πολύ πικρό για τους πολίτες. Είχαμε 4 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τη διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων που γίνονται 120, τα αυστηρότερα πλαίσια.

0: σε λειτουργία των σέρβισερς. Το πετρέλαιο θέρμανσης περιμένουμε την τιμή θα είναι κάτω από 1,75 και στο πετρέλαιο κίνηση στην επιδότηση στην Αγγλία που αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Και το ερώτημα είναι κυρίως για το πετρέλαιο, γιατί ουσιαστικά γι' αυτό έτσι θέλω να μιλήσουμε περισσότερο. Αυτό που ακούμε από τον κόσμο είναι ότι αυτό το μέτρο δεν βάζει φρένο σε τίποτα σε αυτή την ξέφρενη πορεία της, της ακρίβειας, και ενώ περιμένουμε και νέες αυξήσεις τιμών και στα βασικά είδη διατροφής και στα είδη των σούπερ μάρκετ τις επόμενες ημέρες.
1: Ήδη τα έχουμε δει, κύριε Σημειωτονάκη, έχουν ξεκινήσει από τις 15 Σεπτεμβρίου αυξήσεις στα τρόφιμα τόσο στο αρνί, στο κατσίκι, όσο και στο μοσχαρίσιο κρέας. Αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα κιόλας είναι οι αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στα τυροκομικά, στη φέτα, στα λευκά τυριά, στο γιαούρτι, στο κατσικίσιο γάλα και σε όλα αυτά τα προϊόντα, είτε είναι αγελαδινά είτε είναι εγωπρόβια. Αυτό το οποίο επίσης θα έχουμε από την 1η Οκτωβρίου σήμερα, χτες, αλλά και μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, είναι αυξήσεις στα σιτηρά, αυξήσεις στα στις λιγανιές, στα παξιμάδια, στο ψωμί του τόστ, σε διάφορα προϊόντα τα οποία σχετίζονται με το στάρι. Αφού σας πω ότι το στάρι, η τιμή στον πρωτογενή τομέα βαίνει μειούμενη κάθε χρόνο και λιγότερο, αλλά εμείς κάθε χρόνο και ακριβότερο το πληρώνουμε το ψωμάκι μας, αλλά και τα διάφορα προϊόντα, όπως είπα, φρυγανιές, παξιμάδια και τρίμα φρυγανιάς και διάφορα άλλα. Επίσης, εκείνο το οποίο υπάρχουν ανατιμήσεις είναι στην σοκολάτα, ιδίως στην αυτή που έχει 75%, 72% κακάο στην κουβερτούρα, σοκολάτα υγείας. Βλέπουμε επίσης...
0: Μισό λεπτό, τώρα μια άλλα... που είπατε σοκολάτα και πλέον τα γλυκά έχουν γίνει απλησίαστα, στην κυριολεξία απλησίαστα, είτε περιέχουν σοκολάτα είτε όχι. Έχουν αυξηθεί οι διεθνείς τιμές και έχουμε αυτές τις αυξήσεις στα είδη που αναφέρατε, το κακάο, τη σοκολάτα.
1: Όχι, δεν έχουν, η τιμή... Η αυξημένη τιμή, το πικ της τιμής ήταν, κυρία Σημειωτονάκη, όπως το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές σας, είναι οι 12.400 ευρώ που είχε ο τόνος το 2024. Από τότε έχει μειωθεί, έχει φτάσει σε επίπεδα, είχε φτάσει σε επίπεδα περίπου 4.500, δηλαδή είχε μειωθεί κατά 70%, αλλά εμείς μειώσει στα σοκολατοειδή, στις κοφρέτες, στις σοκολάτες γενικότερα, δεν έχουμε δει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτό έχει να κάνει με τους εισαγωγείς. Έχει να κάνει, με τις σοκολατοβιομηχανίες.
1: Το κακάο είναι, στο σύνολό του είναι και ο καφές και το κακάο είναι εισαγόμενο προϊόν. Το οποίο καθορίζεται από τις τιμές στην ακτή ελεφαντοστού, στον Ισημερινό, σε αυτές τις χώρες οι οποίες παράγεται. Εδώ λοιπόν η εισαγωγή η οποία γίνεται έχει γίνει σε τιμή υψηλή και γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε από ό,τι μας δίνουν και οι βιομηχανίες. Και συνεχίζουμε και την πληρώνουμε εμείς υψηλά, παρόλο που έχει μειωθεί στην διεθνή αγορά, στο χρηματιστήριο του κακάου και στην Αγγλία και στη Νέα Υόρκη.
0: Να. Τώρα εγώ θέλω να κάνουμε μία σύγκριση, κύριε Ραυτόπουλε, για τα μέτρα που λαμβάνει η Κύπρος απέναντι στην ακρίβεια και για να προστατεύσει τους Κύπριους πολίτες και τα μέτρα που παίρνουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, διαβάζω, ηλεκτρικό ρεύμα, η επιδότηση για ευάλωτους καταναλωτές και εμπορική χρήση ανανεώνεται για όλο το 2027. Είναι πολλές χιλιάδες τα ωφελούμενα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά είδη για όλο το 2027. Μιλάμε για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, γάλα, παιδικές πάνες, πάνες ενηλίκων και είδη γυναικείας υγιεινής. Μηδενικός ΦΠΑ σε κρέατα, ψάρια και πουλερικά. Πετρέλαιο θέρμανσης, φωτοβολταϊκά. Ο φόρος καταναλώσης στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώνεται από 7,4 σε 2,1 σεν το λίτρο από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου. Και αναρωτιέμαι, δεν ξέρω την οικονομική κατάσταση και τι σχέση έχει με τη δική μας την οικονομία η Κύπρος. Φαντάζομαι ότι είναι σε καλύτερη μοίρα. Αλλά από την άλλη, δεν άκουσα πουθενά ότι ο πρόεδρος, ο κ. Χρυστοδουλίδης, πήρε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προβεί σε αυτές τις μειώσεις.
1: Να πούμε τι κάνανε όμως ο κ. Χρυστοδουλίδης, τι έκανε η Κύπρος, κυρία Σημειωτονάκη, πριν προχωρήσει στη μείωση στο μηδενισμό του ΦΠΑ. Εκείνο το οποίο έκανε είναι ο ελεκτικός μηχανισμός της Κύπρου να ελέγξει όλη την αγορά, να κάνει όχι δειγματοληπτικό έλεγχο, να κάνει τιμοληψίες σε όλα τα προϊόντα. Έχει λοιπόν κρατήσει τα στοιχεία και με το μηδενισμό του ΦΠΑ ξαναπήγε ο ελεκτικός μηχανισμός να δει αν πράγματι ο μηδενισμός του ΦΠΑ πέρασε στα ράφια, πέρασε στον καταναλωτή. Και πράγματι σε ποσοστό 90% πέρασε στον καταναλωτή. Αυτό μας είπαν. Το ένα. Να πούμε ότι είναι

0: δεύτερη φορά που μειώνει την, τα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μαζί με άλλες 10 χώρες η Κύπρος. Έχουν ξεκινήσει οι μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης από τον Μάρτιο του 2026 έως τον Μάιο του 2026. Αυτό το οποίο γίνει τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερη μείωση και είναι, έρχεται να προσθεθεί το μέτρο που παίρνει η Κύπρος στις άλλες δύο μειώσεις που έκανε τον Μάρτιο του 2026. Να πούμε λοιπόν το εξής. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το θέμα της βενζίνης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 35 λεπτά. Από εκεί και η κάθε χώρα πρέπει να το έχει 35 λεπτά. Εάν θέλει να το μειώσει κάτω από την, Ευρωπαϊκή Οδηγία, θα πρέπει να πάρει την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από 35 λεπτά και πάνω, mm-hmm. δεν χρειάζεται να πάρει καμία άδεια κανένας.
1: Άρα, εμείς που έχουμε 70 λεπτά, δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια από πουθενά, λέτε.
0: Δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια. Αυτό το οποίο μας λέει η κυβέρνηση, η κυρία Σιμιατονάκη, είναι ότι ναι, μπορώ να το μειώσω στα 35, δεν το αμφισβητεί αυτό. Αλλά πρέπει να βρω το ισοδύναμο από τα έσοδα τα οποία θα χάσω από τα 35 λεπτά ναι. που θα μειώσω τον ειδικό φόρο, αν μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ναι. Ή 5 λεπτά να τον μειώσω. Ναι. Θα πρέπει να βρω το ισοδύναμα. Ναι. Αυτό μας λέει. Μάλιστα. Δεν μας λέει ότι απαγορεύεται, τις απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τον μειώσει. Γι' αυτό λοιπόν ο κ. Πρωθυπουργός εχθές έστειλε άλλη μια επιστολή στην κυρία Φον ντερ Λάιεν που ζητάει να εξαιρεθούμε από, από το δημοσιονομικό πρόγραμμα στο όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή το πετρέλαιο θέρμανση, ώστε να μπορέσουν να δοθούν χρήματα στους καταναλωτές για να μπορέσουν να ζεσταθούν. Γιατί αυτό το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη, σήμερα που σας μιλάω κύριε Σιμιατονάκη, είναι 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν να κάνουν δύο επιλογές. Ναι. Ή να τραφούν, ή να φάνε δηλαδή, ή να ζεσταθούν.
1: Αυτό το είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Γιώργενσεν, ως διαπίστωση. Αυτό μας το ανακοίνωσε δηλαδή και το είπε και με πολύ φυσιολογικό τρόπο, δυστυχώς είπε, έτσι με μια διάθεση πολύ λυπητερή να το πω, αλλά είναι δυνατόν όταν αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, και δεν είναι οι αποφάσεις οι σημερινές, είναι οι αποφάσεις για τα τελευταία τουλάχιστον 5-6 χρόνια, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν διαπιστώσεις εξωφρενικές πραγματικά. Γιατί η Ευρώπη, κύριε Ραυτόπουλε, νομίζω ότι το διαπιστώνετε κι εσείς, πάει από το κακό στο χειρότερο και δεν αναφέρουμε μόνο στην οικονομία της.
0: Έτσι είναι, βλέπουμε τι συμβαίνει στη Γαλλία. 54 δισεκατομμύρια περικοπές έχουν στην παιδεία παντού και έχει βγει ο κόσμος όλος έξω. Αυτό που έγινε σε εμάς στα μνημονιακά χρόνια, κάτι αντίστοιχο χωρίς να έχουν μνημόνιο γίνεται τώρα στη Γαλλία. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη, όπως είπατε, όχι τα ανακλαστικά της, είναι χωρισμένη στα δύο. Είναι ο Βορράς και ο Νότος. Όπου ο Νότος θέλει
1: πάντα
0: αυτό το οποίο.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Και να πω κύριε Σιλιαντονάκη, γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαλου. Να σας θυμίσω τον Οκτώβριο του 2023, όπου ο κύριος Πρωθυπουργός απέστειλε την πρώτη επιστολή στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, που της είχε πει ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανία. Το θυμάστε αυτό. Να θυμίσω τη δεύτερη επιστολή που έστειλε μετά όσον αφορά το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ποιες είναι οι απαντήσεις οι οποίες πήραμε από την πρόεδρο της Κομισιόν, από την κυρία Φον ντερ Λάιεν, και για το ένα και για το δεύτερο. Και τώρα έρχεται η τρίτη επιστολή, η οποία ζητάει να εξαιρεθούμε, όπου η απάντηση είναι, μέχρι σήμερα που μιλάμε τουλάχιστον, που θα περιμένουμε τη σύνοδο κορυφής της 15 Οκτωβρίου, ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Τι να βγάλουμε πέρα. Τι να βγάλει πέρα ο κόσμος. Δηλαδή, πόσο δηλαδή ακόμα μπορεί να στερηθεί ο κόσμος την τροφή, τη θέρμανση. Δηλαδή, τι να κάνει. Τι να κάνει, τι να μην φάει. Να μην πάει στο σπίτι του. Να μην κάνει μπάνιο. Τι να κάνει. Τα παιδιά μας τι θα τα κάνουμε, δηλαδή, πού θα τα πάμε, πώς θα τα ζεστάρουμε τα παιδιά μας, τι θα πάρουμε, θα βάλουμε στις πολυκατοικίες τα διαμερίσματα ξυλόσομπες, θα καίμε τα παντζούρια, αυτό που γινόταν τα μνημονιακά χρόνια. Θυμάστε που δεν υπήρχε παντζούρι και πότα που να μην την είχαν κάψει. Πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος, όχι δύσκολο, σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και δεν είναι μόνο χειμώνα. Έπεται και συνέχεια. Γιατί όταν μιλάνε οι αναλυτές σήμερα ότι όσο και να σταματήσει και να γυρίσει το πετρέλαιο σε τιμή των προηγούμενων πριν πολέμου εποχή για να ισορροπήσει η αγορά, θα περάσει ένας χρόνος. Και ποιο είναι το εισόδημα του εργαζόμενου. φτάσαμε στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πάει παρακάτω, εκεί είπα. Τέλος.
1: Κύριε...
0: Και κλείσει η ψαλίδα ανάμεσα στον κατώτατο μισθό και στο μέσο μισθό περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι να γίνει ο κατώτατος μισθός επίδομα.
1: Κύριε Ραυτόπουλε,
0: πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την...
0: Τα τρόφιμα, στις υπηρεσίες, στα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε, γιατί περιμένουμε εντός των ημερών να ανακοινωθεί και η τιμή του διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Άλλο ένα τεράστιο... Πείτε μου.
0: Ναι, μας λένε.
1: Με αυτό να κλείσουμε, δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρεθεί κάποιος πολίτης, κάποιος καταναλωτής αυτής της χώρας μας, να μας πει ότι τον Απρίλιο έβαλε πετρέλαιο θέρμανση. Η σύγκριση που θα πρέπει να κάνουμε, κυρία Σιμιαντονάκη, δεν
1: το
0: είναι από
1: το
0: 1,75.
1: Το 1,10
0: η σύγκριση που θα πρέπει να κάνουμε το 1,08-1,10 που ξεκίνησε την αντίστοιχη χρονιά 15 Οκτωβρίου πέρσι.
1: Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Κύριε Ραυτόπουλε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Είναι ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και επίτιμος καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τι κάνετε, κύριε Τζανάκη, πώς είστε?
2: Καλά, εσείς?
1: Έλεγε ο κύριος Ραυτόπουλος νωρίτερα, μας θύμισε τα μνημονιακά χρόνια, τότε που ο κόσμος έκαιγε παντζούρια και πόρτες για να ζεσταθεί, και θυμάμαι και τις συζητήσεις που κάναμε και τότε, κύριε Τζανάκη, για το πόσο επιβαρυντικό για την υγεία μας ήταν όλο αυτό. Ελπίζω να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες στη χώρα μας με αφορμή αυτές τις τιμές εξωφρενικές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο λόγος για τον οποίο επικοινώνησα μαζί σας ήταν για να δούμε τι γίνεται με την πνευμονική ίνωση. Ο Σεπτέμβριος είναι αφιερωμένος σε αυτή την νόσο.
2: Ναι.
1: Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με τα της ιδιωτικής υγείας και να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα, τον μπάχαλο στην ιδιωτική υγεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αλλά και της κοινωνικής ζωής της χώρας, ειδικά μετά τα τελευταία περιστατικά που ανέδειξαν το πόσο σοβαρά κενά ελέγχου και ασφάλειας υπάρχουν στον ιδιωτικό υγειονομικό τομέα. Πώς τα είδατε ως γιατρός όλα αυτά τα τεκτενόμενα?
2: Κοιτάξτε, είναι πραγματικά, θα έλεγα, προβληματικά. Θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι βλέποντας και κάποιες ιστοσελίδες επαγγελματιών υγείας που μιλάνε για κλαδικές ιατρικές, κλαδική βιοανάδραση, βιοσυντονισμό κλπ. Κλπ. Μόνο λύπη μπορεί να σκεφτεί κανείς. Ως γιατροί οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε κάθε νέα ή συμπληρωματική μέθοδο με ανοιχτό πνεύμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι νέα
1: την απορρίπτεται.
2: Ναι, την απορρίπτουμε, δεν είμαστε στην εποχή του μεσαίωνα. Θα πρέπει όμως να ζητούμε από αυτήν την εξέταση, και οφείλουμε να το κάνουμε, και να την αντιμετωπίζουμε το ίδιο επιστημονικό κριτήριο που εφαρμόζουμε για κάθε εξέταση, θεραπεία καινούρια που υπάρχει στην κλασική ιατρική, ας το πούμε, στην ιατρική. Μπορεί δηλαδή να μετρήσει αξιόπιστα ή να θεραπεύσει αξιόπιστα με συγκεκριμένες κλινικές μελέτες αυτά τα οποία διατείνεται, υποστηρίζονται?
1: Ναι.
2: Άρα...
1: Ναι.
2: Όλα αυτά είναι πολύ προβληματικά. Βλέπω, ας πούμε, σε κάποια ιστοσελίδα δημοσίου προσώπου κιόλας ότι αντιμετωπίζει τις αλλεργίες με ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες και βιοσυντονισμό ηλεκτρομαγνητικό, εξαλείφει παράσιτα, διορθώνει χρόνια νοσήματα, εξουδετερώνει ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων και είναι και κβαντικός γιατρός. Λοιπόν, όλα αυτά δεν έχουν τεκμηριωθεί πουθενά.
1: Ναι, αλλά όλα αυτά που περιγράφετε είναι μια συζήτηση μεταξύ επιστημόνων. Ο κόσμος, ο απλός, ο πολίτης, πώς προστατεύεται όταν ο κρατικός μηχανισμός, αυτός που είναι αρμόδιος για να ελέγχει και να πει στον πολίτη, πήγαινε σε αυτό το ιατρείο,
2: θα πούμε και για τον πολίτη,
1: έχει άδεια,
2: και για το κράτος.
1: Πήγαινε. Αυτό είναι το θέμα.
2: Θα πούμε για τον πολίτη, θα πούμε για το κράτος. Συνεπώς θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος της ιατρικής διοντολογίας 34-18 του 2005, ιδιαίτερα τα άρθρα 17 και τα 18, τα οποία ακριβώς προσδιορίζουν πώς μπορεί κανείς να γνωστοποιεί το κοινό τις υπηρεσίες που προσφέρει. Και αυτές προπαντός πρέπει να είναι τεκμηριωμένες. Δεν είμαστε εναντίον της επιστημονικής ελευθερίας.

0: είμαστε εναντίον της ασυλωσίας στη διαφήμιση ορισμένων πραγμάτων. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτά τα οποία γράφεις, εφόσον δεν τεκμηριώνεις, θα πρέπει να παρεύει ο οικείος ιατρικός σύλλογος και η πολιτεία και να σε τιμωρήσει με αφαίρεση πάνω στα ραδίας. Από εκεί και ύστερα, να πούμε τώρα αυτό που έκανε το κράτος και οι φορείς. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος είναι όταν βλέπει τέτοια καινούργια πράγματα, να ρωτάει τον προσωπικό του γιατρό τι πράγμα είναι αυτό και αν μπορεί να τον βοηθήσει. Σε αυτόν τον γιατρό που έχει, θα έλεγα, εμπιστοσύνη, να του δώσει μια γνώμη για όλα αυτά τα πράγματα, να μην πάει να κάνει ασυζητητεί όλες αυτές τις αηδίες που διαφημίζονται για διάφορα ιατρία. Και βέβαια, για να πω και κάτι για το συνάφι μας, επειδή η ιατρική ιδιότητα προσδίδει ιδιαίτερο κύρος όταν ισχυρίζεσαι κάτι, γι' αυτό και συνοδεύεται από ιδιαίτερη ευθύνη για αυτό που λες. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να λες με ακρίβεια και τεκμηρίωση αυτά που πρέπει να μάθει το κοινό για σένα. Και αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε εμείς οι γιατροί, ποια είναι η ευθύνη μας όταν μετατρέπουμε μια επιστημονικώς ανεπαρκή τεκμηριωμένα υπόθεση σε δημόσιο διαγνωστικό ή θεραπευτικό ισχυρισμό και διαφήμιση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άρα πρέπει και σαν κράτος και σαν πολίτες και σαν γιατροί να αποκτήσουμε μια ευθύνη.
1: Ναι. Αρκεί και το κράτος να παίζει το ρόλο του. Έτσι δεν είναι?
0: Μα το είπα πρώτο. Δηλαδή, θα πρέπει οι φορείς να εφαρμόσουν τον νόμο,
1: υπάρχει
0: ο οποίος είναι σαφής.
1: Υπάρχει ένα
0: υπάρχουν και διοικητικές και ποινικές ευθύνες.
1: Καλά, εδώ δεν γίνονταν έλεγχοι.
0: Διαδικασίες αφαίρεσης αδειών.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ δεν γίνονταν έλεγχοι. Πώς θα επιληθούν τα πρόστιμα και πώς θα αφαιρεθούν άδειες.
0: Μα
1: πόσα...
0: υπάρχουν στην ιστοσελίδα γιατρών αυτά, γιατρίων, ότι λέει προσφέρω αυτά.
1: Ναι. Εγώ δεν αμφιβάλλω.
0: Είναι αυταπόδεικτο ότι έχει παραβεί την νομοθεσία.
1: Ναι, αλλά...
0: αφού τα διαφημίζει.
1: Ναι, αλλά ο πολίτης
0: που θα
1: το
0: να πάει να κάνει και έλεγχο.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά αυτό λέω.
0: Αλλά αφού τα διαφημίζει,
1: ναι,
0: είναι αυταπόδεικτο ότι, υπάρχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να πας να κάνεις έλεγχο για κάτι που άλλος διαφημίζει ότι προσφέρει.
1: Δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος.
0: Χρειάζεται, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος για να αποδειχθεί αυτό το οποίο διαφημίζεται στην ιστοσελίδα του ή αυταπόδεικτα.
1: Αυταπόδεικτα για εσάς, αυταπόδεικτα για εσάς που είστε γιατρός. Για τον πολίτη
0: αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Είναι αυταπόδεικτο. Να ρωτήσει, λέτε, τον προσωπικό του γιατρό, να παίρνει συμβουλές.
0: Ο κόσμος λοιπόν που βλέπει αυτά τα πράγματα,
1: ναι, ναι,
0: θα πρέπει να ρωτήσει τον προσωπικό του γιατρό που του έχει εμπιστοσύνη, τι είδους είναι αυτό το πράγμα και αν μπορεί να με βοηθήσει στο πρόβλημά μου. Και ο προσωπικό του γιατρός θα τον ενημερώσει υπεύθυνα, προσωπικά. Αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουμε σαν πολίτες.
1: Αρκεί το κράτος να παίξει το ρόλο του. Από εκεί ξεκινάμε, κατά την άποψή μου,
0: γιατρέ. Από εκεί ξεκινήσαμε ότι θα πρέπει το κράτος να ελέγξει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και να μην τα αφήνει όλα ξέφραγο αμπέλι. Εγώ δεν ξέρω κανένα
0: ιατρείο.
1: Κανένα ιατρείο που να έκλεισε και να επιβλήθηκε κάποια ποινή, οποιαδήποτε ποινή, πειθαρχική ή οτιδήποτε άλλο σε γιατρούς. Αντιθέτως, βλέπουμε παράνομες χημειοθεραπείες έναντι δεκάδων χιλιάδων ευρώ από κομπογιανίτες, χωρίς, σε κάτι κλινικές, χωρίς μεθ, χωρίς συσκευές οξυγόνου, για να μην μιλήσουμε για τις πλασμαφαιρέσεις και την ιστορία και την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Και θέλω ένα σχόλιο σας, κύριε Τζανάκη, για όλον αυτό το... θέλουμε να πάρουμε ένα κομμάτι του ιατρικού τουρισμού, που σίγουρα είναι επικερδές και αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το well-being και την μακροζωία, που απευθύνεται πρωτίστως σε ασθενείς, σε πελάτες με γερά πορτοφόλια και θεραπείες ενδεχομένως πάνω σε γιότ και όχι μόνο. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού?
0: Κοιτάξτε, πρέπει να γίνουμε πιο αξιόπιστοι και να λέμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να διαφημίζουμε ψευτιές και, ας το πούμε, λαϊκιστή μούφες. Τα είπαμε αυτά. Άρα θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι. Το κράτος και οι φορείς, δεν είναι μόνο το κράτος, οι ιατρικοί σύλλογοι που είναι ένα πιστοποιητικός φορέας, θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους, να ελέγξουν τα ιατρία, να ψάξουν τα διαφημιστικά των ιατρίων όσοι έχουν τέτοιου είδους διαφημιστικά, ένα-ένα, και να καλέσουν τον γιατρό να δώσει εξηγήσεις όπου τεκμηριώνεται παράδοση. Είπαμε, ο νόμος είναι σαφής. Έχουμε ένα καταπληκτικό νόμο. Πρέπει να τον εφαρμόσουμε. Από εκεί και ύστερα, ατομικά οι γιατροί πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όπως και ατομικά οι πολίτες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν είναι αλλιώς το πρόβλημα.
1: Ατομική ευθύνη λέτε και για τους πολίτες.
0: Βέβαια, έχω το

0: ευθύνη. Γιατί να πάω να κάνω αυτές τις αηδίες. Καλύτερα να πάω σε ένα γυμναστήριο να κάνω πιλάτες.
1: Αυτό το
0: να
1: λέτε...
0: κάνω γιόκα, που είναι αποδεδειγμένο
1: καλό. Αυτό το λέτε εσείς. Ο πολίτης θεωρεί ότι έχει την επιλογή. Και από τη στιγμή που λειτουργεί ένα ιατρείο λειτουργεί αυτή. Και δεν του έχει πει ούτε ο κύριος Γεωργιάδης, είτε το αρμόδιο Υπουργείο, ούτε ο τοπικός ιατρικός σύλλογος, μην πας σε αυτό το ιατρείο. Αν, αν θέλει να το κάνει ο πολίτης, θα το κάνει. Εσείς το χαρακτηρίζετε ενδεχομένως και εγώ αηδίας.
0: Πριν το κάνει, επειδή έχουμε λοιπόν ένα κράτος που δεν λειτουργεί καλά, έτσι, και φορείς που δεν λειτουργούν καλά, καλό είναι ο Έλληνας πολίτης
1: να είναι υποψιασμένος
0: τον προσωπικό γιατρό.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Τι να κάνουμε άλλο. Μάλιστα. Να κάνουμε το σταυρό μας για να περιμένουμε το κράτος το οποίο είναι αναποτελεσματικό. Ας αναλάβουμε και λίγο την ευθύνη των πράξεών μας. Δεν είναι κακό να ρωτήσει τον προσωπικό σου γιατρό. Ο τάδε λέει κάνει αυτό για την πάθησή μου. Τι λέτε στις γιατρέ. Είναι απλό.
1: Μάλιστα. Βεβαίως σας ακούω, βεβαίως σας ακούω. Ξέρω επίσης ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω, κύριε Τζανάκη, σωστά.
0: Την πνευμοκίνωση να την πούμε
1: αύριο. Δεν την είπαμε, αύριο, θα την πούμε αύριο, δεν γίνεται.
0: Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα, από Δευτέρα. Από Δευτέρα για την πνευμοκίνωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό σας μεσημέρι. Δεν είπαμε για την πνευμονική ίνωση, όμως θα το κάνουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον και είναι ιατρικό θέμα. Καλό είναι να ακούμε από γιατρούς θέματα ιατρικά και όχι από τον κάθε ανειδίκευτο και όχι μόνο και όλα αυτά που προέκυψαν τις τελευταίες εβδομάδες στην επικαιρότητα και πέφτουμε πάλι από τα σύννεφα, πέφτει και ο Υπουργός Υγείας από τα σύννεφα, έπεσε και αυτός από τα σύννεφα και μαζί του γιατροί, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όχι μόνο. Για όλο αυτό το ξέφραγο αμπέλι που μια χαρά λειτουργεί στη χώρα μας από το 2019 και μετά, από τότε που είχαμε τις αλλαγές στον τρόπο ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων.

άναψε ο ήλιος. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι είχαμε άλμα στο 5,1% από 3,7% τον προηγούμενο μήνα του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση 25,4% στην ενέργεια από 14% τον Αύγουστο. Στα τρόφιμα παρατηρείται σχετική συγκράτηση με τις τιμές να μειώνονται κατά μείον 0,2% από συν 0,1%. Αύξηση 6,3% καταγράφεται στις υπηρεσίες από 4,5% τον Αύγουστο. Είπαμε, στην Ελλάδα 5,1% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, στην Ευρωζώνη 3,8%. Επίσης,

Να σας ενημερώσω ότι σε αναβολή για τις 20 Νοεμβρίου αυτής της χρονιάς του 2026 οδηγήθηκε η πρώτη δίκη με κατηγορούμενη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εκδίκαση αναβλήθηκε μετά από αιτήματα που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπισης λόγω κολλήματος που αφορά στην παρουσία του σε άλλη δίκη. Η δίκη αφορούσε στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την Κατερίνα Παπακώστα, τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ και δύο ακόμη άτομα που δόθηκαν στο εδόλιο μετά την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μέσα από την εκπομπή θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Όμως σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για μια νέα σφοδρή επιδείνωση του καιρού ετοιμάζεται η Κρήτη παρά την πρόσκαιρη ύφεση. Ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, χτύπησε καμπανάκι κινδύνου, ξεκαθαρίζοντας πως τα δύσκολα δεν έχουν περάσει ακόμα. Μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και θα επεκταθούν ανατολικότερα, θέτοντας τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω σοβαρού πλημμυρικού κινδύνου. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλού κοντά στο Δήμο Μυλοποτάμου εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Σε κατάσταση νευρικής κρίσης βρίσκονται τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων μετά τη διαδικτυακή συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την πορεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Η τηλεδιάσκεψη εξελίχθηκε σε απόλυτο θεσμικό φιάσκο, αφήνοντας τους επαγγελματίες του κλάδου στο απόλυτο σκοτάδι χωρίς απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα και με την απειλή εξοντωτικών προστήμων πάνω από τα κεφάλια τους. Με το χρόνο αντίδρασης να έχει πλέον μηδενιστεί και το κρίσιμο ΦΕΚ να παραμείνει.

0: παραμένει άφαντο, η έγκαιρη πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:01 σήμερα το πρωί στο βόρειο κρητικό πέλαγος. Το επίκεντρο εντοπίζεται 44 χιλιόμετρα βόρεια-βόρειο-ανατολικά της Σιτίας και το εστιακό βάθος της δόνησης στα 25,9 χιλιόμετρα. Την επέκταση της δυνατότητας επιβολής της θανατικής ποινής και σε δράστες εμπρισμών δασών, παρότι η χώρα εφαρμόζει μορατόριουμ στην εφαρμογή της, αποφάσισε χθες η κάτω βουλή της Αλγερίας. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αν και προηγήθηκε με 2-0, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, ωστόσο παραμένει στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου του National League. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα στη φετινή Ευρωλίγκα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9:15 την Maccabi Tel Aviv. Νέα σοβαρή επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειώσει τις επόμενες ώρες ο καιρός στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα κορυφωθούν αύριο Σάββατο, πλήττοντας κυρίως τα βόρεια ορεινά και ημιορεινά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική πολύ ισχυρή με ένταση 7-8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την βιώση.

0: Ζολ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: ξένη. Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, η Ρένα Σιμιαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Μανώλης Προνάκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας, με έναν νεκρό και σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οδικό δίκτυο. Ξεκινά αγώνας δρόμου για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Μια νέα σφοδρή επιδείνωση του καιρού ετοιμάζεται στην Κρήτη. Ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας χτύπησε καμπανάκι κινδύνου, ξεκαθαρίζοντας πως τα δύσκολα δεν έχουν περάσει. Κλειστό παραμένει λόγω τεχνικού προβλήματος το θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου, την ώρα που τεράστιες ποσότητες νερού έχουν συγκεντρωθεί στον κάμπο μετά τις πλημμύρες. Σε ένα βρασμό βρίσκονται τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων μετά την τηλεδιάσκεψη για το ΟΣΔΕ 2026, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για τις δηλώσεις και με το απαιτούμενο ΦΕΚ να παραμένει σε κρεμότητα. Λίγη σήμερα η προθεσμία του Θάνου Πλεύρη για την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης στη δομή μεταναστών στους αθανάτους, με τον Υπουργό να έχει προειδοποιήσει ότι ο σχεδιασμός σε διαφορετική περίπτωση προχωρά κανονικά. Παραιτήθηκε από τη θέση του ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών, Ζαχαρίας Αθουσάκης. Νέα έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης καταγράφει πως οι Έλληνες επιλέγουν τα τρόφιμα που αγοράζουν και πόσο επηρεάζονται από τις ανατιμήσεις, τις ετικέτες και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Κομισιόν στη χώρα μας για χρέη 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε προμηθευτές νοσοκομείων. Στα 109,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου για περίπου 5 με 6.000 οικογένειες. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας και απολογισμό έναν νεκρό, σοβαρές ζημιές σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και άλλες περιοχές του νησιού. Σε σπίτια, επιχειρήσεις, δρόμους και δίκτυα επικεντρώνεται η καταγραφή, ενώ κάτοικοι και δήμοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις. Στο Δήμο Ηρακλείου έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις για αποζημιώσεις πληγέντων.

0: Κλίντον. Στη Φοινικιά και τις Μαλάδες η περιφέρεια απαντά στις αντιδράσεις για το Δρακουλιάρι, επισημένοντας τα προβλήματα της κήτης και τη μελέτη οριοθέτησης του ποταμού. Την ίδια ώρα οι υπηρεσίες βρίσκονται επί ποδός, καθώς οι κάτοικοι φοβούνται νέες ζημιές από την επιδείνωση του καιρού. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μία ημέρα μετά το ισχυρό χτύπημα της κακοκαιρίας, με κατοίκους και επιχειρηματίες να προσπαθούν να καθαρίσουν σπίτια, καταστήματα και αυλές από λάσπες και φερτά υλικά και τους δήμους να καταγράφουν ζημιές σε δρόμους, δίκτυα και υποδομές. Στον Μυλοπόταμο η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Ζωνιανά, Λιβάδια, Αξός και τα γύρω ορεινά χωριά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στην ηλεκτροδότηση. Στα Ζωνιανά ο ποταμός υπερχείλησε και νερά και φερτά υλικά πέρασαν μέσα από τον οικισμό. Ζημιάς έχουν καταγραφεί ακόμη στα Κυνηγιανά, όπου κατέρευσε τμήμα ακατοίκητης κατοικίας, και στο Βενί, όπου υπέστησαν ζημιές δύο σπίτια. Ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σήμερα παραμένουν κλειστά σχολεία και βρεφονιπιακοί σταθμοί. Στο Ηράκλειο το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον άξονα Γιώφυρος, Φοινικιά και Μαλάδες, όπου ο Δρακουλιάρης υπερχείλησε, πλημμύρισαν επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις και άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία. Η αγωνία των κατοίκων είναι διπλή. Πρώτα να αποκατασταθούν οι ζημιές και να μην ξαναζήσουν τις ίδιες εικόνες με την επόμενη βροχή. Ειδικά για τον Δρακουλιάρη, η περιφέρεια Κρήτης απαντά στις αντιδράσεις κατοίκων και επιχειρηματιών, υποστηρίζοντας ότι οι πλημμύρες δεν οφείλονται σε αμέλεια στους καθαρισμούς, καθώς σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, καθαρισμοί γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου όπου απαιτείται. Ο κ. Συριγωνάκης απέδωσε το πρόβλημα κυρίως στα σημεία όπου η κήτη του ποταμού στενεύει απότομα. Όπως είπε, σε ένα σημείο το πλάτος φτάνει τα 12 μέτρα, κοντά στον βιολογικό καθαρισμό περιορίζεται στα 4,5 και σε άλλο σημείο μόλις στα 2,5, ενώ στις γέφυρες η διέλευση του νερού γίνεται μέσα από δύο αγωγούς διαμέτρου 2 μέτρων. Προβλήματα καταγράφηκαν στις Γούβες, όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα, αλλά και στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, με πλημμυρισμένους δρόμους, εγκλωβισμούς και ζημιές σε υποδομές. Στον Προφήτη Λία καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και σε περιοχές του Λασιθίου, μεταξύ άλλων στο Οροπέδιο και τη Σιτία. Από σήμερα ξεκινά ένας αγώνας και έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες στον Δήμο Ηρακλείου, έχουν κατατεθεί 15 αιτήσεις από πληγέντες κατοίκους, ενώ οι υπηρεσίες καλούνται να καταγράψουν με ακρίβεια τις ζημιές και να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Για τους ανθρώπους που είδαν μέσα σε λίγες ώρες σπίτια, επιχειρήσεις, οχήματα και περιουσίες να πλημμυρίζουν, το ζητούμενο πλέον είναι ένα: γρήγορη καταγραφή, άμεσες παρεμβάσεις και αποζημιώσεις χωρίς καθυστερήσεις.
0: Θα μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Σάββας Καθέρης, είναι ο πρόεδρος του ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς Μαλάδων. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καθέρη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμιαντουνάκη, σας και τους ακρότες.
0: Λοιπόν, είμαστε ακόμα στη δίνη της κακοκαιρίας, τουλάχιστον έτσι λένε οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ώρες. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί στις επιχειρήσεις εκεί στις Μαλάδες και τη Φοινικιά μετά το χθεσινό πέρασμα της κακοκαιρίας. Πόσες επιχειρήσεις επλήγησαν?
2: Κύριε Σιμιαντουνάκη, δεν έχω τον ακριβό αριθμό των επιχειρήσεων που επλήγησαν από το... την κακοκαιρία και την πλημμύρα την οποία έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας χθες. Προς το παρόν οι αναφορές που έχω είναι για ένα συστεγασμό επιχειρήσεων σε ένα κίνητο το οποίο είναι πλησίον του ποταμού, όπου συστεγαζόμενες επιχειρήσεις, μεταφορικές εταιρείες και μηχανουργία το οποίο συστεγάζονται στον ίδιο χώρο έχουν πάθει ζημιά από τον όγκο του νερού το οποίο ανέβηκε εντός του κτηρίου. Το ακριβές νούμερο υποθέτω ότι θα εμφανιστεί έπειτα του πέρας.
0: Το πέρασμα της κακοκαιρίας, από τη Δευτέρα ουσιαστικά, μάλιστα. Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζετε προβλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή, κύριε Καθέρη.
2: Κύριε Σιμιαντονάκη, η περιοχή μας μαστίζεται από παθογένειες του παρελθόντος, όπου μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε σαν κοινωνία και σαν κράτος, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, να αντιμετωπίσουμε το γεγονός. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί εάν και εφόσον υπάρξει ένας σχεδιασμός, όπως πολύ σωστά έθιξε και το Επιμελητήριο Ηρακλείου ο Πρόεδρος, καθώς πλέον η περιοχή μαστίζεται από τις παθογένειες του παρελθόντος και αυτές είναι που μας ταλαιπωρούν και μας φέρνουν σε αγωνία σε κάθε περιστατικό το οποίο μπορεί να προκύψει. Σήμερα πλημμύρα. Το καλοκαίρι, αν θυμάστε, πυρκαγιές. Αυτός ο σχεδιασμός είναι που πιστεύουμε και θεωρούμε ότι λείπει

που δεν είναι ο ένας σήμερα τι θα πει, αλλά να κάτσουν όλοι οι αρμόδιοι φορεί πάνω σε ένα τραπέζι, να βάλουμε τα γεγονότα και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, να μάθουμε από αυτά και να είμαστε σε μια θέση να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό που θα θέλαμε θα ήταν την επόμενη μέρα.

0: να περιμένετε ότι μπορεί να έχουμε πάλι καταστροφές σε επιχειρήσεις. Κύριε Καθαίρη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γίνεται στο κομμάτι των αποζημιώσεων. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, είναι η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αρχοντάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημεία Αντωνάκη.
0: Μαθαίνουμε ότι ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν αιτήσεις στο Δήμο Ηρακλείου για αποζημιώσεις. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι πολίτες που έχουν πληγεί από καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Κοιτάξτε, οι αιτήσεις που έχουμε μέχρι τώρα είναι από την προηγούμενη πυρκαγιά του καλοκαιριού.
0: Α, δεν έχουν φτάσει. Μάλιστα. Δεν έχουν φτάσει τώρα αυτές.
1: Έχουν φτάσει στις 15 αιτήσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτές οι αιτήσεις,
0: ναι,
1: λογικά πρέπει να πάνε στο Δήμο Ηρακλείο. Θα αφορούν τις συνέπειες από φυσική καταστροφή. Η προηγούμενη δεν ήταν φυσική καταστροφή. Ήτανε, αν θυμάστε, η πυρκαγιά ήταν σε ιδιωτική έκταση.
0: Βέβαια, λέτε για την πυρκαγιά στον Αγιάννη Χωστό, λέτε. Για να
1: ναι,
0: μάλιστα,
1: ναι, ναι,
0: μάλιστα, μάλιστα.
1: Είχαν υποστεί τις συνέπειες, αλλά ήταν ιδιωτικό, από ιδιωτική,
0: μάλιστα,
1: έκταση. Αυτή τη φορά έχουμε φυσική καταστροφή.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να κάνουν τα αιτήματά τους, έτσι ώστε να στη συνέχεια να διευκρινιστούν, να ελεγχθούν από αρμόδια υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει η όποια υπηρεσία, και ο Δήμος έχει αυτό το δικαίωμα, να αποζημιώσει τους πληγέντες.
0: Είτε είναι νοικοκυριά, είτε είναι επιχειρήσεις.
1: Η φυσική καταστροφή, αν θυμάμαι καλά, με τον τελευταίο κώδικα έχει αλλάξει και μπορεί ο Δήμος να συνεισφέρει, αρκεί να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να πάρουν κάποια αποζημίωση οι πληγέντες. Νομίζω ότι, επειδή ακούω προηγουμένως τον κύριο Καθαίρη, είναι η στιγμή που πρέπει να οριοθετηθεί το βιοπά της Φοινικιάς και να πολεοδομηθεί.
0: Ναι. Αλλά ας έρθουμε λίγο τώρα στην κατάσταση που αναμένεται να εξελιχθεί και τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα. Πού μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες, οι δημότες, κυρία Αρχοντάκη?
1: Στο Δήμο Ηρακλείου. Στο Δήμο Ηρακλείου έχουμε μεθαύριο συνάντηση με το Δήμαρχο, θα θέσουμε το θέμα. Θα δούμε τι υπάρχει, πόσες ανάγκες και τι είδους ανάγκες είναι αυτές. Για να μπορέσουμε, γιατί καταλαβαίνετε και στον προϋπολογισμό δεν υπάρχει τέτοιο κονδύλι, να γίνει σχετική αναμόρφωση και να πάρθουν οι αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Άρα από Δευτέρα τα νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Κυρία Αρχοντάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Προληπτική σύσταση: να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης απευθύνει η ΔΕΗ Άμυλο Ποτάμου σε κατοίκους και επισκέπτες των χωριών του Κουλούκονα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η οδηγία ισχύει μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Μέχρι τότε, για πόση και προετοιμασία νερού, συνιστάται η χρήση εμφιαλωμένου νερού. Για μια νέα σφοδρή επιδείνωση του καιρού ετοιμάζεται η Κρήτη. Παρά την πρόσκαιρη ύφεση, ο μετρολόγος Μανώλης Λέκας, μυρώνοντας το ράδιο Κρήτη, χτύπησε καμπανάκι κινδύνου, ξεκαθαρίζοντας πως τα δύσκολα δεν έχουν περάσει. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής παραμένει η Κρήτη, καθώς η ύφεση των έντονων καιρικών φαινομένων αποδεικνύεται προσωρινή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, ο οποίος μίλησε στο ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, τα δύσκολα για το νησί δεν έχουν περάσει, καθώς μια νέα ισχυρή ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάσει την τροχιά του καιρού τις επόμενες ώρες. Όπως επεσήμανε ο κύριος Λέκας, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του από το μεσημέρι σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τις κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Η διαταραχή θα εκδηλωθεί αρχικά από τα δυτικά τμήματα του νησιού και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα επεκταθεί προς ανατολάς, καλύπτοντας το σύνολο του βόρειου, ορεινού και ημιορεινού τομέα της Κρήτης. Η εξέλιξη του καιρού, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα είναι παρατεταμένη. Σήμερα θα είναι η έναρξη των φαινομένων από τα δυτικά, με προέλαση προς τα ανατολικά, με ισχυρές καταιγίδες. Αύριο Σάββατο θα έχουμε διατήρηση του σκηνικού της κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα ωστόσο να αποκτούν ένα πιο παροδικό χαρακτήρα, χωρίς αυτό να μειώνει την ανάγκη για προσοχή. Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τις βροχές να επιμένουν μέχρι και το μεσημέρι. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

0: Τη Δευτέρα πια προβλέπεται η οριστική και αισθητή βελτίωση του καιρού σε ολόκληρο το νησί. Σημειώνεται ότι οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυροί με ένταση 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τη μέγιστη τιμή της να μην ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο μετεωρολόγος ο Μανώλης Λέκας.
2: Το Σάββατο διατηρούμε και πάλι καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να έχουν ένα πιο παροδικό χαρακτήρα. Το Σάββατο, δηλαδή το μεσημέρι και μετά, συνεχίζουμε με ένα πιο παροδικό χαρακτήρα. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι επειδή έχει υπάρξει ή θα έχει προϋπάρξει μεγάλη συγκέντρωση νερού, δημιουργούνται προβλήματα από το ότι παρασύρονται πάρα πολλά φερτά υλικά, το ότι μπορεί να έχουμε κατολιστήσεις, τα εδάφη ως κορεσμένα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Και γι' αυτό το λόγο συνιστούμε και τη μέγιστη προσοχή και, να πάρουμε και την περίπτωση της ατομικής μας προστασίας, έτσι, για να είμαστε και πιο ασφαλείς. Τα φαινόμενα τώρα δείχνουν ότι από το Σάββατο το βράδυ, χωρίς δυστυχώς να είμαστε ακόμα βέβαια, αλλά εκτιμώ ότι κάπως έτσι θα λειτουργήσει, από το Σάββατο το βράδυ προς την Κυριακή αρχίζουν τα φαινόμενα, ναι μεν να διατηρούνται, αλλά λίγο πιο υποτονικά, και την Κυριακή διατηρούμε και πάλι κάποια καιρικά φαινόμενα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, που θα έχουν και αυτά μια παροδικότητα, μια πρόσκαιρη ένταση. Και στη συνέχεια, από την Κυριακή το απόγευμα και μετά, αρχίζει σταδιακά η ύφεση των καιρικών φαινομένων.
1: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το οροπέδιο Λασιθίου, με την πλημμύρα να έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στις καλλιέργειες και μεγάλες ποσότητες νερού να έχουν συγκεντρωθεί στον κάμπο. Την ίδια ώρα, τεχνικό πρόβλημα κρατά κλειστό το θυρόφραγμα, ενώ οι προσπάθειες αποκατάστασης συνεχίζονται εν ώψη των νέων ισχυρών βροχοπτώσεων που αναμένονται στην περιοχή. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
3: Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει το οροπέδιο Λασιθίου, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει μεγάλη συγκέντρωση νερού στον κάμπο, ενώ την ίδια ώρα οι προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο δείχνουν νέα επιδείνωση του καιρού. Οι κάτοικοι και οι παραγωγοί παρακολουθούν με αγωνία την κατάσταση, καθώς οι ποσότητες του νερού είναι ήδη ιδιαίτερα μεγάλες. Για τη διαχείριση των υδάτων μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θεόδωρος Νίνος. Όπως ανέφερε, η βροχόπτωση που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης ξεπέρασε τα 170 χιλιοστά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για το άνοιγμα του θυροφράγματος, ώστε να εκτονωθεί η λεκάνη συγκέντρωση του νερού. Ωστόσο, όταν οι εργαζόμενοι του ΟΑΚ έφτασαν στο σημείο, διαπιστώθηκε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα. Ο κοχλίας του μηχανισμού είχε στραβώσει και έσπασε, με αποτέλεσμα το θυρόφραγμα να μην μπορεί να ανοίξει. Ο κ. Νίνος σημείωσε ότι το σύστημα είχε επισκευαστεί και συντηρηθεί μόλις ένα μήνα πριν. Οι προσπάθειες αποκατάστασης της βλάβης συνεχίζονται, καθώς στόχος είναι το θυρόφραγμα να τεθεί σε λειτουργία πριν από τα νέα έντονα φαινόμενα. Ο πρόεδρος του ΟΑΚ αναμένεται να βρεθεί σήμερα στο σημείο, προκειμένου να έχει προσωπική εικόνα της κατάστασης. Την ίδια ώρα, σοβαρές είναι οι συνέπειες για την αγροτική παραγωγή. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καμινακίου και ανταποκριτής του ΕΛΓΑ, Κώστας Φουκαράκης, έκανε λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών, ζητώντας την παρέμβαση του ΕΛΓΑ και της πολιτείας. Παραγωγοί της περιοχής περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, καθώς, όπως αναφέρουν, τα προϊόντα βρίσκονται μέσα στα νερά και εκφράζουν φόβους ότι οι νέες βροχοπτώσεις θα προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερες ζημιές.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Προέδρου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, του κ. Νίνου.
4: Θα ανέβει καλάθι, κερανοφόρο με καλάθι, προκειμένου να μπορεί ο εργαζόμενος που θα κάνει την οξυγονοκόλληση να είναι ασφάλεια, να προσεγγίσει το σημείο που έγινε η αστοχία. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, θέλουμε να ανοίξει, και εμείς το επιθυμούμε αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, να ανοίξει πριν την αυριανή. Ναι, το αυριανό νέο κύμα κακοκαιρίας. Αυτό προσπαθούμε. Ενημερώνουμε και τον Δήμαρχο, με σε συνεχή επικοινωνία με τον κύριο Αθανασάκη, και με κατοίκους, προσωπικά μιλάω με κατοίκους με τους οποίους έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Η εντολή προφανώς είναι να ανοίξει στη μέγιστη ποσότητα που μπορεί να πάρει ο αγωγός, και αυτό γίνεται σταδιακά με βάση τα πρωτόκολλα λειτουργίας του αγωγού.
1: Σε κατάσταση νευρικής κρίσης βρίσκονται τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων μετά τη διαδικτυακή συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΑΔΕ για την πορεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026. Η τηλεδιάσκεψη εξελίχθηκε σε απόλυτο θεσμικό φιάσκο, αφήνοντας τους επαγγελματίες του κλάδου στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα και με την απειλή εξοντοτικών προστήμων πάνω από τα κεφάλια τους. Με το χρόνο αντίδρασης να έχει πλέον μηδενιστεί και το κρίσιμο ΦΕΚ να παραμένει άφαντο, η έγκαιρη πληρωμή των αγροτικών

0: Των επιδοτήσεων βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο. Το ρεπορτάζ είναι της Εύας Μαστρογιαννάκη.
1: Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές διοικητικό αδιέξοδο βρίσκονται οι γεωπόνοι και οι υπεύθυνοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων σε όλη τη χώρα μετά την πρόσφατη διαδικτυακή συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Η πολυαναμενόμενη τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή 700 ατόμων που είχε ως στόχο να ξεδιαλύνει το τοπίο γύρω από την πορεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ εξελίχθηκε σε απόλυτο φιάσκο σύμφωνα με τις σκληρές δηλώσεις στο Ράδιο Κρήτη του Προέδρου του Παγκριτίου Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Τεχνολόγων Νίκου Κουτεντάκη. Μιλώντας στο Μανώλη Αργυράκη έθιξε το θέμα της ομηρίας στην οποία έχουν περιέλθει εκπρόσωποι του κλάδου καθώς καλούνται να φέρουν εις πέρα σε ένα τεράστιο όγκο δηλώσεων χωρίς σαφές θεσμικό πλαίσιο, χωρίς αξιόπιστα ψηφιακά εργαλεία και υπό την απειλή εξοντοτικών κυρώσεων. Το βασικότερο πλήγμα για την αξιοπιστία της διαδικασίας είναι η πλήρης έλλειψη ενημέρωσης για το περιεχόμενο του αναμενόμενου ΦΕΚ. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για κρίσιμες αποφάσεις που ορίζουν τις προδιαγραφές των ελέγχων, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τι περιλαμβάνουν αυτές. Δεν πήραμε καμία απάντηση για το θεσμικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα, υπογράμμισε ο κ. Κουτεντάκης, επισημένοντας ότι ο χρόνος αντίδρασης των γραφείων αλλά και των ίδιων των παραγωγών έχει πλέον εκμηδενιστεί. Με την καταληκτική ημερομηνία της 16ης Οκτωβρίου να πλησιάζει ασφυκτικά, η ολοκλήρωση του έργου φαντάζει ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μετά τη χθεσινή κοροϊδία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή, σήμερα οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων συγκαλούν νέα τηλεδιάσκεψη προκειμένου να καθοριστεί η περαιτέρω στάση τους. Αν δεν υπάρξουν άμεσες ριζικές διορθωτικές κινήσεις από το Υπουργείο, οι ετήσιες αγροτικές επιδοτήσεις χιλιάδων Ελλήνων παραγωγών βρίσκονται πλέον σε άμεσο κίνδυνο.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ραδιο Κρήτη ο κύριος Νίκος Κουτεντάκης.
2: Χθες ήταν ένα φιάσκο. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το μόνο που έχουμε καταφέρει είναι ότι χάνουμε μέρες. Όλα τα κέντρα υποδοχής είναι σε νευρική κρίση, το τονίζουμε αυτό. Δεν ξέρουμε πότε θα μας στείλουν το καινούριο ΦΕΚ και τι θα λέει μέσα. Άρα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πια το χρόνο αντίδρασης. Ενώ μας είπαν ότι έχουν παραλάβει όλες τις επιστολές, όλα τα αιτήματα και αυτά, ζητήσαμε τι, δύο πράγματα απλά. Θα καλυτερεύσει, δεν πήραμε απάντηση, την πιο απλή απάντηση. Θα το δείτε όταν σας έρθει.
0: Λίγη σήμερα η προθεσμία που είχε δώσει ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης σε Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια για να προτείνουν εναλλακτική λύση αντί της δομής μεταναστών στους αθανάτους, αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη και υλοποιήσιμη αντιπρόταση, όπως είχε πει ο Υπουργός, το σχέδιο στους αθανάτους παραμένει σε ισχύ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ζαχαρίας Χιωτάκης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σταυρακίων. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χιωτάκη.
3: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
0: Θέλω να μου δώσετε την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή σας και τι θεωρείτε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν είχαμε αντιπρόταση στο σχέδιο για τους αθανάτους, οπότε θεωρείτε ότι η δομή θα προχωρήσει κανονικά?
3: Πολύ σωστά, δεν έγινε κάποια αντιπρόταση μέχρι τώρα, γιατί δεν έγινε και καμιά ουσιώδης προσπάθεια για να βρεθεί εναλλακτική λύση. Οπότε κατά το Υπουργείο ο σχεδιασμός παραμένει ο ίδιος, αν και ακόμα δεν έχει βγει το ΦΕΚ διοικητικής πράξης. Απλώς ένα ΦΕΚ μόνο που παραχωρεί η εταιρεία στο Υπουργείο και περιμένουμε αυτό για να ξεκινήσουμε την νομική διαδικασία όπως έχουμε πει στο παρελθόν. Βλέπετε τα πλημμυρικά φαινόμενα τώρα αυτές τις μέρες και η υπολοδομία και η υπηρεσία των υδάτων ρεμάτων έχουν καταγράψει τον ξηροπόταμο ως μείο οριοθετημένο ρέμα. Ενώ το ζήτημα της αντιπυρημικής προστασίας του ξεροποτάμου και της οριοθέτησης του ρέματος καθιστά αναγκαία προϋπόθεση τη δημιουργία του φράγματος των δαφνών. Εμείς ρωτάμε τον Υπουργό τι θα συμβεί σε μια κρέα βροχόπτωση, προκαλέσει υπερσύλληση και όπως έχει ξανασυμβεί επαναληπτικά στο παρελθόν. Πού θα οδηγηθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στη δομή, τι θα συμβεί αν η πρόσβαση αποκλειστεί από πλημμυρικά ύδατα, πώς θα γίνει εκένωση. Και πώς είναι δυνατόν να σχεδιάζεται μια τέτοια κρίση πριν ολοκληρωθεί η οριοθέτηση του ρέματος και πριν εξαφανιστεί πλήρωση

0: εκλεγμένη αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Αυτά είναι στοιχειώδη και απέτηση πολιτικής προστασίας και ασφάλειας ανθρώπινης ζωής, έτσι νομίζουμε. Και υπάρχει το ιστορικό της περιοχής που είπε το Υπουργείο να το έχει. Έχουν καταγραφεί σοβαρά πλημμυρικά γεγονότα προηγούμενων δεκαετιών και αυτά πρέπει να τα ξέρει το Υπουργείο.
1: Νομίζω ότι τα έχετε εκθέσει, τα έχετε καταθέσει. Αναμένουμε λοιπόν.
0: Πολύ σωστά, με επιστολές, τα έχει όλα ο Υπουργός.
1: Μάλιστα. Κύριε Χιωτάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών κατέθεσε ο κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης, καταγγέλλοντας ευθέως την απουσία ισονομίας και ισοπολιτείας σε βάρος των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων που μοιραία οδηγεί στη συντριβή του κλάδου. Η Λίλιαν Δαφερμάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Κυρίες και κύριοι, ο ιστορικός πρόεδρος του Μεγάλου Συνδέσμου, ο οποίος κράτησε τα τελευταία 12,5 χρόνια στα χέρια του τιμόνι ενός από τους πιο σημαντικούς εργοληπτικούς και τεχνικούς φορείς της χώρας, καταγγέλει ευθέως τη νέα τάξη πραγμάτων στα δημόσια έργα, τα οποία ενοποιούνται για να δίδονται στα χέρια των ισχυρότερων εργοληπτικών εταιριών. Επίσης, μιλάει για φωτογραφικές διατάξεις που περνάνε σε διακηρύξεις έργων. Ενώ την ίδια ώρα καυτηριάζει το γεγονός ότι οι διατάξεις για την χορήγηση του πρίμ επιτάχυνσης εργασιών του Ταμείου Ανάκαμψης σε οδικά ή σιδηροδρομικά έργα, μόνο πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, αποτελούν ανοσιούργημα της παραβίασης του δικαίου. Την επιστολή παρέτησης του κ. Αθουσάκη περιγράφεται γλαφυρά το πού οδηγεί η νέα τάξη πραγμάτων στη διαχείριση των δημοσίων έργων, τα οποία ενοποιούνται σε υψηλότατους προϋπολογισμού εργολαβίες προκειμένου να δημοπρατηθούν μεταξύ των μεγάλων εταιριών. Και αυτό όπως εξηγεί δυστυχώς είναι μια συνεχιζόμενη πολιτική διαχείριση και έχει σαν αποτέλεσμα το 80% του κύκλου εργασιών των δημοσίων έργων να έχει οδηγηθεί στις μεγάλες εταιρείες 7ης τάξης και μικρότερο του 20% του κύκλου εργασιών ανελήφθη από τις υπόλοιπες εταιρείες 6ης τάξης και κάτω, δηλαδή 600 ενεργές εταιρείες και 2.000 τουλάχιστον ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. Συνέπεια όλων των παραπάνω, όπως εξηγεί, είναι τα μεγάλα έργα να καθυστερούν στην εκτέλεσή τους, τα μικρότερα να δημοπρατούνται με μεσαία έκπτωση της τάξης του 35% λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και τώρα πλέον με ελάχιστα δημοπρατούμενα μικρομεσαία έργα, οι εκπτώσεις ήταν το 45%. Και όποιο έργο περαιώνεται να μην έχει συνέχεια νέο έργο ο μικρομεσαίος εργολήπτης. Επίσης τονίζει ότι έχουν δημιουργηθεί καρτέλ σε ορισμένες κατηγορίες έργων που πάντα με τους ειδικούς όρους συμμετέχουν οι ολίγοι του είδους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι έργα του Υπουργείου Πολιτισμού, έργα που αφορούν στην επεξεργασία των σκουπιδιών με τους χιτά, έργα ελέγχου διαρροής υδάτων, τηλεμετρίας και βιολογικών καθαρισμών.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ζαχαρίας Αθουσάκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Υπηρεσιών, εταιριών, με συγχωρείτε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αθουσάκη.
3: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Αυτό για το οποίο μιλούσατε εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Αθουσάκη, φαίνεται ότι αποδεικνύεται, έτσι τουλάχιστον όπως περιγράψατε την κατάσταση που επικρατεί στις εταιρείες και στους συναδέλφους σας σήμερα. Όλα λέτε ότι οδηγούνται ώστε να κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, λίγες σε όλη τη χώρα, να παίρνουν όλα τα δημόσια έργα.
3: Τέσσερις. Αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα ήταν τέσσερις. Ναι. Τώρα γίνανε 6 οι 7ης τάξης εταιρείες. Αυτό είναι το νούμερο. Παίρνουν το 90% των έργων. Ενοποιούμενα τα έργα των μικρομεσαίων τάξεων βγαίνουν σε μεγάλο προϋπολογισμό προκειμένου να συμμετέχουν μόνο οι λίγοι μεγάλοι. Τέσσερις μέχρι τώρα, 6 από τώρα και μετά. Οι υπόλοιπες 600 εταιρείες ενεργές οδηγούνται στο κλείσιμο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το κατεστημένο, η νέα τάξη πραγμάτων θέλει πλέον να εγκαταστήσει 5 μεγάλες εταιρείες στο σύστημα και 50 μικρομεσαίων έργων. Όλοι οι υπόλοιποι εμείς, είτε να πάμε υπεργολάβοι σε αυτούς, είτε να βρούμε άλλο επάγγελμα να κάνουμε. Αυτό είναι άδικο Και αυτή την, η παρέτησή μου έχει

0: έχει αυτό το νόημα. Να ταράξει τα νερά. Βέβαια, στον πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή μπορεί να μην τον ενδιαφέρει και πολύ τι εξέλιξη θα πάρουν οι 550 ή 500 εταιρείες σε ένα κλάδο παραγωγής δημοσίων έργων. Τον κόσμο όμως πρέπει να τον ενδιαφέρει τι έργα παράγονται. Και η απάντηση είναι ότι παράγονται ακριβά έργα με τους προϋπολογισμούς και τις χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να γίνουν στην 35,3% επιπλέον έργα. Διότι στα μεγάλα έργα δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Mm-hmm. Δεν άρχει αυτό, αλλά υπάρχουν διατάξεις που κατευθείαν καθυστερήσεις των έργων αυτών μεταφράζονται σε αποζημιώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να δείτε το κεφάλαιο αποζημιώσεις. Άρα γίνονται ακριβά έργα. Η κοινωνία λοιπόν πρέπει να το καταλάβει αυτό. Ακριβά έργα.
1: Νομίζω ότι το βλέπουμε στο ΒΟΑΚ αυτό, το βλέπουμε και στο Καστέλι, στο αεροδρόμιο, κύριε. Ήδη το βλέπουμε, ναι.
0: Ακριβώς, αλλά είναι και σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν μιλάω για την Κρήτη. Εγώ πανελλήνιος πρώην ευρωσύμουνα, τα έργα όλη τη Ελλάδα παρακολουθούσα και δυστυχώς στην Ελλάδα παράγονται πλέον πολύ ακριβά έργα.
1: Μάλιστα.
0: Πέρα αυτόν, ναι. Αδικείται ένας κλάδος που οδηγείται η πλειοψηφία των μελών του σε κλείσιμο και στερεοαπασχόληση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όλο περνάνε τροπολογίες μόνο για τους μεγάλους. Πάτε την πρόσφατη τροπολογία που πέρασε ότι τα έργα της ληπτιδρίας που είναι γύρω στα 10 δις την επόμενη πενταετία θα γίνονται με τρόπους αναθέσεων.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια θα τα κάνουν μεγάλα έργα και θα πηγαίνουν στους λίγους.
1: Μάλιστα.
0: Πάτε την τροπολογία που πέρασε πριν 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα λίγο να ολοκληρώσετε, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στο δελτίο, κύριε Αθουσάκη, σας παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε.
0: Ωραία, που η τροπολογία αυτή και κλείνω είπε ότι πριν θα πάρουν έργα πάνω από 100 εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μείνανε όλα τα μικρότερα έργα εκτός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αθουσάκη. Καλό σας μεσημέρι. Πώς επιλέγουν οι Έλληνες τα τρόφιμα που βάζουν στο καλάθι τους, πόσο επηρεάζονται από τις ανατιμήσεις, διαβάζουν τις ετικέτες ή μπορεί να έχουν και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα επιδιώκει να δώσει μια νέα ερευνητική μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Άννα Κωνσταντουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το μικροσκόπιο νέας επιστημονικής μελέτης της κλινικής κοινωνικής και οικογενειακής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης μπαίνουν οι διατροφικές επιλογές και οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών στην Ελλάδα. Η έρευνα επιχειρεί να ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες επιλέγουν τα προϊόντα για το καθημερινό τους τραπέζι, εξετάζοντας παράλληλα το βαθμό στον οποίο επηρεάζονται από το κύμα ανατιμήσεων. Επιπλέον διερευνάται αν οι καταναλωτές συνηθίζουν να διαβάζουν τις ετικέτες των τροφίμων, καθώς και κατά πόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η οικολογική συνείδηση καθορίζουν τις αγορές τους. Με άλλα λόγια, η έρευνα με τίτλο «Η νέα ταυτότητα του ελληνικού καλαθιού τροφίμων, παράγοντες που διαμορφώνουν τις επιλογές τροφίμων των ενηλίκων καταναλωτών στην Ελλάδα», εστιάζει στη χαρτογράφηση των σύγχρονων καταναλωτικών συνηθιών στη χώρα μας. Να πούμε ότι η μελέτη έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Διοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διεξάγεται αποκλειστικά διαδικτυακά και η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερευνητολογίου διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Η συμμετοχή είναι εθελοντική, οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς.
1: Άννα, σε ευχαριστώ. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. και για όλη την Κρήτη

0: Με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5.
11: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Το τόνο για το τι μέλη γενέστε στην Ανατολική Μεσόγειο, εφόσον η Αθήνα επανεκκινήσει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, δίνει άγκυρα μέσω του Υπουργείου Άμυνας. Κινούμενη ξανά σε σκληρή, αδιάλακτη γραμμή, η Τουρκία διαμηνύει επί της ουσίας ότι θα παρέμβει επί του πεδίου, αποτρέποντας τις εργασίες αν δεν είναι αυτή που θα αδειοδοτήσει το έργο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Η Άγκυρα επιμένει στη γραμμή της αδειοδότησης οποιασδήποτε δραστηριότητα σε περιοχή που θεωρεί ότι εμπίπτει σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και δί της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Αυτή τη φορά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοινώθηκε ότι κάθε δραστηριότητα που θα διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα, όπως αναφέρεται, της χώρας, θα πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με την Τουρκία ως παράκτιο κράτος. Η Τουρκία διαμηνύει επί της ουσίας ότι θα παρέμβει επί του πεδίου, αποτρέποντας τις εργασίες, εάν δεν είναι αυτή που θα αδειοδοτήσει το έργο, το οποίο αναμένεται να εκτελεστεί από γαλλική επενδυτική εταιρεία. Με την παρέμβασή της, η Άγκυρα ουσιαστικά απορρίπτει τη λογική που ενδεχομένως σκέπτονταν να ακολουθήσουν Αθήνα και Παρίσι, απλώς ενημερώνοντας τις τουρκικές αρχές περί της όδευσης και των εργασιών του ερευνητικού πλοίου, διεκδικώντας ευθέως την αρμοδιότητα έκδοσης των απαραίτητων ναύτεξ. Άλλωστε, κάτι λιγότερο δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τους Τούρκους, οι οποίοι δια του ζητήματος των αρμοδιοτήτων αναδεικνύουν τις αιτιάσεις τους περί ανάπτυξης της τουρκικής υφαλοκρηπίδας έως τη μέση του Αιγαίου, αλλά και ανατολικά του 28ου μεσημβρινού στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Αθήνα δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι το βάρος των δημόσιων δηλώσεων περί του καλωδίου έχει αναλυφθεί από το Υπουργείο Άμυνας, με την Άγκυρα να επιδεικνύει εκ προημίου διάθεση στρατιωτικοποίησης της κατάστασης, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι θα παρέμβει στο πεδίο, όπως άλλωστε είχε συμβεί στο περιστατικό της Κάσου τον Ιούλιο του 2024, όταν μονάδες του τουρκικού πολεμικού παρεμπόδισαν τη συνέχιση των ερευνών εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Στα 109,77 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύονται οι ληκρισιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, με σχεδόν 4 εκατομμύρια φορολογούμενους να εμφανίζονται ως οφειλέτες. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: στα 109,77 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν στο τέλος Ιουλίου του 2026 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Μέσα σε ένα χρόνο δημιουργήθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 9,86 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό μειώθηκε κατά 2,6 δισεκατομμύρια σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, λόγω εισπράξεων και διαγραφών συνολικού ύψους 14 δισεκατομμυρίων.

0: Από το συνολικό ποσό, τα 30 δισεκατομμύρια χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα εισπράξεις, ενώ από τα περίπου 79 δισεκατομμύρια ευρώ που θεωρούνται εισπράξιμα, μόλις τα 5,31 δισεκατομμύρια βρίσκονται σε ρύθμιση. Το μεγαλύτερο μέρος των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε ποσοστό 66,46%, αφορά φορολογικές υποχρεώσεις, με τον ΦΠΑ να αντιστοιχεί σε 24,86 δισεκατομμύρια ευρώ και το φόρο εισοδήματος σε περίπου 22,25 δισεκατομμύρια. Σχεδόν 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, συγκεκριμένα 3.985.112 φυσικά και νομικά πρόσωπα, είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο τέλος Ιουλίου. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του χρέους συγκεντρώνεται σε λίγους μεγάλους οφειλέτες. Το 74,36% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου αφορά χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Οι επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 60,24% του συνολικού χρέους, με οφειλές 66,12 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν 43,65 δισεκατομμύρια.
1: Στο 5,1% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Η μεγάλη άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ενέργεια, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 25,4%. Σε τοπικές ειδήσεις, 3 λουκέτα επιχειρήσεων προκαλούν έντονες αντιδράσεις στο Καστρί μετά τα πρόστιμα για κατασκευές στην παράκτεια ζώνη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ζητά να παγώσουν οι διαδικασίες μέχρι να ολοκληρωθεί η ακτομηχανική μελέτη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: 3 λουκέτα σε επιχειρήσεις του Καστρίου, βαριά πρόστιμα και μία τοπική κοινωνία που δηλώνει ότι βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ζήτημα επιβίωσης. Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στην περιοχή του Κερατοκάμπου, με τους επαγγελματίες να ζητούν λύση πριν οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία γίνουν μη αναστρέψιμες. Η ιστορική ταβέρνα Κρήτη, που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια και αποτελούσε σημείο αναφοράς για ντόπιους και επισκέπτες, ανακοίνωσε ότι αναστέλει τη λειτουργία της, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστρίου, η φλέγα Παπαμανώλη Λιαπάκη, δύο ακόμη επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο. Χθες και σήμερα είναι οι μέρες πένθους για το Καστρί, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, περιγράφοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Υποστήριξε ότι η σημερινή κατάσταση στην ακτογραμμή είναι αποτέλεσμα παλαιότερων παρεμβάσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά την κατασκευή του λιμανιού, που όπως είπε, έγινε χωρίς τις απαραίτητες μελέτες, με συνέπεια να διαταραχθεί και να υποχωρήσει ο Αιγιαλός. Και τώρα, όπως καταγγέλει, οι επιχειρηματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν βαριά πρόστιμα. Ανέφερε χαρακτηριστικά πρόστιμο 28.000 ευρώ σε ταβέρνα, που, όπως είπε, επιβλήθηκε από την κτηματική υπηρεσία, αλλά και πρόστιμο 7.000 ευρώ σε επιχείρηση που είχε ήδη ολοκληρώσει τη λειτουργία της για την φετινή σεζόν. «Είναι θηλιά στον λαιμό», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του, περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν οι επαγγελματίες. Ο Παπαμανώλης έκανε λόγο και για την αντίδραση των επισκεπτών, λέγοντας ότι περισσότεροι από 300 τουρίστες που ήταν στην περιοχή έφυγαν αναστατωμένοι και, σύμφωνα με την περιγραφή του, κάποιοι εξέφρασαν την πρόθεση να μεταφέρουν το ζήτημα ακόμη και μέσω των πρεσβειών τους. Στο Καστρί, οι κάτοικοι φοβούνται πλέον ότι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η επόμενη τουριστική περίοδος θα βρει την περιοχή με λιγότερα καταστήματα εστίασης και ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για κατοίκους και επισκέπτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ζητά να υπάρξει αναστολή των διαδικασιών μέχρι να ολοκληρωθεί η ακτομηχανική μελέτη και να διαμορφωθεί συνολικά η παράκτεια ζώνη, ώστε στη συνέχεια να υπάρξει μια οριστική λύση για όλες τις επιχειρήσεις.
1: Δύο συλλήψεις και δύο άτομα που αναζητούνται είναι ο απολογισμός αστυνομικής έρευνας στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία 28χρονης γυναίκας από τη Ρουμανία για εκμετάλλευση από τον σύντροφό της. Η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε ότι ο 34χρονος την εξανάγκαζε να εκδίδεται και της ασκούσε βία. Η αστυνομία αναζητά ένα 48χρονο Ρουμάνο και τη μητέρα του, που φέρονται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση. Σε άλλες ειδήσεις, στον κόδωνα του κινδύνου κρού, η Κομισιόν στην Ελλάδα για χρέη 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε προμηθευτές νοσοκομείων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο χρηματικών κυρώσεων βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά συμμόρφωση με δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καθυστερήσεις πληρωμών των δημοσίων νοσοκομείων με τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια προς προμηθευτές να φτάνουν τον περασμένο Ιούνιο το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, διαπιστώνοντας ότι η χώρα δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφαση της 10ης Ιουνίου του 2025, η οποία έκρινε ότι παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Η οδηγία προβλέπει ότι οι δημόσιοι φορείς υγειονομικής περίθαλψης οφείλουν να εξοφλούν τους προμηθευτές τους εντός 60 ημερολογιακών ημερών. Ωστόσο, τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να υπερβαίνουν σημαντικά αυτή την προθεσμία. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, οι καθυστερήσεις προκαλούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση στους προμηθευτές, οι περισσότεροι από τους

0: οποίους είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπονομεύουν τη δυνατότητά τους να λειτουργούν, να αναπτύσσονται και να επενδύουν. Η δεύτερη προειδοποιητική επιστολή αφορά την ελλιπή συμμόρφωση με την απόφαση της 20 Νοεμβρίου του 2025 για την οδηγία περί ελέγχου αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέων επαγγελματικών ρυθμίσεων. Η οδηγία απαιτεί από όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινοβουλίων και των επαγγελματικών ενώσεων, να αξιολογούν την αναλογικότητα περιορισμών στην πρόσβαση ή στην άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων. Η Ελλάδα έχει πλέον 2 μήνες για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις και στις 2 υποθέσεις. Εάν οι απαντήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει εκ νέου στο δικαστήριο ζητώντας χρηματικές κυρώσεις.
1: Σε μια τελείως διαφορετική είδηση τώρα, ένα πρόσμενο θέαμα έχει προκαλέσει συνωστισμό στη Νότια Κορέα. Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν σπεύσει να δουν από κοντά ένα καρχαρία που εδώ και μέρες παραμένει εγκλωβισμένο σε ένα στενό κανάλι στο λιμάνι του Μπουσάν. Οι αρχές επιχειρούν να τον επιστρέψουν με ασφάλεια στη θάλασσα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Ένα πρόσμενο αξιοθέατο είχε προσελκύσει περισσότερους από 600.000 ανθρώπους στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για ένα καρχαρία ο οποίος είχε παγιδευτεί σε ένα στενό τεχνητό κανάλι στην περιοχή του λιμανιού. Το ζώο εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 18 Σεπτεμβρίου και από τότε παραμένει εγκλωβισμένο στο ίδιο σημείο. Κάτοικοι και επισκέπτες το έχουν ήδη βαφτίσει Μπουκάνγκι από την κορεάτικη ονομασία του βόρειου λιμανιού του Μπουσάν. Η παρουσία του καρχαρία έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, με τις αρχές ωστόσο να ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας του, καθώς βρίσκεται για ημέρες σε ένα περιορισμένο και τεχνητό υδάτινο χώρο. Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιχείρηση για την επιστροφή του στην ανοιχτή θάλασσα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο καρχαρίας δεν απομακρύνθηκε από το κανάλι. Οι αρχές ετοιμάζουν τώρα νέα προσπάθεια με τη χρήση επιπλέον εξοπλισμού και δικτυών, προκειμένου να τον απομακρύνουν με ασφάλεια και να τον επιστρέψουν στο φυσικό του περιβάλλον. Μέχρι τότε, ο Μπουκάνγκι συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου, έχοντας μετατρέψει το λιμανάκι του Μπουσάν σε ένα από τα πιο ασυνήθιστα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.640,20 μονάδες, υποχωρώντας κατά 1,11%, ο τζίρος στα 241,88 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου, παρά την ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία, παρέμεινε στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League. Το ελληνικό συγκρότημα έχει στρέψει την προσοχή του στο κυριακάτικο παιχνίδι με τη Γερμανία, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο ΆΚΑ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον αυριανό καιρό. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 8 έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
3: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
4: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
3: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
4: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
3: Εγγύηση?
4: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό.

0: πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας στο Ηράκλειο με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη βροχόπτωση. Ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας χτύπησε καμπανάκι κινδύνου ξεκαθαρίζοντας πως τα δύσκολα δεν έχουν περάσει. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επί της εθνικής οδού, ενώ μικρές λίμνες δημιουργούνται σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη δυσκολεύοντας την πρόσβαση των πεζών. Την ίδια ώρα η Κρήτη μετράει τις πληγές της, καθώς το πέρασμα της κακοκαιρίας προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οδικό δίκτυο. Ξεκινάει αγώνος δρόμου για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Στο Ρέθυμνο αναμένονται το απόγευμα νέες καταιγίδες, όπου τα εδάφη είναι κορεσμένα ήδη από τις έντονες βροχοπτώσεις. Ο Μυλοπόταμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστό παραμένει λόγω τεχνικού προβλήματος το θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου, την ώρα που τεράστιες ποσότητες νερού έχουν συγκεντρωθεί στον κάμπο μετά τις πλημμύρες. Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στα ΚΙΔ μετά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για το ΟΣΔΕ. Η διαδικασία παραμένει στον αέρα, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των δηλώσεων, ενώ εκκρεμεί ακόμα και η έκδοση του απαραίτητου ΦΕΚ. Λίγη σήμερα η προθεσμία του Θάνου Πλεύρη για την εξέβρεση εναλλακτικής λύσης στη δομή μεταναστών στους αθανάτους, με τον Υπουργό να έχει προειδοποιήσει ότι διαφορετικά ο σχεδιασμός προχωράει κανονικά. Παραιτήθηκε από τη θέση του ο πρόεδρος του Πανελλήνου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών, όπως κατέθεσε ο Ζαχαρίας Αθουσάκης. Στο 5,1% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ένα μήνα πριν ήταν στο 3,7%. Οι Ισπανοί βουλευτές καλούνται σήμερα να ψηφίσουν επί δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη, μέτρα που προωθεί η Ισπανική κυβέρνηση εν μέσω έντονων λαϊκών διαμαρτυριών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλε των Σπόρα, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπόρ. Στέλιος Φουλιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Μανώλη. Καλό απόγευμα.

όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες και πολύ προσοχή σε αυτούς που οδηγούν αυτή τη στιγμή λόγω της κακοκαιρίας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και στον απόϊχο της χθεσινής ισοπαλίας της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας, ένα παιχνίδι στο οποίο η Εθνική μας είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Με πολύ καλή τακτική στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να προηγηθεί με 2-0, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αυτή η οπισθοχώρηση δεν έμεινε ανεκμετάλλευτη από τους Ολλανδούς, οι οποίοι είχαν τον έλεγχο, σχεδόν απόλυτο έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφεραν έστω και στο τέλος να φτάσουν στην ισοφάριση. Η εθνική μας ομάδα η οποία σίγουρα επηρεάστηκε και από την πολύ πρόωρη αποχώρηση λόγω τραυματισμού του Χρήστου Τζόλι, καθώς θα μπορούσε, αν ήταν στην ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, να βοηθήσει στην πίεση που δέχτηκε η εθνική μας ομάδα. Τελικά και αυτό το 2-2, το λέγαμε και χθες, δεν είναι κακό αποτέλεσμα, απλώς νομίζω ότι όλοι στεναχωρηθήκαμε με τον τρόπο που χάθηκε μια ακόμη μεγάλη νίκη για την εθνική ομάδα σε ένα παιχνίδι που είχε φέρει στα μέτρα της όταν προηγήθηκε με 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο αυτή η οπισθοχώρηση θα λέγαμε ότι βοήθησε τους Ολλανδούς να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα, την ισοπαλία με σκορ 2-2. Πάντως η εθνική παραμένει πρώτη στον όμιλό της και είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία στην Τούμπα. Η Γερμανία κέρδισε χθες και έρχεται για να πάρει τη ρεβάς. Πάντως μετά το τέλος του χθεσινού παιχνιδιού και ο Γιούργεν Κλοπ μίλησε με πολύ καλά λόγια για την εθνική μας ομάδα. Ορίστηκε πριν από λίγο και ο διαιτητής του αγώνα, είναι ο Γάλλος Τουρπέν, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της Ευρώπης, θα διευθύνει την κρίσιμη αναμέτρηση της Κυριακής Ελλάδα-Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον Όφη συνεχίζεται η προετοιμασία χωρίς την παρουσία των διεθνών ποδοσφαιριστών που θα ενταχθούν στην ομάδα αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, αφού υπάρχει και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας των ανδρών την Κυριακή με την Γερμανία. Κλείνει αυτή η πρώτη φάση του Nation League με 4 παιχνίδια, που θα μένουν άλλα 2, και βέβαια είναι και η Εθνική Ελπίδων, έχει 3 παίκτες στην Εθνική Ελπίδων η Ελλάδα, οπότε αυτή η Εθνική Ελπίδων παίζει την ερχόμενη Τρίτη, θα πρέπει να περιμένει και τους 3 διεθνείς, ο Χρήστος Κόντης. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Έφυγε η μας ομάδα ποδοσφαίρου παρά την ισοπαλία 2-2 με τον Ολλανδία σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε με 2-0. Παρέμεινε στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nation League. Το ελληνικό συγκρότημα έχει στρέψει πλέον την προσοχή του στο κυριακάτικο δύσκολο παιχνίδι με τη Γερμανία, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού από τη χθεσινή αναμέτρηση με τους Ολλανδούς, υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2-3 εβδομάδες. Μάλιστα αύριο θα αναχωρήσει για την Αγγλία προκειμένου να συνεχίσει την θεραπεία του στο Λονδίνο. Ομοσπονδιακός τεχνικός, πέρα από τα συγχαρητήρια που έδωσε στους παίχτες του, δηλώνοντας περήφανος για την αγωνιστική τους παρουσία, στάθηκε και στον τραυματισμό του Χρήστου Τζόλι, λέγοντας

πως ο ποδοσφαιριστής δεν ήθελε να βγει όταν τραυματίστηκε και ήταν μια απόφαση του προπονητή

την ατμόσφαιρα, θα παίξουμε μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, η ατμόσφαιρα στην Τούμπα θα είναι καυτή. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση, θα έχει πολύ ένταση το παιχνίδι. Η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων κέρδισε με 4-2 στο γήπεδο της Λιβαδιάς στη Λετωνία και παρέμεινε στην δεύτερη θέση του ομίλου της, στοχεύοντας στην τελευταία αγωνιστική να τερματίσει καλύτερη δεύτερη των προκριματικών ομόλυων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση. Διαφορετική περίπτωση θα διεκδικήσει την πρόκρισή της σε αγώνες μπαράζ με έναν δεύτερο άλλου ομίλου. Η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων ολοκληρώνει την προκριματική φάση με παιχνίδι που θα δώσει εκτός έδρας με την Βόρεια Ιρλανδία. Η αναμέτρηση αυτή θα γίνει στην προσεχή Τρίτη στις 7 το βράδυ. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει το 3-3, καθώς ιτήθηκε χθες στην Πολόνια από τη Virtus με 93-91 σε μια αναμέτρηση η οποία κρίθηκε στην εκπνοή με τρίποντο που πέτυχε η Ιταλική ομάδα. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 στο ΆΚΑ τη Μακάμπι Τελαβίβ με στόχο να κάνει το 3-3. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τις αναμετρήσεις στις 8 Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε Ντουμπάι, στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια και Μπάγερ Παρτιζάν και στις 9:30 Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια είχαμε Παρί Ζαλγίρης Κάουνας 82-78, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 σε μια αναμέτρηση στην οποία τραυματίστηκε σοβαρά ο Mike James που τώρα αγωνίζεται στην Ανατολού Εφές. Επίσης είχαμε και την τρίτη ήττα για την Real Madrid σε εισάρθμα παιχνίδια. Τήθηκε εκτός έδρας από τη Χαποέλ Τελαβίβ με 102-98. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα της Basket League. Αύριο θα παίξουν στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούση Κολοσσός Ρόδοξα Λευκάδας, στις 5 Προμηθέας Πατών Περιστέρης και στις 5:30 Καρδίτσα Άρης. Ενώ την Κυριακή, 1 το μεσημέρι Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνου και κλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Και Κυριακή, 5:30 το απόγευμα, Ηρακλής Ολυμπιακός. Με στόχο να κάνει νικηφόρα πρεμιέρα στην Elite League πρώην Α2 του μπάσκετ, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου υποδέχεται αύριο στις 5 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 Αράκια τον Γκλαύκο Έσπερο.

Πρεμιέρα για την ομάδα μπάσκετ του Όφη στην National League 2 την Κυριακή, με αντίπαλο στις 5 το απόγευμα εκτός έδρας στην Αναγέννηση Πετραλώνων. Στο βόλεϊ Όφη θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Καλαμάτας το Σαββατοκύριακο. Αύριο στις 5 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει τον Φλίσβο, ενώ στον άλλο αγώνα του τουρνουά θα αναμετρηθούν η Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό. Την Κυριακή θα γίνουν ομιλίες.

μικρός και ο μεγάλος τελικός. Το πρωτάθλημα της Super League 2 συνεχίζεται με την πέμπτη αγωνιστική. Αύριο θα γίνουν δύο παιχνίδια. Στις 3 παρατέταρτο το Θεσσαλικό Ντέρμπι νίκη Βόλου ΑΕΛ. Στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Και την Κυριακή 3 παρατέταρτο το Πύργος Πανιώνιος. 3 Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσα. Στις 6 Ολυμπιακός Β' Καλλιθέα. Και Δευτέρα θα παίξουν Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρω και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Με τη δεύτερη αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, τον 10ο όμιλο που μετέχουν οι κριτικές ομάδες, δεσπόζει από το πρόγραμμα το ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά, το οποίο θα γίνει στο γήπεδο του Γαζίου, ενώ είχαμε κοινό αίτημα της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης και του ΠΟΑ το μεταξύ τους παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο να γίνει στη Νεάπολη την Κυριακή να αναβληθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο Λασίθι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τις αναμετρήσεις Αθλητικός Ομίλος Τυμπακίου Γιούχτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Πλατανιάς Αγίος Νικόλαος, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος.

Πλούσια δράση το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καιρού επιτρέποντος βέβαια. Στην Α1 κατηγορία έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Αύριο στις 4 θα παίξουν Πανό Μουρούβας, Αλμυρός Αετός Ανογίων, Ρωμανός Μινοϊκής. Στις 5.30 Νταμάστα Νέος Ηρόδοτος. Και την Κυριακή 4 το απόγευμα Σέντρα στα παιχνίδια Ανθεστίων Πόα Βίτα, Άικα Τσαμπάου Φαρκαλοχωρίου, Ζαρός Μοχός και Τηλισσός Πάου Κρουσόνα. Και στο διεθνή χώρο συνεχίζεται σήμερα το Nation League. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε τα παιχνίδια Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο, Τουρκία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Για τη δεύτερη κατηγορία του Nation League θα γίνουν αναμετρήσεις στις 10 παρατέταρτο Βοσνία, Σουηδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία και Πολωνία, Ρουμανία. Και για την τρίτη κατηγορία στις 5 Καζακστάν, Μολδαβία, στις 7 Κύπρος, Αρμενία και Λετωνία, Μαυροβούνιο και στις 10 παρατέταρτο το βράδυ Νήσι Φερόες, Σλοβακία. Στα χθεσινά παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας η Πορτογαλία πέτυχε μεγάλη νίκη στη Κοπεγχάγη επί της Δανίας με 4-2 στον απόϊχο της αποχώρησης από την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ουαλία νίκησε στην έδρα της στην Νορβηγία με 2-1. Η αντιπαράθεση πάντως γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας φαίνεται πως έχει ξεφύγει πλέον από τα όρια των αποδυτηρίων, καθώς η Λισαβόνα ξύπνησε το πρωί με μεγάλες αφίσες και πανό σε κεντρικούς δρόμους που εξέφραζαν τη στήριξη προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά και την έντονη κριτική προς τον προπονητή της Εθνικής Χόρχε Ζεσούς. Τα πανό περιείχαν μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά και σκληρή κριτική προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χόρχε Ζεσούς για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον αρχηγό της Εθνικής Πορτογαλίας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι υπηρεσίες του Δημοτικού Συμβουλίου της Λισαβόνας προχώρησαν στην απομάκρυνση των τεράστιων αφισών. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής με το ρεπορτάζ του Όφη «Τα τελευταία νέα», γιατί έχουμε αρχιδά ρεπορτάζ από το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία, για να μην τα διακόψουμε σε λίγα λεπτά που θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στον Όφη που όλα είναι γύρω από την προετοιμασία της ομάδας για το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 7.30 το βράδυ. Και να πω ότι ήδη αρκετοί φίλοι του Όφη, πριν πάμε στα αγωνιστικά, έχουν δηλώσει συμμετοχή για την εκδρομή που οργανώνουμε.

0: που διοργανώνουν οι οργανωμένοι οπαδοί με κόστος μετακίνησης 65 ευρώ, τιμή που δεν περιλαμβάνει ακτοπλοϊκά εισιτήρια και λεωφορείο. Η ΑΕΚ, η οποία παραχώρησε στον Όφη τη θύρα 48 για τις ανάγκες των οπαδών της κριτικής ομάδας στο παιχνίδι της 10ης Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, έτσι ρωτάει ένας φίλος τη χωρητικότητα έχει η θύρα 48, δεν το γνωρίζω, αλλά μέχρι το τέλος της εκπομπής νομίζω ότι θα καταφέρω να βρω την χωρητικότητα. Και υπάρχει ένα link από το οποίο μπορούν οι φίλαθλοι του Όφη να προμηθεύονται τα εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Αγωνιστικά η προετοιμασία συνεχίζεται χωρίς τους διεθνείς, τον Ανδρούτσο που έπαιξε βασικός και στο χθεσινό παιχνίδι έχοντας εξαιρετική απόδοση. Νομίζω ότι σε αυτή την εθνική ομάδα ο Ανδρούτσος είναι ένας υπερπολίτιμος ποδοσφαιριστής και ειδικά στη μεσαία γραμμή εκεί που θα λέγαμε δεν έχει και τις πολλές επιλογές στη θέση του αμυντικού μέσου η εθνική ομάδα, ο Ιβάν Γιουβάνοβιτς. Και οι τρεις διεθνείς που έπαιξαν χθες, μάλιστα ο Κουστούλας έβαλε και δύο γκολ, αν και αμυντικός, παρά λίγο να κάνει και hat-trick, και η Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης, οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγή στο παιχνίδι. Να πούμε ότι είναι και ο Σιέλης, ο οποίος δεν ήταν στα πρώτα παιχνίδια που έδωσε η Κύπρος, η οποία παίζει απόψε με την, δεν ήταν στην αποστολή καθώς ήταν ανέτοιμος, και δεν ξέρουμε αν τελικά θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα αν παίξει σε κάποια από τα παιχνίδια που απομένουν με την εθνική ομάδα της Κύπρου. Αυτές είναι οι απουσίες για τον Χριστοκόντι. Με την επιστροφή των διεθνών θα μπει στην τελική προετοιμασία η κριτική ομάδα για το δύσκολο παιχνίδι που ακολουθεί με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Βέβαια να πούμε ακόμη ότι γενικά ο Οκτώβριος είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας για τον Όφη, καθώς δίνει σημαντικά παιχνίδια όχι μόνο στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη, και υπάρχει και το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΛ, 28 Οκτωβρίου θα παίξει Όφη με την ΑΕΛ. Ένας μήνας που πραγματικά έτσι θα δείξει πολλά για την εξέλιξη της σεζόν για τον Όφη σε όλες τις διοργανώσεις. Να θυμίσω ότι 10 Οκτωβρίου ο Όφη θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, 15 Οκτωβρίου υπάρχει το παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία για το Europa League, δεύτερη αγωνιστική της League Phase. 18 Οκτωβρίου θα παίξει στη Νεάπολη με την Καλαμάτα, παίζει εκεί. 22 Οκτωβρίου έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι τρίτης αγωνιστικής της League Phase με την Bayer Leverkusen, και τρεις μέρες μετά, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο Όφη θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, και ο Οκτώβριος κλείνει με την αναμέτρηση που θα γίνει 28 Οκτωβρίου στη Λάρισα με την ΑΕΛ για το κύπελο. Βλέπουμε δηλαδή σε ένα διάστημα 18 ημερών ο Όφη θα δώσει 6 παιχνίδια συνολικά, και τα περισσότερα είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Όταν μιλάμε για 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια, 2 ντέρμπι στο πρωτάθλημα με ΑΕΚ ΠΑΟΚ και τις αναμετρήσεις με Καλαμάτα και η ΑΕΛ, καταλαβαίνει κανείς έτσι ότι είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας. Ουσιαστικά μέσα στον Οκτώβριο, γιατί είναι 1η Νοεμβρίου, είναι το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Μιλάμε δηλαδή για 7 παιχνίδια σε ένα διάστημα 3 εβδομάδων. Ανά 3 μέρες ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Όφη. Απλά να πούμε για την προετοιμασία ότι σήμερα είχαμε ένα οικογενειακό διπλό με την ΚΑΠΑ 19 του Όφη, χωρίς την παρουσία του Μαρινάκη, ο οποίος είναι πολύ καιρό εκτός προπονήσεων, έκανε ατομικό πρόγραμμα. Σαββατοκύριακο ρεπό για τους παίχτες και η επόμενη προπόνηση για την κριτική ομάδα είναι την προσεχή Δευτέρα, όταν θα μπει και στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για να ασχοληθούμε με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών και στον απόϊχο της χθεσινής αναμέτρησης με την Ολλανδία 2-2, αλλά και εν όψη του δύσκολου αγώνα της Κυριακής με τη Γερμανία στην Τούμπα.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε και στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία ξεκίνησε ιδανικά το χθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα. Προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο, με τα γκολ του Ιωαννίδη και του Μασούρα. Και παρά την γρήγορη έτσι αποχώρηση από την ενδεκάδα του Χρήστο Τζόλι λόγω τραυματισμού, μπήκε στη θέση του στο 18 ο Μασούρας, ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές, γιατί έκανε την ασίστ τον Ιωαννίδη στο πρώτο γκολ και πέτυχε το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου από πάσα του Φώτη Ιωαννίδη. Στο δεύτερο ημιχρόνο η ομάδα της Ολλανδίας ήταν πολύ πιεστική. Η κατοχή στο δεύτερο ημιχρόνο ήταν 76-24. Δεν χρειάζεται κάποιος έτσι να αναζητήσει τα στατιστικά στοιχεία για να καταλάβει πόσο πιεστική ήταν η Ολλανδία. Νομίζω ότι ίσως και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης να έπαιξε ρόλο και οι διεθνείς γύρισαν τόσο πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ολλανδία πίεσε, κατάφερε να μειώσει στο 59 με τον αρχηγό της τον Φαντάεκ με κεφαλιά. είχε ακυρωθέν

0: γκολ στο 65 από τον Ντάμφρις και κατάφερε να φτάσει με τον Ράιντερς στο 89 στην ισοφάριση απέναντι στην εθνική μας ομάδα. Και σίγουρα όταν η ισοφάριση έρχεται στο 89 σε ένα τέτοιο παιχνίδι που έχεις προηγηθεί, είναι λογικό να υπάρχει στεναχώρια. Όχι μόνο στις τάξεις εθνικές, πολύ περισσότερο στεναχωρήθηκαν από όλους μας οι Έλληνες διεθνείς. Αλλά αν ρωτούσες κάποιον αν θα είναι ευχαριστημένος την τρίτη αγωνιστική να είναι η Ελλάδα πρώτη στη βαθμολογία με 7 βαθμούς πίσω της, να έχει την Ολλανδία με 5 και τη Γερμανία με 4, νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε τέτοιο ξεκίνημα σε έναν τόσο δύσκολο όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Η Ελλάδα έχει πάντα ελπίδες να προκριθεί στην προημιτελική φάση του Nation League. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Κυριακής με την Γερμανία. Θα τα πούμε και για την Γερμανία. Πάμε σε δηλώσεις από το χθεσινό παιχνίδι, ξεκινώντας από τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μίλησε με πραγματικά πολύ κολαγευτικά λόγια για τους παίχτες του και την εμφάνισή τους, γενικά την αγάπη τους στην εθνική ομάδα. Και βέβαια αποκάλυψε ότι ο Τζόλης όταν ένιωσε τον τραυματισμό δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο. Και νομίζω ότι σωστά έπραξε ο Ιβάνοβιτς και οι συνεργάτες του που έκαναν την αλλαγή. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της εθνικής μας.
1: Οι αγωνιστικές είναι 3. Είμαστε στα μισά του δρόμου. 2 νίκες, 1 ισοπαλία. Ελλάδα βαθμοί 7, γκολ 5-3. Ολλανδία 5, Γερμανία 4, Σερβία κανένα βαθμό. Και θέλω το σχολείο σας.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι καλό που μετά από 1, 2, 3 παιχνίδια είμαστε σε μια πολύ καλή θέση και βαθμολογική, θα έλεγα, περισσότερα. Όσον αφορά τους αρχικούς στόχους που είχαμε βάλει στον εαυτό μας πριν από το ξεκίνημα της διοργάνωσης, παίζοντας ουσιαστικά 2 δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας και με Ολλανδία, που θεωρώ ότι είναι η πιο καλή ομάδα αυτή τη στιγμή στο όμιλό μας. Είμαστε ok, θα μπορούσαμε να, μπορεί να ήμασταν και καλύτερα, μπορεί και χειρότερα, για να είμαστε δίκαιοι. Υπήρχαν παιχνίδια που κερδίσαμε στο τέλος, παιχνίδια που χάσαμε βαθμούς στο τέλος. Δεν πάβει όμως να είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί μέσα σε αυτά τα 3 παιχνίδια στα περισσότερα ομάδα, αν εξαιρέσω μόνο σημερινό το δεύτερο ημίχρονο, όλα τα υπόλοιπα και ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο σημερινό μπορεί να ήταν και από τα πιο καλά ημίχρονα. Είμαι χαρούμενος που τα παιχνίδια μας έχουν ενδιαφέρον και να το βλέπει κάποιος. Και θα προετοιμαστούμε τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής πάρα πολύ σύντομα με την Γερμανία, στο βαθμό που θα μπορέσουμε να το κάνουμε, γιατί πλέον είναι φανερό ότι για όλες τις ομάδες αυτός ο ρυθμός παιχνιδιών και ιδιαίτερα στο πρώτο όμιλο δυναμικότητας πραγματικά είναι εξαντλητικά τα παιχνίδια, λόγω και του ρυθμού παιχνιδιών, την ποιότητα των αντιπάλων. Είναι κάτι που το μαθαίνουμε τώρα, αλλά είναι εξαντλητικό.
1: Φτάσαμε στο σημείο να είμαστε στεναχωρημένοι με μια ισοπαλία με την Ολλανδία στην έδρα μας. Και αυτή η εθνική, όπως είπε και ο Παύλος, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Το ξεχνάμε αυτό. Μια εθνική η οποία δείχνει μια μεταβλητότητα στο παιχνίδι της. Τι εννοώ? Ότι με τη Σερβία μας τα πίσω στο σκορ μπήκαμε μέσα και το γυρίσαμε. Όπως είπατε, στον αγώνα με το προηγούμενο υποφέραμε με τη Γερμανία και στη συνέχεια βάλαμε τον κόλλο όταν έπρεπε. Σήμερα τους πονέσαμε και μετά υποφέραμε εμείς. Διαφορετικά παιχνίδια όλα, νομίζω.
2: Ναι, είναι όλα διαφορετικά και διαφορετική είναι και η αντίπαλη. Διαφορετική ποιότητα των αντιπάλων, διαφορετικές απαιτήσεις σε κάθε παιχνίδι που φυσικά το περιμέναμε, διαφορετικές εντάσεις στα παιχνίδια και ουσιαστικά και διαφορετικές λεπτομέρειες στη διάρκεια του παιχνιδιού που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τη ροή ενός παιχνιδιού, ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με ομάδες όπως είναι παράδειγμα η Γερμανία και η Ολλανδία, που οι λεπτομέρειες, είτε θα έλεγα συναισθηματικές που μπορεί να αφορούν και την κούραση ή κάποια κάποιες διαφοροποιήσεις μέσα στο γήπεδο, μπορεί να δημιουργήσουν κάποια θέματα και να χάσεις για ένα διάστημα ή για μεγαλύτερη περίοδο έλεγχο του παιχνιδιού και να βρεθείς σε μια θέση που μπορεί να είναι αρκετά πατητική, όπως ήταν παράδειγμα στο σημερινό παιχνίδι, και λέω στο σημερινό το δεύτερο ημίχρονο γιατί δεν είχε παρουσιαστεί σε αυτό το βαθμό στα προηγούμενα παιχνίδια. Ότι υπάρχει σίγουρα μεγάλη κούραση, υπάρχει. Ότι δεν έχουμε μαζί μας, χάσαμε και σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό παίκτη, τον Χρήστο, ότι δεν έχουμε και μαζί μας κάποια παιδιά που έχουν λίγο παραπάνω εμπειρία σε αυτές τις δύσκολες, είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά ξέρετε, πρέπει να είμαστε λίγο και τα έλεγα ρεαλιστές, από την άποψη ότι εγώ το έχω πει πολλές φορές, ταυμάζω, πραγματικά ταυμάζω τους παίκτες μου. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά η Ελλάδα, αυτή τη γενιά παιχτών, δικαιούνται, ό,τι και να κάνουν, δικαιούνται ένα τεράστιο σεβασμό, γιατί είμαι μαζί τους 2 χρόνια, τους ζω στα παιχνίδια και στις καλές τους στιγμές και στις κακές, αλλά πραγματικά είναι παιδιά που πολλές φορές πραγματικά στεναχωριέμαι όταν υπάρχουν διάφορα πράγματα που αφορούν αυτά τα παιδιά, είτε αυτά που έχουν κάνει 70-80 παιχνίδια στην Εθνική Ελλάδος, είτε αυτά τα νέα παιδιά, γιατί ξέρω πόση διάθεση έχουν και πόση προσφορά θέλουν να κάνουν για τη χώρα τους, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ τους θαυμάζω. Τους θαυμάζω και για την προσπάθεια που κάνανε σήμερα, όσο και να είναι δύσκολο παιχνίδι, ποδοσφαιρική προσπάθεια στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά τους θαύμαζα και στο τέλος, όταν πραγματικά φαινόταν ότι πλέον πρέπει να αμυνθούμε μέσα στην ιστεία μας. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε αυτό το όμιλο. Εύχομαι να συνεχίζουμε να είμαστε και στη συνέχεια να μείνουμε, γιατί είναι παιχνίδια που η ομάδα μας και οι παίκτες μας, ιδιαίτερα νέοι, μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχουν τα παιχνίδια εθνικής σε διεθνή επίπεδο.
3: Όταν έγινε η αλλαγή του Τζόλι, είδαμε έναν παίκτη ο οποίος αρνούνταν να βγει, ναι, με την καλή έννοια. Ήθελε να παίξει, ναι, όχι ότι ήταν απίθαρχος. Ναι. Πώς το διαχειριστήκατε, μπήκε μέσα, έκανε την αλλαγή.
2: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς. Είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα, ανεξαρτήτα της ηλικίας. Άρα αυτό ήταν. Νομίζω ότι ήταν ένα σκηνικό που όλοι είδαν, που ήταν κοντά εκεί, όταν του είπα βγαίνεις έξω, γιατί είχα την υποψία αυτός δεν τα έκανε αυτή τη κίνηση αν δεν είχε σταθεί κάτι. Το πόσο μεγάλο είναι η ζημιά δεν το ξέρουμε σήμερα, όμως ευχόμουν να μην είναι, να είναι μόνο μια σύσπαση, να είναι κάτι που θα είναι προσωρινό. Δεν είχα και κανένα λόγο, για να είμαι ειλικρινής, λόγω του ότι είναι, όπως και να το κάνουμε, παιχνίδια του National League, δεν είναι κάποια προκριματικών ή ό,τι τίποτα άλλο πολύ πιο σημαντικά. Άρα πρωτίστως ήθελα να προφυλάξω τον παίκτη μου και δεν ήθελε να μείνει κοντά μου για να βγει έξω. Πήγε να αμυνθεί στο κόρνερ και μετά βγήκε έξω. Αυτή είναι η επέκτηση μας.

0: Συνεχίζουν τα ρεπορτάζ από το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία, αφού σας πούμε ότι θλάσσι έπαθε ο Τζόλης, δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι με την Γερμανία, πολύ κρίσιμο. Να ακούσουμε τον σκόρερ του πρώτου τέρματος της Εθνικής, τον Φώτη Ιωαννίδη.
1: Σε έχω την εντύπωση ότι ο λόγος που είμαστε έτσι απογοητευμένοι είναι επειδή στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μια πολύ καλή εικόνα, όχι ξεκάθαρη την υπεροχή, αλλά με τα δύο γκολ δείξαμε ότι έχουμε το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Στο δεύτερο κάνανε και μια τακτική αλλαγή στο παιχνίδι και δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε, αλλά νομίζω κρατάμε το βαθμό και συνεχίζουμε την καλή δουλειά.
2: Πέρα από την τακτική που άλλαξε ο Τσάβη και okay, δεν ανταποκριθήκαμε πλέον, το τρίτο παιχνίδι σε 9 μέρες, μήπως έχει αρχίσει και επιφέρει και λίγη κούραση στην ομάδα? Γιατί το να τρέξει πίσω από την μπάλα το είδαμε με τη Γερμανία, αλλά ήσασταν πολύ συγκεντρωμένοι, αποφύγατε τα ατομικά λάθη. Σήμερα μήπως το μυαλό λίγο από την συνεχή κόρπωση του να τρέχετε πίσω από την μπάλα θόλωσε, γιατί έγιναν και κάποια λάθη?
1: Εντάξει, λάθη θα γίνουν, δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Απλώς. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι η κούραση έπαιξε κάποιο ρόλο, διότι και οι αντίπαλοι μας παίζουν κάθε τρεις μέρες, έχουν παίξει τα ίδια παιχνίδια με εμάς. Οπότε δεν θέλω να δικαιολογηθούμε. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και στο επόμενο παιχνίδι.
2: Πάλι στο πρώτο ημίχρονο, γκολ μετά τη χαμένη ευκαιρία στη Γερμανία και εκείνη τη στιγμή πλημμυρισμένος από τρομερά συναισθήματα. Πώς το παίζεις, ήταν και τρομερή ασίστ του Μασούρα, έτσι?
1: Ναι, ο Μασούρα πήρε πολύ ωραία κεφαλιά, η αλήθεια είναι. Εντάξει, το έχω ξαναπεί, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Έχασα μια πιο πολύ εύκολη ευκαιρία την προηγούμενη πριν από τρεις μέρες, αλλά το ωραίο του ποδόσφαιρου είναι αυτό. Μετά από τρεις μέρες έρχεται αυτό το τελείωμα που δείχνει ότι έτσι είναι, όπως είπα και πριν, το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, από τη μία μπορείς να χάσεις μια εύκολη ευκαιρία, από την άλλη μπορείς να βάλεις ένα όμορφο γκολ και ευτυχώς σήμερα μπήκε, εντάξει.
0: Πριν να ακούσουμε και τον άλλο σκόρ της Εθνικής, τον Γιώργο Μασούρα, να πούμε ότι αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας η δεύτερη αγωνιστική της τρίτης Εθνικής που ήταν να γίνει την Κυριακή. Πάει για την ερχόμενη Τετάρτη 11 Οκτωβρίου. Να ακούσουμε τώρα τον Μασούρα.
3: Σίγουρα το 2-0

0: μας έδωσε φτερά, μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Η ομάδα που βρίσκεται πίσω στο σκορ πάντα προσπαθεί να αντιδράσει. Το κάνανε με ένα αρκετά καλό τρόπο. Υπερφορτώσαν το κέντρο, βάλανε περισσότερους παίκτες ανάμεσα στις γραμμές, έτσι ώστε να μας αναγκάσουν να κλείσουμε περισσότερο και να γυρίσουμε προς τα πίσω, να μην έχουμε τη δυνατότητα να φεύγουμε αντιπιθέσεις. Αυτό μας έκανε σε ένα 30 λεπτό από την αρχή του δεύτερου μηχρόνου μέχρι και περίπου το 75. Μας μπέρδεψε λίγο τακτικά. Χάσαμε λίγο την αυτοπεποίθησή μας και νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί στο ότι σοφαριστήκαμε.
1: Σας βλέπουμε έτσι λίγο απογοητευμένους. Παρ' όλα αυτά είναι μια ισοπαλία κόντρα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε απογοητευμένοι, γιατί έρχονται και άλλα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έτσι, τι συναισθήματα επικρατούν και τι λείπατε μαζί σας, μεταξύ σας από την κυρία.
0: Σίγουρα, εντάξει, ποιος μπορεί να πει ότι σε ένα παιχνίδι που το κερδίζει 2-0 με αυτόν τον τρόπο, με τον οκοφαντικό αυτόν τρόπο του πρώτου μηχρόνου, θα συμβεί κάτι αντίστοιχο? Μόνο γι' αυτό, κατά τα άλλα προφανώς. Αν μας λέγανε πριν την αρχή του ομίλου ότι θα έχει μια τέτοια εξέλιξη ο ομίλος, θα το αγοράζαμε, θα λέγαμε εννοείται το θέλουμε. Προφανώς, παίζουν και οι άλλοι ποδόσφαιρο, είδαμε μια πολύ καλή ομάδα στο χορτάρι. Αλλάξανε άμεσα την τακτική τους και εμείς προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Γυρίσαμε αρκετά πίσω και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται αρκετές φάσεις κοντά στην αιστεία μας. Μας άγχωσε και κατόρθωσαν και σοφαριστήκαμε.
1: Ναι, υπήρχε έτσι ένα περισσότερο άγχος, γιατί συνήθως και στις προηγούμενες διοργανώσεις παίζαμε καλύτερα εκτός, πέραμε το αποτέλεσμα, αλλά μέσα στην έδρα. Σας άγχωσε αυτό ότι παίξαμε πάλι στο ελληνικό κοινό?
0: Όχι, δεν νομίζω αυτό. Πολύ μεγάλη όθηση. Σήμερα πραγματικά το γήπεδο αυτό ήταν εξαιρετικό από το πρώτο λεπτό. Αυτό έλεγα. Ήμουν απ' έξω και λέω πόσο φανταστική ατμόσφαιρα ήταν. Μας έδινε από το πρώτο λεπτό όθηση. Ήταν καταπληκτικό. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτό. Απλά η αυτοπεποίθηση που χάσαμε λεπτό με το λεπτό μας άγχωσε λίγο παραπάνω. Δεν κρατάγαμε την μπάλα τόσο όσο θέλουμε σαν ομάδα, γιατί είμαστε ομάδα που θέλουμε να κρατάμε την μπάλα. Και αυτό είναι γενικότερα κλειδί. Θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε καλύτερα όταν δεν έχουμε και παίζουμε με έναν αντίπαλο που είναι ποιοτικός, που έχει ποδοσφαιριστές στο ένας αντίον ενός πολύ καλούς. Οπότε συνεχίζουμε. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε μια πολύ καλή ομάδα και συνεχίζουμε την Κυριακή να κλείσουμε θετικά την τετράδα αυτών των αγώνων.
1: Αυτό, πες μας λίγο για την Κυριακή. Πόσο γρήγορα πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτή την ισοπαλία και να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία?
0: Νομίζω ότι το έχουμε κατορθώσει αυτό, το έχουμε κατακτήσει. Όλα τα παιδιά, επειδή είναι επαγγελματίες, παίρνουν σε πολύ μεγάλες ομάδες πρωταθλητισμού, γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει χρόνο στο ποδόσφαιρο ούτε για πανηγύρια ούτε για απογοήτευση. Συνεχίζουμε όλη τη δουλειά μέχρι την Κυριακή, καλή ξεκούραση, για να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε αν μπορούμε και να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε.
1: Και σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία, καθώς 4 παιχνίδια μέσα σε 12 μέρες, αυτό πόσο δύσκολο είναι να το διαχειριστείτε?
0: Προφανώς είναι πολύ δύσκολο, όλα τα παιδιά θα πρέπει να είναι έτοιμα, βλέπεις ότι χρειάζονται πάρα πολύ όλοι στο παιχνίδι, ανά πάσα στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζεις 4 αγώνες, όλα παιδιά παίξαν ήδη 3 αγώνες, πολύ επιβαρημένα, όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι όλοι οι επαγγελματίες και θα είμαστε έτοιμοι την Κυριακή.
2: Να κλείσουμε τη δηλώση με τον Κώστα Τσιμίκα.
3: Τώρα έτσι πως ήρθε νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίχτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί, παίξαμε νομίζω στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία, σκοράραμε και 2 φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά, έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας, οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να ξεκουραστούμε τώρα, να δούμε τι κάναμε λάθος και δεχτήκαμε τα γκολ και να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά.
1: Όντως το ποδόσφαιρο είναι λίγο περίεργο. Τα προηγούμενα 2 παιχνίδια κερδίσαμε στο τέλος, τώρα ισοφαριστήκαμε στο τέλος. Τι έλειψε εκεί, η αυτοσυγκέντρωση, πίεζαν, είναι και μια μεγάλη ομάδα Ολλανδία, τι ήταν από όλα αυτά?
3: Εντάξει, νομίζω δεν ήταν η αυτοσυγκέντρωση, νομίζω ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι αμυντικοί ήταν εκεί. Από ό,τι θυμάμαι από το δεύτερο γκολ πήγε, έκανε ένα ψαλιδάκι, δεν την πέτυχε και έσκασε μπάλα μπροστά στον άλλο. Νομίζω ότι ήμασταν και λίγο άτυχοι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν θέλω να πειρε αυτό λόγο. Δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Νομίζω ο καθένας από εμάς πάλεψε πολύ σκληρά. Τα δώσαμε όλα και όπως είπα, αυτός ο πόντος στο τέλος θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμος για μας.
1: Σίγουρα, γιατί μετά από τρεις αγωνιστικές παραμένουμε πρώτοι και αίτητοι φυσικά, δεν έχουμε χάσει. Αν σου λέγανε πριν από τη διαδικασία από την αρχή, θα το αγοράζεις που λέμε?
3: Σίγουρα, εντάξει, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Δείξαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι χτίζουμε κάτι πολύ καλό. Ο καθένας παλεύει και τρέχει για τον άλλον. Πολλοί είπανε ότι όταν δεν πήγαμε στο World Cup ότι ήταν μια πολύ, πολύ κακή χρονιά στο τέλος για εμάς. Νομίζω ότι για μένα προσωπικά ήταν το χτίσιμο που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό όλοι μαζί. Και θα κάνουμε το ίδιο, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να δούμε τα ατομικά και τα ομαδικά μας λάθη και να συνεχίσουμε από αυτό. Όπως είπες και εσύ, είμαστε αίτητοι, είμαστε πρώτοι. Παίζουμε ακόμα ένα πολύ πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας αυτή τη φορά. Θα είναι πολύ διαφορετικό από το πρώτο, διότι οι Γερμανοί έχουν φέρει 20 παίχτες καινούριους και θα είναι ακόμα πολύ πολύ, πολύ πιο δύσκολο.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα Τσιμίκα. Θα πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ.

0: 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την Κρήτη από τις απόψινές βραδινές ώρες. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς έδωσε σαφείς οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υπογραμμίζοντας ότι απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Συσσωρευμένα προβλήματα στο δίκτυο ίδρυυσης αντιμετωπίζει το Ηράκλειο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Κραυγή αγωνία στον κατοίκο των εργαζομένων και των επιχειρηματιών στις βιοτεχνικές περιοχές της Φινικιάς, των Μαλάδων και του Αγιάννη Χωστού μετά το νέο κύμα καταστροφικών πλημμυρών. Όπως τονίζουν, η έλλειψη οριοθέτησης ρεμάτων και η απουσία έργων υποδομής οδηγούν στην καταστροφή. Μεγάλες καταστροφές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου ο κάμπος έχει πλημμυρίσει, με σημαντικές ζημιές να καταγράφονται στις καλλιέργειες. Στον εισαγγελέα οδηγείται 36χρονη που συνελήφθη για την υπόθεση δημόσιας διαπόμβευσης γυναίκας στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν και την πιθανή συμμετοχή ενός άνδρα που φέρεται να σχετίζεται με τη διανομή των επίμαχων φυλαδίων. Η περιφέρεια Κρήτης προχωράει σε οριζόντια χρηματοδότηση ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο των Δήμων του νησιού στο πλαίσιο του νέου περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης 2026-2030. Με υποσχέσεις για διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες, δελέαζε και εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων το κύκλωμα που εξάρθρωσαν οι αρχές στην Κατερίνη και στο οποίο μάλιστα εμπλέκονται και νέα στρατιωτική. Μία ενιαία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αλλά και στις πιέσεις από την Ουάσιγκτον, η οποία κατηγορεί την Ήπειρο ότι δεν κάνει αρκετά, να ζητούν σήμερα οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 27 που συνεδριάζουν εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Είναι Σάββατο, όχι δεν θα βγω, μόνο

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης, ποιος πήρε τη σκητάλη από τον επίσης καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη. Πολύ προσοχή στους δρόμους και ο Μανώλης και όλοι όσοι οδηγάτε αυτή την ώρα παντού λόγω της δυνατής βροχής. Να ολοκληρώσουμε την αναφορά στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία πλέον έχει στρέψει την προσοχή στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Μια αναμέτρηση πραγματικά πολύ σημαντική στην προσπάθεια της Εθνικής να προκριθεί στους 8 του Nation League, παιχνίδι που θα γίνει Κυριακή 10 παρατέτα το βράδυ στην Τούμπα. Η Εθνική μας η οποία εμφάνισε σημάδια κόπωσης στο χθεσινό παιχνίδι και είναι λογικό, γιατί σε αντίθεση και με την Ολλανδία και πολύ περισσότερο με τη Γερμανία, η οποία άλλαξε τελείως το ρόστερ σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια που έδωσε με Ελλάδα και την Ολλανδία, η εθνική μας 9 παίκτες έπαιξαν βασική και στα 3 παιχνίδια. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Ενώ κοιτάζοντας την Ολλανδία, από τους Ολλανδούς μόνο 5 παίκτες έπαιξαν βασική και στα 3 παιχνίδια, σε αντίθεση με την Ελλάδα που είχε 9 παίκτες. Λοιπόν, να πω ότι ορίστηκε και ο διαιτητής που θα διευθύνει το παιχνίδι με την Γερμανία, ένας πολύ έμπειρος διαιτητής ορίστηκε από την UEFA στην αναμέτρηση της Κυριακής, είναι ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν, πολύ γνωστός διαιτητής, έχει παίξει βέβαια και παιχνίδια στην Ελλάδα, αρκετά παιχνίδια, αρκετά ντέρμπι. Ο Τουρπέν, ο οποίος είναι κατηγορίας elite και λόγω της σημασίας του παιχνιδιού τοποθετήθηκε στο παιχνίδι της Ελλάδας με την ομάδα της Γερμανίας. Είχαμε δηλώσει και του Κλοπ, ο οποίος αναφέρθηκε στην Ελλάδα μετά την νίκη της Γερμανίας επί της Σερβίας χθες με 2-0. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας έπλεξε το εγκόμιο και πάλι της Ελλάδας. Είπε η Ελλάδα έχει μια εξαιρετική ομάδα και μόνο οι παίκτες της επιθετικής της γραμμής μπορούν να αγωνιστούν οπουδήποτε, όπως άλλωστε κάνουν. Και επίσης στάθηκε και στον τρόπο παιχνιδιού της Ελλάδας, το παιχνίδι που έγινε στο Augsburg, όπου η Εθνική μας επικράτησε με 1-0. Είπε ότι και με την ποιότητά τους και με τη σωστή τακτική εμείς δεν μπορέσαμε να βρούμε λύσεις στο πρώτο παιχνίδι και να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Τώρα θα παίξουν σε ένα γεμάτο γήπεδο, η ατμόσφαιρα στην Τούμπα θα είναι καυτή. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση για μας. Θα είναι ένα μάτς με πολύ ένταση, είπε ο Γιούργεν Κλοπ για το παιχνίδι της εθνικής μας με την ομάδα της Γερμανίας. Την ίδια μέρα, την Τετάρτη, συγγνώμη την Κυριακή, η Ολλανδία θα υποδεχτεί τη Σερβία. Στη βαθμολογία η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, Ολλανδία 5 στη δεύτερη θέση, Γερμανία 4 και Σερβία τελευταία χωρίς βαθμούς με 3 ήττες μέχρι στιγμής. Πάντως με τους 7 βαθμούς νομίζω ότι η Ελλάδα έχει κλειδώσει στη χειρότερη περίπτωση την τρίτη θέση του ομίλου, η οποία δίνει στον κάτοχο τη δυνατότητα να διεκδικήσει σε αγώνες μπαράζ με δεύτερο ομίλου της δεύτερης κατηγορίας την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών πάμε και στην Εθνική Ελπίδων, η οποία χθες κέρδισε στη Λιβαδιά με 4-2 την Λετωνία. Ένα αποτέλεσμα βέβαια το οποίο

δεν ήταν καλό από ποια άποψη. Ότι θα ήταν καλύτερο για την Εθνική, η οποία ουσιαστικά θέλει να προκριθεί απευθείας ως καλύτερη δεύτερη των ομίλων, θα ήταν καλύτερο να κέρδιζε

0: λεπτό με τον Αλμυρά. Στο 17ο ο Κωνσταντίνος Κοστούλας του Όφη, ο οποίος έπαιξε δεξί μπακ, έκανε το 2-0. Στο 37 μείωσαν με τον Πατρίκεβιτς στο 27 οι Λετωνοί. Ο Αλμυράς έκανε στο 37 το 3-1. Ο Κοστούλας στο 53 το 4-1. Και μείωσαν στο 92 οι Λετωνοί με τον Λίζουνοφς. Μακάρι να μην στοιχίσει αυτό το κόλ για την εθνική ομάδα. Θα πω περισσότερα στη συνέχεια πώς είναι η κατάσταση. Αφού πρώτα ακούσουμε και τον Γιάννη Ταουσιάνη και τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, τον αμυντικό του Όφη, ο οποίος ήταν ίσως ο κορυφαίος της εθνικής ομάδας στο χθεσινό παιχνίδι. Αγωνίστηκε για 62 λεπτά και παράλληλα κάνει και hat-trick. Ενώ έπαιξαν ως αλλαγή για περίπου 11 λεπτά άλλοι δύο παίκτες του Όφη, ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης. Να ακούσουμε τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ελπίδων, τον Γιάννη Ταουσιάνη.
1: Δεχθήκαμε και δύο όμως όσον αφορά το ταμείο. Εντάξει, το σημαντικό είναι να μέσα από την προσπάθειά σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο να έχεις την απόδοση για να κερδίζεις και πάντα αυτό μας ενδιαφέρει. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι με την νίκη, σίγουρα με κάποια διαστήματα. Ξέρετε, ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέρετε, όταν παίζεις με αντιπάλους που δεν έχουν να χάσουν κάτι, είναι αρκετά επικίνδυνοι γιατί παίζουν πολύ ελεύθερα. Και τα δύο τελευταία παιχνίδια εμείς με τέτοιους αντιπάλους παίξαμε. Αντιμετωπίσαμε σχηματισμούς που δεν είχαν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, που δεν είχαμε και εμείς αντιμετωπίσει ποτέ μέχρι τώρα. Γι' αυτό και αντιμετωπίσαμε στιγμές ανησυχίας και στους δύο αγώνες στα πρώτα ημίχρονα. Αλλά και ένας επιπλέον λόγος για να χαιρόμαστε με αυτά τα παιδιά είναι ότι μπορούμε και προσαρμοζόμαστε στις ειδικές συνθήκες και τα δεύτερα μας ημίχρονα ήταν καλύτερα και στα δύο παιχνίδια. Και σαφώς αξίζουν συγχαρητήρια που πετύχαν άλλη μια νίκη.
2: Είναι μια φουρνιά ποδοσφαιριστών η οποία. Θεωρείτε ότι σε λίγα χρόνια, σε πολύ λίγα μάλλον, θα πλαισιώνει την Εθνική Ανδρών, που βλέπουμε ότι και εκείνη βρίσκεται στην elite κατηγορία, κάνει σπουδαίες εμφανίσεις και παίρνει σημαντικές νίκες.
1: Γενικά έχουμε λόγους να χαιρόμαστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες και με αυτά που καταφέρνει φυσικά η Εθνική Ανδρών, αλλά και με αυτό που βλέπουμε και από τα παιδιά εδώ στην Ελπίδων, για τα οποία από την πρώτη στιγμή αισθανθήκαμε ότι έχουν να μας δώσουν πολλά, γιατί πέρα από την ποιότητά τους παρουσιάζονται και έτοιμα σε πολλά επίπεδα και πνευματικά και ψυχικά, που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τους αγώνες και τις διοργανώσεις που θέλουμε να φτάσουμε, και το κυριότερο απ' όλα για το συγκεκριμένο γκρουπ, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή παρέα, τη χαιρόμαστε που τη βλέπουμε έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνει καλές προϋποθέσεις για να κερδίζεις.
2: Ρώτησα και τα παιδιά νωρίτερα. Νομίζω ότι την ίδια απάντηση θα μου δώσετε. Η εικόνα αυτής της ομάδας αυτά τα δύο χρόνια των προκριματικών είναι εξαιρετική. Νομίζετε και νιώθετε ότι είστε να βρεθείτε, είστε ομάδα που πρέπει να βρεθείτε στην τελική φάση.
1: Πιστεύουμε πολύ σε αυτή την ομάδα. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε εκεί. Όχι γιατί απλά το λέμε, το έχουμε δείξει μέχρι τώρα στα παιχνίδια και έχουμε καλή αίσθηση. Έχουμε καλή αίσθηση. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι με στόχο τη νίκη. Μετά θα δούμε, γιατί το φορμάτ είναι τέτοιο που οι πρώτοι βγαίνουν και κάποιοι καλύτεροι δεύτεροι. Ό,τι και να συμβεί, είτε απευθείας περάσουμε, είτε στη διαδικασία των μπαράζ βρεθούμε, εμείς γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας. Να ακούσουμε και τον νεαρό διεθνή του Όφη, τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στο χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων με τη Λετωνία στο 4-2 του ελληνικού συγκροτήματος.
3: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη σήμερα. Μένει άλλο ένα παιχνίδι για να ολοκληρωθεί έτσι αυτή η κλίση. Πραγματικά πολύ ευγνώμων για τα παιδιά και έχουμε το να πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τους 3 πόντους και βλέπουμε τι θα γίνει στα άλλα μάτς για να πάρουμε την πρόκριση μετά από πολλά χρόνια για την εθνική ομάδα.
2: Είναι η εικόνα της εθνικής σε όλο αυτό σε αυτά τα δύο χρόνια προκριματικών που σας κάνει να πιστεύετε και να αισθάνεστε ότι αξίζεται να

0: να βρεθείτε στην τελική φάση.
1: Ναι, νομίζω σίγουρα αξίζουμε μια θέση στην τελική φάση. Κάναμε, η Γερμανία δεν είχε χάσει νομίζω 4 χρόνια αγώνα, κερδίσαμε τη Γερμανία. Το μάτς στην έδρα μας με τους Γερμανούς το παλέψαμε. Έχουμε κάνει όλα τα υπόλοιπα μάτς νίκες και σίγουρα είμαστε μια δουλεμένη ομάδα 2 χρόνων με πολλά παιδιά, μια οικογένεια και νομίζω αξίζουμε την πρόκριση.
2: Λοιπόν, να πω για την εθνική ομάδα των Ελπίδων ότι αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί με τη Γερμανία στην πρώτη θέση του ομίλου. Τελευταία αγωνιστική η Γερμανία, η οποία έχει το πάνω χέρι γιατί είχε κερδίσει εκτός έδρας στην Ελλάδα με 2-0, ενώ είχε χάσει από την Ελλάδα με 3-2 στη Γερμανία. Οπότε λογικά η Ελλάδα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του ομίλου, καθώς η Γερμανία τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την Γεωργία. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν περιμένουμε κάποιο δώρο από τους Γεωργιανούς. Και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην μάχη για το εισιτήριο που δίνει στον δεύτερο καλύτερο των ομίλων. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι δεύτερη καλύτερη των δεύτερων. Η Ιταλία έχει 18 βαθμούς, η Ελλάδα έχει 18, αλλά υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων. Η Ιταλία, γι' αυτό λέγαμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Η Ιταλία έχει συν 16, η Ελλάδα έχει συν 12. Βέβαια η Ιταλία είναι σε έναν όμιλο όπου πρώτη είναι η Πολωνία και έχει τη δυνατότητα η Ιταλία, αν κερδίσει την Δευτέρα την Πολωνία, επί ιταλικού δάφους γίνεται η αναμέτρηση, να περάσει πρώτη, με την προϋπόθεση βέβαια να κερδίσει η Ιταλία με διαφορά αυτή τη στιγμή ενός γκολ διαφορά. Είχε χάσει η ομάδα της Ιταλίας εκτός έδρας από την Πολωνία με 2-1 και για να τερματίσει πρώτη θα πρέπει να κερδίσει με ένα γκολ, με 2 γκολ διαφορά θα είναι σίγουρα πρώτη. Με 1 γκολ διαφορά θα μετρήσει η διαφορά τερμάτων η οποία ευνοεί αυτή τη στιγμή την Πολωνία. Με 2 γκολ διαφορά θα περάσει πρώτη η Ιταλία. Τώρα για την Ελλάδα το ιδανικό σενάριο θα είναι να έρθει ισοπαλία. Αν έρθει ισοπαλία το παιχνίδι, σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα εφόσον κερδίσει την Τρίτη, θα ξέρει η Ελλάδα την Τρίτη τι πρέπει να κάνει για να προκριθεί ως καλύτερη δεύτερη. Αν έχει κερδίσει η Ιταλία την Πολωνία με 2 γκολ διαφορά, σε μια τέτοια περίπτωση η Ελλάδα θα πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον με 3-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία την Τρίτη που είναι το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι έτσι θα έχουμε καλύτερη εικόνα το βράδυ της Δευτέρας όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση της Ιταλίας με την Πολωνία. Πάντα μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων.

Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Χθες είχαμε την ήττα του Ολυμπιακού σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να κερδίσει σχεδόν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έχασε χθες το παιχνίδι, την Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Δεν μπορούσε να κάνει το 3-3 στην Μπολόνια απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια. Ιτήθηκε ο Ολυμπιακός με καλάθι που δέχτηκε από τον Αμερικανό Καρ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Πραγματικά ένα πολύ δύσκολο σούτ του Καρ, με το οποίο η ομάδα του πήρε την νίκη με 96-94, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό στην πρώτη ήττα της φετινής σεζόν στην Ευρωλίγκα. Ήταν και η πρώτη νίκη για την Βίρτους Μπολόνια. Απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ομάδα της Μακάμπι Τελαβίβ στο ΆΚΑ. 9 και 4 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime. Έχει τις απουσίες του αρκετές ο Παναθηναϊκός για το απόψινο παιχνίδι. Είναι η Νάνα Ντέιβις, ο Φαλ, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ που είναι εκτός πλάνων. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με 2 άνετες εντός έδρας νίκες απέναντι σε μια Μακάμπι Τελαβίβ που δεν έχει ξεκινήσει καλά. Έχει κάνει 2 ήττες, αλλά σίγουρα θα επιδιώξει το καλύτερο στην απόψινή αναμέτρηση. Απόψε για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας έχουμε ακόμη τα παιχνίδια στις 8 Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, στις 9 παρατέτα του Φενέρμπαχτσέ Ντουμπάι, στις 9 θα ξεκινήσουν 2 παιχνίδια, Βιλερμπάν Βαλένθια και Μπάγερ Μονάχου Παρτιζάν Βελιγραδίου, και στις 9.30 Μπασκόνια Αρμάνια.

0: Μάνι Μιλάνο. Χθες, εκτός από την ήττα του Ολυμπιακού στην Πολόνια, είχαμε Παρίζ Αλγύρης Κάουνας 82-78, Ερυθρός Αστέρας Ανατολέφες 77-72, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς της Ανατολέφες και πρώην παίχτη και της Μονακό και του Παναθηναϊκού, και μάλλον πρόκειται για πολύ σοβαρό τραυματισμό από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες. Στον τένοντα τραυματίστηκε ο Μάικ Τζέιμς και πιθανότατα θα μείνει πολύ καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω αυτού του σοβαρού τραυματισμού που είχε. Επίσης είχαμε και την τρίτη ήττα της Ρεάλ σε τρία παιχνίδια. Ιτήθηκε με 102-98 από την Χαποέλ Τελαβίβ σε ένα παιχνίδι που έγινε σε ουδέτερη έδρα στην Σόφια. Δεν μπόρεσε η Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει την πρώτη φετινή νίκη. Πάμε και στη βαθμολογία. Με δύο νίκες είναι μέχρι στιγμής Παναθηναϊκός, Φενέρ, Παρτιζάν, Βαλένθια, Ντουμπάι, Ολυμπιακός, Χαποέλ Τελαβίβ. Από μία νίκη έχουν Μπεσίκτας, Μπαρτσελώνα, Βιλερμπάν, Αρμάνι Μιλάνο, Μπάγερν, Ζαλγκύρης Κάουνας, Ανατολού Εφές, ο Ερυθρός Αστέρας, η Βίτους Μπολόνια και η Παρί, και χωρίς νίκη Μακάμπι Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπασκόνια. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Να επαναλάβω ότι αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας η δεύτερη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής, που ήταν να γίνει την Κυριακή, πάει για την άλλη Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Συνεχίζουμε την εκπομπή με μπάσκετ, την εγχώρια αθλητική έτσι, δραστηριότητα, καθώς έχουμε πρεμιέρα και στην Basket League και στην Elite League, η οποία φέτος έχει και κριτικό εκπρόσωπο, την αναγέννηση Αρακαλοχωρίου. Να πω δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με αθλητικές διοργανώσεις και την κακοκαιρία. Μία είδηση έχει να κάνει με την Τρίτη Εθνική. Την ξαναείπαμε, αναβλήθηκε η δεύτερη αγωνιστική που ήταν να γίνει την Κυριακή, μεταφέρθηκε για την ερχόμενη Τετάρτη, 11 του μήνα. Και για όσους θα τρέξουν στον ημιμαραθώνιο Κρήτης, πριν από λίγο η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εκτιμώντας τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα, την Κυριακή που είναι προγραμματισμένος ο αγώνας θα είναι μια ιδανική μέρα για τρέξιμο στο Αρκαλοχώρι, καθώς η πρόγνωση τουλάχιστον προς το παρόν δείχνει πιθανή ασθενή βροχή ή ψυχάλα. Και όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση που απευθύνεται στους συμμετέχοντες, θέλοντας να εξασφαλίσουμε την απόλυτη άνεσή σας, ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας προχώρησε προληπτικά στην εκένωση του εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου. Έτσι θα υπάρχει άπλετο στεγανό

χασμένος χώρος τόσο για πριν την εκκίνηση όσο και μετά τον τραυματισμό. Επιπλέον, κατά την παραλαβή του πακέτου συμμετοχής σας αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή, θα σας δώσουμε και ένα διάβροχο μιας χρήσης. Το αύριο θα παραδοθεί το πακέτο στο παλιό ΚΤΕΛ δίπλα στον θεατρικό σταθμό Ηρακλείου, από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα είναι το πακέτο για τους συμμετέχοντες των ημιμαραθώνιο Κρήτης. Όσοι τώρα δεν το παραλάβουν αύριο, μπορούν να το παραλάβουν την Κυριακή το αργότερο μία ώρα πριν από τον αγώνα στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχώριο. Επιστροφή στο μπάσκετ, πάμε και στην Basket League, καθώς έχουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αύριο θα γίνουν τα 5 από τα 7 παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. 3 το μεσημέρι Μύκονος ΠΑΟΚ, 4 το απόγευμα ΑΕΚ Μαρούσι και Κολοσσός Ρόδου με τη Δόξα Λευκάδας, νησιώτικο ντέρμπι. 5 το απόγευμα αύριο Προμηθέας Πατρών Περιστέρη, 5.30 το απόγευμα Καρδίτσα Άρης και την Κυριακή 1 το μεσημέρι Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και κλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού και Κυριακή 5.30 το απόγευμα η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός. Έχουμε βέβαια και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Elite League, της πρώην Α2 των ανδρών, με κριτική εκπροσώπηση αυτή την φορά, καθώς η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην συγκεκριμένη κατηγορία. Το παιχνίδι το οποίο δεν θα γίνει τελικά αύριο, γιατί είχαμε μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, ο αγώνας της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου με τον Γλάφκο Έσπερο για την πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 το απόγευμα στα 2 ώρα, και εκεί που ήταν να διεξαχθεί αύριο πάει το παιχνίδι Κυριακή. Να κάνουμε αυτή την επισήμανση, ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης η μεταφορά λόγω κακοκαιρίας του αγώνα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου με το Γλάφκο την Κυριακή από Σάββατο που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί. Να πούμε ότι έχουμε και την πρεμιέρα στην National League 2, την πρώην τρίτη εθνική, με τον Όφι να ξεκινά το νέο πρωτάθλημα με αντίπαλο την αναγέννηση Πετραλώνων Κυριακή 5 το απόγευμα στο κλειστό στρέφι θα γίνει αυτό το παιχνίδι του Όφι, ενώ το Ρέθυμνο πάντα για την National League 2 θα υποδεχτεί την Δραπετσόνα Κυριακή 4.30 το απόγευμα, και ο Ηρόδοτος παίζει και αυτός εκτός έδρας με τον Ίκαρο Νέας Σμύρνης Κυριακή 4 και 4 το απόγευμα είναι η πρεμιέρα των κριτικών ομάδων στη National League 2. Και από το μπάσκετ πάμε και στο βόλεϊ, γιατί το Σαββατοκύριακο η ομάδα βόλεϊ του Όφη θα δώσει δύο παιχνίδια στο τουρνουά της Καλαμάτας που αρχίζει αύριο. Όφη θα αντιμετωπίσει αύριο 5 το απόγευμα τον Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου, 7.30 είναι το άλλο παιχνίδι του τουρνουά Καλαμάτα Παναθηναϊκός, και Κυριακή έχουμε στις 3 το μεσημέρι το μικρό τελικό και στις 5.30 το απόγευμα τον μεγάλο τελικό του τουρνουά της Καλαμάτας.

Να πούμε ότι πριν περάσουμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, ότι ο Όφη έκανε επαγγελματία ένα ακόμη ταλέντο από τα τμήματα υποδομής. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Όφη ο 18χρονος αμυντικός, ο Γιώργος Κοζυράκης, ο οποίος προέρχεται από την K19 του Όφη. Είναι γέννημα θρέμα της Elite Ακαδημίας, εντάχθηκε στην K13 το 2019, πριν από 7 χρόνια, προερχόμενος από την Ακαδημία Ανθρώπολης, και ακολούθησε μετά τα βήματά του στην K15, K17, και από την περσινή σεζόν, προπερσινή σεζόν, αγωνιζόταν με την K19. Έκανε και δηλώσεις ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου και για το γεγονός ότι θα συνεχίσω να ανήκω στην οικογένεια του Όφη, στην ομάδα μέσα στην οποία μεγάλωσα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και νιώθω ικανοποίηση, καθώς αυτό αποτελεί την καλύτερη επιβράβευση της προσπάθειας τόσων χρόνων. Στόχος μου είναι να αγωνιστώ το συντομότερο δυνατό με την πρώτη ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές που με βοήθησαν να εξελιχθώ, αλλά και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια, και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους συμπαίκτες μου», δήλωσε ο 18χρονος αμυντικός Γιώργος Κοζυράκης, ο οποίος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Όφη μέχρι το 2031. Πενταετές συμβόλαιο. Τρίτη εθνική κατηγορία δεν έχουμε την Κυριακή. Είπαμε, αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας. Μετατέθηκε για την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου.

Ιανουαρίου. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου τώρα ανακοινώθηκαν σήμερα οι διαιτητές των αγώνων του Σαββατοκύριακου. Καιρού επιτρέποντος θα διεξαχθούν φαντάζομαι τα παιχνίδια. Αν υπάρχει έτσι έντονη κακοκαιρία αύριο, δεν αποκλείεται να έχουμε και αναβολές. Αύριο για την Α1 κατηγορία θα γίνουν 4 παιχνίδια στο γήπεδο Ελιάς στις 4 Ρωμανός Μινωικοί Διαιτητής Σαμιωτάκης με βοηθούς τους Βασάκη και Ξυπάκη, παρατηρητή του Γιώργου Φουκάκη. Αύριο 4 η ώρα στο γήπεδο Γαζίου Αλμυρός Αετός Αναγίου Μανδαλενάκης, διαιτητής με Γιώργο Τσαμπουράκη και τη Ζουρνατζίδη βοηθούς. Αύριο 4 στα Μάλια, Πανόμ Ρούβας, Μαυραδονάκης διαιτητής, Μπλαβάκης και Σφακιανάκης η βοηθή του. Αύριο στις 5.30 στη Δαμάστα, Δαμάστα Νέος Ηρόδοτος, Χανιωτάκης διαιτητής με Μπιμπάκη και τη Θέμελη βοηθούς. Και την Κυριακή θα γίνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣΗ. Έχουμε στις 4 σέντρα σε όλα τα παιχνίδια. Στο Τραψανό Αθεστίων, ΠΟΑ Β, Σφακιανάκης διαιτητής με Σταυράκη και Καραγιώργου βοηθούς. Στο γήπεδο Περιφέρειας, Κυριακή 4, ΑΕΚΑ Τσαμπά, Όφαρ Καλοχωρίου, Μπιμπάκης διαιτητής με Μάριο Βισκαδούρο και Τζανιδάκη βοηθούς. Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Ζαρός, Ζαρός Μοχός, Ζαφύρης διαιτητής με Μπλαβάκη και Φακούρελη βοηθούς. Και Κυριακή 4 το απόγευμα, Τίλης ο Σπάου Κουρσόνα, Γαρεφαλάκης διαιτητής με το Γιώργο Τσαμπουράκη και την Δέσποινα Θέμελη βοηθούς. Για την Α2 κατηγορία έχουμε αύριο 2 παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Στο Λίντο στις 4 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Άλογο Μαλεβιζίου. 3 παιχνίδια θα γίνουν αύριο, απλά τα 2 ξεκινούν 4. Άλογο Μαλεβιζίου, Λίντο Άλογο Μαλεβιζίου, Ζαφύρης διαιτητής Μαυρεδάκης και Φανουράκης βοηθή του. Στη Χερσόνησο Θρίαμβος Ανάληψης Δωρίας Σταυράκης διαιτητής με Μαρκάκη και Καραγιώργου βοηθούς. Και αύριο στις 6 το απόγευμα, Μαραθώνας Κόρακας στο γήπεδο Κουρσόνα με Μάριο Βισκαδούρο διαιτητή και τους Γιγουρτζή και Βαγιονάκη βοηθούς. Για την δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ θα διεξαχθούν αύριο 3 παιχνίδια. Θα παίξουν για τον πρώτο όμιλο στο Λίντο στις 7 αύριο Τηγανίτης Αλμυρός Β, Φακουρέλης διαιτητής Φανουράκης και Παρασύρηση βοηθή του. Και για την δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας αύριο είναι τα παιχνίδια στο γήπεδο των Αγίων Παρασκευών στις 4 Κουνάβη Ασίμη και με διαιτητή τον Σταυρουλάκη, την Τζανάκη και τον Ζαμπουλάκη βοηθούς. Και στο γήπεδο Περιφέρειας αύριο στις 6 Άγιος Ιωάννης Μινωική, Μπλαβάκης διαιτητής με Πετούση και Σελεμάη βοηθούς και παρατηρητή διαιτησίας τον Γιώργο Πατεμτζή. Και πάμε και στην Κυριακή. Για την Α2 την Κυριακή υπάρχουν 2 παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Αύριο 11.30 το πρωί στην Τήλη Σοφάμ και Ραυνός Δρακονάκης διαιτητής με Μανδαλενάκη και Δερμιζάκη βοηθούς και παρατηρητή διαιτησίας του Βασίλη Κοκκινάκη. Και επίσης για την Α2 την Κυριακή στην Αγία Βαρβάρα 4 το απόγευμα, Φεστός, Αγία Βαρβάρα Φεστός, Μαυραντονάκης διαιτητής, Ροδίντσης και η Αργυροπούλου είναι η βοηθή του. Στην δεύτερη κατηγορία την Κυριακή στις 11 και στις 11 το πρωί έχουμε το παιχνίδι στην Παλιανή, ΑΕ Πανταχωρίου Εργοτέλης Β, Γιγουρτζής διαιτητής Γαρεφαλάκης και Κωνσταντής η βοηθή του για τον πρώτο όμιλο. Κυριακή 11.30 το πρωί στο γήπεδο Γαζίου Σνέικς Ατρόμητος Επισκοπής Σαμιωτάκης διαιτητής Τιτάκης και Χαβαδάκης η βοηθή του. Και επίσης για τον πρώτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας Κυριακή 4 το απόγευμα, Δόξα Γαλιάς Πόη, Παπαδάκης διαιτητής, Ροδιτάκης και Στεφανίδης η βοηθή του.
ενώ

για τον δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Την Κυριακή 11 το πρωί θα γίνει το παιχνίδι Δειλινά Δόξα Ηρακλείου με διαιτή τον Τζανιδάκη, Γιαμαλάκη και Ξυπάκη βοηθούς. Από τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ πάμε και στον διεθνή χώρο, καθώς και σήμερα έχουμε αγώνες για το Nation League, συγκεκριμένα ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι Γαλλία-Ιταλία. Θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Α, 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι, και από το Nova Sports 2. Είναι ντέρμπι του ομίλου. Στο άλλο παιχνίδι, Βέλγιο-Τουρκία στις 10 παρατέταρτο στη βαθμολογία. Είναι ο πρώτος όμιλος της πρώτης κατηγορίας. Γαλλία 6, Ιταλία-Βέλγιο έχουν από 3, Τουρκία χωρίς βαθμούς. Και για τη δεύτερη κατηγορία έχουμε στις 10 παρατέταρτο Βοσνία-Σουηδία, Ουγγαρία-Γεωργία, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία, Πολωνία-Ρουμανία. Για την τρίτη κατηγορία στις 7 Κύπρος-Αρμενία και Καζακστάν-Μολδαβία νωρίτερα στις 5. Στις 7 θα ξεκινήσει και το Λετωνία-Μαυροβούνιο και στις 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση Νήσι-Φερόες-Σλο. Βακία. Πάμε και στα χθεσινά παιχνίδια του Nation League, πέρα από τις αναμετρήσεις που έγιναν για τον όμιλο της εθνικής ομάδας. Είχαμε χθες την επιβλητική νίκη της Πορτογαλίας τη μετα-Ρονάλντο εποχή και άρχισε στην Κοπεχάγη την Δανία με σκορ 4-2 και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου η Πορτογαλία μετά την νίκη της αυτή. Έχει 9 βαθμούς, στη δεύτερη θέση του βαθμού Δανία, Νορβηγία και Ουαλία, γιατί η Ουαλία κέρδισε χθες την Νορβηγία με 2-1. Έχουν από 3 βαθμούς, δεν χάνει την πρωτιά η Πορτογαλία. Βέβαια στην Πορτογαλία η συζήτηση περιστρέφεται περισσότερο όχι από την νίκη επί της Δανίας, αλλά λόγω της αποχώρησης του Κριστιάνου Ρονάλντο από την Εθνική. Έφυγε από την Κοπεχάγη και σήμερα το πρωί οι Πορτογάλοι στη Λισαβόνα ξύπνησαν βλέποντας μεγάλα πανό σε δρόμους της πόλης με συνθήματα, με φωτογραφία του Ρονάλντο και συνθήματα υπέρ του, και στο ίδιο έτσι, στην ίδια αφίσα υπάρχει και φωτογραφία του προπονητή της Πορτογαλίας, του Χόρχε Ζεσούς, με συνθήματα εις βάρος του. 3 μεγάλο πανό έκαναν την εμφάνισή τους σε ιδιαίτερα κεντρικά και συμβολικά σημεία της πορτογαλικής πρωτεύουσας, προκαλώντας, όπως αναμενόταν, συζητήσεις και αντιδράσεις. 2 από αυτά τοποθετήθηκαν κατά μήκος της δεύτερης περιφερειακής οδού κοντά στο αεροδρόμιο και στην περιοχή του σταδίου Νταλούς της Λισαβόνας. Το τρίτο τοποθετήθηκε κοντά στις εγκαταστάσεις Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το μήνυμα που περιείχαν οι αφίσεις αυτές, που είναι πολύ μεγάλες, ήταν μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την προσφορά του στην Εθνική Πορτογαλίας και σκληρή κριτική προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Χόρχε Ζεσούς, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον αρχηγό της Εθνικής Πορτογαλίας. Τα πανό έγραφαν: «Σε ευχαριστώ Κριστιάνο Ρονάλντο για όλα όσα έχει κάνει για την Πορτογαλία, σε ευχαριστώ αρχηγέ», και στο ίδιο μήνυμα υπήρχε κριτική στον Χόρχε Ζεσούς. Πάντως ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας απομάκρυνε τα 3 πολύ μεγάλα πανό, αλλά πρόλαβαν γρήγορα και οι πορτογαλικές εφημερίδες και τα πορτογαλικά μέσα περισσότερο να δημοσιεύσουν αυτές τις 3 φωτογραφίες που έχουν να κάνουν έτσι με την αποχώρηση του Ρονάλντο, ο οποίος

εξέφρασε την αντίδρασή του γιατί δεν έπαιξε στην αναμέτρηση με την προηγούμενη αναμέτρηση της Εθνικής με την Νορβηγία. Έγινε μια προσπάθεια από πλευράς ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Πορτογαλίας να βρεθεί η χρυσή τομή, δεν βρέθηκε και ο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας και θα τοποθετηθεί, θα δώσει περισσότερες έτσι λεπτομέρειες για το τι έγινε όταν φαντάζομαι έτσι ηρεμήσει ο Πορτογάλος Άσος. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Προσοχή πολύ στους δρόμους όσοι οδηγείτε. Από μένα για τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά,

0: Δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα ενισχυθούν αργότερο το απόγευμα. Δραματικές ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στα Ζωνιανά, καθώς ο χήμαρος υπερχείλησε με μεγάλες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν μέσα στον οικισμό. Πριν από λίγο ήχησε και το 112 για τον Δήμο Μηλοποτάμου, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου προληπτικά απαγορεύθηκε η κατανάλωση νερού στα χωριά του Κουλούκονα, έως ότου επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά του. Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Κλειστός ο δρόμος από τη Σύλαμο προς Αρχάνες. Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική Σημειωτέων πηγαίνουν τα αυτοκίνητα από τον Καρτερό μέχρι το αεροδρόμιο. Σε δραματική κατάσταση έχει περιέλθει ο Κρητικός Αμπελώνας. Τελειωτικό το χτύπημα της κακοκαιρίας σε μια ήδη εξαιρετικά επιβαρημένη χρονιά, με μεγάλες ποσότητες σταφυλιών να παρέμειναν αδιάθετες. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της 36χρονης Ηρακλειώτισσας, η οποία συνελήφθη για υπόθεση διασυρμού άλλης γυναίκας μέσω φακέλων με υβριστικά και προσβλητικά μηνύματα. Η γυναίκα αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Σοβαρό ατύχημα τα ξημερώματα στην παλιά πόλη των Χανίων. Δύο νεαροί από τη Σλοβενία έπεσαν από μεγάλο ύψος στη δυτική Τάφρο, με τον έναν να νοσηλεύεται διασωληνωμένος με βαριά κατάγματα. Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες στην κατοικία του Γιώργου Μαζονάκη, κατόπιν σχετικής εντολής που εξέδωσαν ακριτής. Παρούσα η μητέρα του, ενώ συνεχίζεται η κυδιεύρυνση των ψηφιακών συσκευών αλλά και οι καταθέσεις των εργαζόμενων του ιατρείου. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σήμερα το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 90 το ελαφρό αργό. Η απαιτούμενη από τον Donald Trump αποδέσμευση από την Ευρώπη στρατηγικών αποθεμάτων diesel στο επίκεντρο της ειδικής ομάδας που συνεδριάζει εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Στην πρόγνωση του καιρού, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, τα ορεινά και τα μειωρινά τμήματα του νησιού προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Μη μελαγχολείς, ψάχνεις να

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σήκα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε μέγιστη ετοιμότητα παραμένει ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας για το νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ηράκλειο βροχόπτωση είναι αρκετά έντονη από το μεσημέρι, ενώ σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου έχει σημειωθεί μποτιλιάρισμα. Δυσχεραίνουν την κατάσταση οι μικρές λίμνες που έχουν σχηματιστεί σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου. Κλειστός ο δρόμος από τη Σύλλαμο προς τις Αρχάνες και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με ανακοίνωση. Σε απόγνωση κάτοικοι στο χωριό των Ζωνιανών, καθώς υπερχείλησε ξανά χήμαρος, ενώ νωρίτερα έχει εκ νέου το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου. Στο χωριό των Ζωνιανών βρίσκεται η πυροσβεστική, καθώς κάτοικοι έχουν αρχίσει ήδη να χρειάζονται βοήθεια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά την νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, τόνισε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο νησί λόγω της ήδη επιβαρημένης κατάστασης. Σε απόγνωση βρίσκονται τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων μετά την αποτυχημένη τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το ΟΣΔΕ. Οι επαγγελματίες έμειναν χωρίς απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την απειλή εξοντωτικών προστήμων. Νέος γύρος εντονών αντιδράσεων σχετικά με τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών. Μετά το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.

0: Και τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, οι κάτοικοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την καταλληλότητα και την ασφάλεια της τοποθεσίας. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Η ελληνική επίδοση βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Λόγω πλήρους αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα ή προσωρινή διακοπή σε ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr και της ΑΕΔΕ από απόψε στις 10 το βράδυ έως την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Οι Ισπανοί βουλευτές απέρριψαν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Σάντσεθ για τη στεγαστική κρίση, το οποίο προέβλεπε την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων ενοικίασης που λήγουν. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: κόκκινη.
1: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr

0: ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας χτυπά με σφοδρότητα το νησί. Προειδοποιεί μέσω του 112 η περιφέρεια Κρήτης για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να συνεχιστούν έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Μήνυμα στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεών τους. Νωρίτερα ελαφρά τραυματίστηκαν τρεις νεαροί σε τροχαίο στο δρόμο που συνδέει το Σκαλάνι με τα Πεζά. Το δεύτερο κύμα της σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει με ανυπολόγιστη ένταση τα ζωνιανά Ρεθύμνου, προκαλώντας εκ νέου υπερχείληση του χυμάρου. Τα ορμητικά νερά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα. Σε δοκιμασία βρίσκεται η υδροδότηση του Ηρακλείου, καθώς οι αλλεπάλληλες βλάβες στο δίκτυο και οι διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν θέσει εκτός λειτουργίας κρίσιμες εγκαταστάσεις. Βυθίστηκε στο νερό το οροπέδιο Λασιθίου λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση καθώς έχει καταστραφεί το 80% της πατατοκαλλιέργειας καθώς και μεγάλες εκτάσεις με κυπευτικά και όσπρια. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος της 36χρονης που συνελήφθη στο Ηράκλειο ως ηθική αυτουργός για τη δημόσια διαπόμπευση μιας 52χρονης. Η κατηγορούμενη ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Ακριβότερα κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση βασική τιμή να ανεβαίνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 19,5 λεπτά το Σεπτέμβριο. Αισθητά χαμηλότερα είναι τα σταθερά μπλε τιμολόγια, με τη διαφορά να ξεπερνά τα 12 ευρώ το μήνα. Τα κράτη-μέλη της J7 θα αποδεσμεύσουν έως 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματά τους μέσα στους επόμενους 4 μήνες για να μετριάσουν την πίεση στις τιμές των καυσίμων και συμφώνησαν να μην περιορίσουν τις εξαγωγές αυτών.

0: ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στα αθλητικά, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, παρά την ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία, παρέμεινε στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League. Το ελληνικό συγκρότημα έχει στρέψει την προσοχή του στο κυριακάτικο παιχνίδι με τη Γερμανία, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο ΆΚΑ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague. Στην πρόγνωση του καιρού, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τα ορεινά και τα ημιορεινά τμήματα του νησιού προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάθει από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, η ώρα είναι λίγο μετά τις 7 και στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Σήμερα λέω να μιλήσουμε για κάτι που όλοι έχουμε αλλά ο καθένας το χρησιμοποιεί διαφορετικά και αυτό είναι ο χρόνος, όχι για το πόσες ώρες έχει μια ημέρα, ούτε για το πόσο γρήγορα περνούν οι εβδομάδες. Ας μιλήσουμε για κάτι λίγο πιο ουσιαστικό, που αξίζει πραγματικά να πηγαίνει ο χρόνος μας. Γιατί μπορεί να λέμε ότι δεν προλαβαίνουμε, ενώ την ίδια στιγμή να ξοδεύουμε ολόκληρες ώρες σε πράγματα που στο τέλος δεν θυμόμαστε καν. Μπορεί, ας πούμε, να βρίσκουμε χρόνο για υποχρεώσεις και να αφήνουμε στην άκρη εκείνα που μας κάνουν πραγματικά να αισθανόμαστε ζωντανοί. Ίσως κάποια στιγμή, λοιπόν, χρειάζεται να κάνουμε μια διαφορετική ερώτηση στον εαυτό μας, όχι πόσο χρόνο έχω, αλλά σε τι αξίζει να τον ξοδεύω. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας κάνω έτσι μια μικρή αλλά σημαντική υπενθύμηση. Το κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της Κρήτης και χρειάζεται την προσοχή όλων μας. Αποφεύγουμε λοιπόν τις άσκοπες μετακινήσεις, ενημερωνόμαστε από τις αρμόδιες αρχές και από το Ράδιο Κρήτη φυσικά και ιδιαίτερα στις μετακινήσεις μας οδηγούμε με αυξημένη προσοχή. Ας φροντίσουμε τον εαυτό μας αλλά και τους ανθρώπους γύρω μας. Η κακοκαιρία θα περάσει. Αυτό που έχει σημασία είναι να περάσει με ασφάλεια για όλους. Μείνετε συντονισμένοι στο Ραδιοκρήτη και μείνετε ασφαλείς. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Μέσα σε μία ημέρα υπάρχουν δεκάδες πράγματα που ζητούν την προσοχή μας. Κάποια από αυτά είναι απαραίτητα, κάποια επήγουν, κάποια πάλι όχι. Εμείς συχνά τα αντιμετωπίζουμε τα περισσότερα σαν να έχουν την ίδια αξία. Τρέχουμε από το ένα πράγμα στο άλλο και στο τέλος της ημέρας αισθανόμαστε πως κάναμε πάρα πολλά χωρίς να είμαστε σίγουροι αν κάναμε κάτι ουσιαστικό. Η ζωή βέβαια να μπορεί, δεν ξέρω, να μην μετριέται από το πόσα πράγματα τελικά προλάβαμε, αλλά μπορεί να μετριέται από το τι επιλέξαμε να μην βάλουμε στο κέντρο, γιατί προφανώς και δεν μπορούν όλα να είναι προτεραιότητα. Και όταν όλα, ξέρετε, γίνονται σημαντικά, τελικά τίποτα δεν ξεχωρίζει πραγματικά. Χρειάζεται λοιπόν κάποιες φορές να αποφασίζουμε τι αξίζει περισσότερο και να του δίνουμε το χρόνο που του αναλογεί.

Κάποιοι άνθρωποι δεν ζητούν κάτι σπουδαίο από εμάς. Το μόνο που θέλουν είναι απλώς λίγο από το χρόνο μας. Μία κουβέντα χωρίς βιασύνη, μία συνάντηση, μία στιγμή που θα είμαστε πραγματικά εκεί. Κι όμως πόσες φορές τους λέμε, το έχουμε πει όλοι μας ανεξαιρέτως, κάποια στιγμή θα τα πούμε, ενώ συνεχίζουμε να γεμίζουμε τη μέρα μας με χίλια δυο άλλα πράγματα. Το παράξενο είναι ότι όταν ο χρόνος περάσει, δεν θυμόμαστε όλες εκείνες τις ασχολίες που θεωρούσαμε τελικά τόσο επίγουσες. Θυμόμαστε όμως έναν άνθρωπο που μας χρειάστηκε και δεν ήμασταν εκεί. Ή έναν άνθρωπο που κάποτε είχαμε δίπλα μας και σήμερα δεν μπορούμε να τον έχουμε. Ίσως λοιπόν ο χρόνος που προσφέρουμε στους ανθρώπους να είναι ένας από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους με τους οποίους τους λέμε ότι έχουν σημασία για εμάς.

Δεν είναι κάθε ώρα που δεν παράγει κάτι χαμένη ώρα. Μερικές φορές καθόμαστε, σκεφτόμαστε, κοιτάζουμε γύρω μας, αφήνουμε το μυαλό να ηρεμήσει και μετά αισθανόμαστε ότι χάσαμε το χρόνο, δεν κάναμε τίποτα. Και όμως, ίσως κάναμε κάτι πολύ σημαντικό. Αφήσαμε τον εαυτό μας λίγο να ανασάνει. Έχουμε μάθει να θεωρούμε πολύτιμο μόνο το χρόνο που οδηγεί κάπου, που έχει αποτέλεσμα, που τέλος πάντων μπορεί να μετρηθεί. Υπάρχει όμως και ο άλλος χρόνος που απλά είναι εδώ, υπάρχει χρόνος για να χαλαρώσετε, να ονειρευτείτε, να γελάσετε χωρίς λόγο, να μην έχετε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν χρειάζεται κάθε λεπτό να δικαιολογεί την ύπαρξή του. Μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Απλώς μας κάνουν να νιώθουμε καλά που τις ζήσαμε.

Νομίζω έχετε ακούσει όλες και όλοι τη φράση «δεν έχω χρόνο». Σχεδόν καθημερινά την ακούμε. Την ακούμε παντού και τη λέμε και εμείς συχνά. Κάποιες φορές βέβαια δεν σημαίνει ακριβώς ότι δεν έχουμε χρόνο. Ίσως σημαίνει ότι κάτι δεν βρίσκεται αρκετά ψηλά στις προτεραιότητές μας. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξάλλου τα πάντα. Αλλά αξίζει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Αν κάτι έχει πραγματικά σημασία, πόσο χώρο του δίνουμε και πόσο χρόνο. Αν λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι σημαντικός για εμάς, πόσο συχνά βρίσκουμε χρόνο γι' αυτόν. Αν λέμε ότι κάτι μας ενδιαφέρει, πόσο συχνά το αφήνουμε για αργότερα. Αυτά όλα θέλω να τα σκεφτείτε, γιατί ο χρόνος δεν δείχνει μόνο πόσο απασχολημένοι είμαστε, μας δείχνει και τι επιλέγουμε να θεωρούμε ως σημαντικό.

0: διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Ένας άνθρωπος παίρνει τα τελευταία λεπτά της ημέρας μας. Εμείς, οι ίδιοι, ο εαυτός μας. Πρώτα όλοι οι άλλοι, όλες οι υποχρεώσεις, όλες οι ανάγκες και στο τέλος, αν περισσέψει κάτι, έρχεται και η δική μας σειρά. Δεν είναι εγωιστικό να κρατάτε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Δεν χρειάζεται να απολογίστε επειδή θέλετε λίγη ηρεμία, λίγη ησυχία, λίγη απόσταση από όλα. Λίγο χώρο για να ακούσετε τι συμβαίνει μέσα σας. Ο άνθρωπος που δεν σταματά ποτέ, κάποια στιγμή μπορεί να ξεχάσει ακόμη και τι έχει ανάγκη. Γι' αυτό ο προσωπικός χρόνος δεν είναι καθόλου πολυτέλεια. Είναι ένας τρόπος να μην χαθείτε μέσα σε όλα όσα χρειάζεται να κάνετε για τους άλλους.

πόσες φορές βρισκόμαστε, διανύουμε μία όμορφη στιγμή και ήδη σκεφτόμαστε την επόμενη. Περιμένουμε να τελειώσει κάτι δηλαδή για να ξεκινήσει κάτι άλλο. Μια ζωή περιμένουμε. Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, περιμένουμε τις διακοπές, περιμένουμε μια αλλαγή, ένα στόχο. Και κάπως έτσι η ζωή μπορεί να μετατραπεί σε μια ατελείωτη αναμονή για το επόμενο κεφάλαιο. Ίσως κάποιες φορές όμως να χρειάζεται να μείνουμε λίγο περισσότερο εκεί που είμαστε. Να μην ζητάμε από τη σημερινή στιγμή να γίνει αμέσως παρελθόν. Γιατί αν συνεχώς περιμένουμε κάτι καλύτερο, υπάρχει κίνδυνος να προσπεράσουμε κάτι που ήδη είναι πάρα πολύ όμορφο. Η ζωή δεν βρίσκεται μόνο σε αυτά που περιμένουμε να έρθουν, βρίσκεται και σε αυτά που συμβαίνουν τώρα και που ίσως κάποτε θα περιμέναμε να συμβούν.

Οτιδήποτε αγαπάμε χρειάζεται χώρο. Όχι απαραίτητα πολύ, αλλά αληθινό χώρο. Αν ας πούμε αγαπάτε τη μουσική, τη γνώση, τη συζήτηση, την παρέα, τη φύση, τη σκέψη, χρειάζεται μάλλον κάπου μέσα στη ζωή σας, στο πρόγραμμά σας, της καθημερινότητας, να υπάρχει λίγο χώρος και χρόνος για όλα αυτά. Διαφορετικά μένουν απλώς πράγματα που λέτε ότι τα αγαπάτε. Δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε το χρόνο αυτό. Η καθημερινότητα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, ότι γεμίζει πάρα πολύ γρήγορα με διάφορα πράγματα. Αλλά ίσως αξίζει να αναρωτηθούμε τι από όσα μας κάνουν χαρούμενος έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται από τις ημέρες μας και την καθημερινότητά μας. Μπορεί να μην μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλές ώρες, μπορούμε όμως να δώσουμε έστω μία θεσούλα. Και πολλές φορές αυτό αρκεί για να θυμηθούμε τι είναι τελικά σημαντικό για μας.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η Κρήτη πλήττεται για ακόμα μία φορά από το ισχυρό κύμα της κακοκαιρίας με παρατεταμένες και κατά περιόδους έντονες βροχές. Πρωτοφανείς ποσότητες νερού στο Μυλοπόταμο με σοβαρά προβλήματα σε όλα τα χωριά και ιδιαίτερα στα Ζωνιανά. Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες επιχειρούν τα μηχανήματα για να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Οι αρχές έχουν στείλει προειδοποιητικά μηνύματα για τον αυστηρό περιορισμό των μετακινήσεων σε διάφορες περιοχές του νησιού ενώ η πυροσβεστική επιχειρεί σε απεγκλωβισμούς. Νέα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στο νησί και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Κρήτη, ενώ θα ακολουθήσουν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Οι δυσμένες καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση των αποψινών βραδινών δρομολογίων προς την Κρήτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων μετά από τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΕΔΕ σχετικά με το ΟΣΔΕ. Οι επαγγελματίες δεν έλαβαν σαφείς απαντήσεις για τα χρονοδιαγράμματα, παραμένοντας αντιμέτωποι με τον κίνδυνο αυστηρών προστήμων. Έληξε σήμερα η προθεσμία του Θάνου Πλεύρη προς την τοπική αυτοδιοίκηση για την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης στη δομή μεταναστών στους αθανάτους, με τον Υπουργό να προχωράει κανονικά τις εργασίες. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Χανιά. Τα 25χρονοι Σλοβενοί έπεσαν από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου. Ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με βαριά κατάγματα σε κρανίο και σπονδυλική στήλη, ενώ ο δεύτερος υπέστη κατάγματα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, 56χρονη γιατρός, υποστηρίζοντας ότι αντέδρασε ακαριά με κάρπα και οξυγόνο. Παράλληλα, εξήγησε πως δεν χρησιμοποίησε απεινιδωτή, καθώς το μηχάνημα έδειξε ασυστολία, κατάσταση στην οποία δεν χορηγείται ηλεκτρικό σοκ. Η Ελλάδα και ακόμη 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σχηματίσει κοινό μέτωπο ενάντια στις προτάσεις για οριζόντιες περικοπές στον επόμενο επτάετη ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η συμμαχία αυτή αντιτίθεται στεναρά στις πιέσεις της Γερμανίας και άλλων 5 χωρών, οι οποίοι ζητούν ριζική αναδιόρθωση με περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιο Κρήτη στις 9.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Υπάρχουν συζητήσεις που μας βοηθούν και άλλες που μας εξαντλούν. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις που οδηγούν κάπου και άλλες που απλώς επαναλαμβάνονται. Καμιά φορά εμείς επιμένουμε να αποδείξουμε κάτι σε ανθρώπους που δεν είναι έτοιμοι ή δεν θέλουν να το ακούσουν και μπορεί να πρέπει να αναρωτηθούμε αν αξίζει πραγματικά ο χρόνος και η ενέργειά μας να ξοδεύεται σε κάθε διαφωνία. Δεν λέω να μην μιλάμε, αλλά δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουμε σε κάθε μάχη. Μερικές φορές η πιο όριμη επιλογή είναι να πούμε μέσα μας «αυτό δεν χρειάζεται άλλο από το χρόνο μου» και να προχωρήσουμε. Γιατί η προσοχή μας είναι και αυτή ένας περιορισμένος πόρος και αξίζει να τη δίνουμε εκεί όπου υπάρχει πραγματικός λόγος.

Παράξενο πράγμα η χαρά. Για τις υποχρεώσεις βρίσκουμε χρόνο, για τις στεναχώρια βρίσκουμε χρόνο, για την ανησυχία μπορούμε να διαθέσουμε ολόκληρες ώρες. Για τη χαρά όμως πολλές φορές λέμε, όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις μου, όταν βρω χρόνο θα χαρώ. Αλλά προσέξτε, οι υποχρεώσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Πάντα θα υπάρχει κάτι ακόμα για να γίνει. Ίσως λοιπόν η χαρά να χρειάζεται να μπει στη ζωή μας πριν ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις. Να γελάσετε χωρίς να έχετε τελειώσει όλα όσα πρέπει, να συναντήσετε κάποιον χωρίς να είναι η κατάλληλη στιγμή, να επιτρέψετε στον εαυτό σας να χαρεί χωρίς να περιμένει την τέλεια ημέρα, γιατί αν η χαρά περιμένει να τακτοποιηθούν τα πάντα, μπορεί να περιμένει για πολύ και η ζωή είναι μικρή για να τη ζητάμε συνεχώς να περιμένει.

Αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τις προηγούμενες ημέρες, δεν θα θυμόμαστε κάθε ώρα που πέρασε. Θυμόμαστε όμως στιγμές. Θυμόμαστε κάποιες κουβέντες, κάποια βλέμματα, ένα γέλιο, μία μεγάλη χαρά, μία συγκίνηση, μία απόφαση που πήραμε. Αυτό τώρα ίσως κάτι μας λέει για την αξία του χρόνου. Δεν μετράει μόνο πόσο κράτησε κάτι ο χρόνος, αλλά και τι άφησε μέσα μας. Μία μικρή στιγμή μπορεί να σημαίνει περισσότερα από μήνες ολόκληρους που πέρασαν χωρίς ιδιαίτερη έτσι, παρουσία. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να κυνηγάμε μόνο τη διάρκεια, αξίζει να αναζητάμε και την ουσία, να είμαστε πραγματικά παρόντες σε κάποιες στιγμές, αντί να περνάμε πάρα πολλές άλλες στιγμές και ώρες χωρίς να τις αισθανόμαστε. Σκεφτείτε ότι τελικά η μνήμη δεν κρατάει όλο το χρόνο. Κρατάει μόνο εκείνα που κατάφεραν να αποκτήσουν νόημα.

Ας είμαστε λίγο ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Μερικές φορές λέμε «δεν πρόλαβα», ενώ βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι απλώς δεν το επιλέξαμε. Είναι δύσκολο να το παραδεχτούμε αυτό, γιατί η φράση «δεν είχα χρόνο» ακούγεται πάρα πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται όμως να κατηγορούμε τον εαυτό μας κάθε φορά που κάτι δεν γίνεται, αλλά χρειάζεται όμως να είμαστε ειλικρινείς. Αν κάτι δεν έγινε επειδή δεν ήταν προτεραιότητά μας, ας το αναγνωρίσουμε αυτό στον εαυτό μας. Αν ένας άνθρωπος έμεινε στην άκρη επειδή η ζωή μας πήγε λίγο αλλού, ας το δούμε και αυτό καθαρά. Μόνο όταν είμαστε ειλικρινείς με το που πηγαίνει ο χρόνος μας, μπορούμε να αποφασίσουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Γιατί ο χρόνος δεν χρειάζεται δικαιολογίες. Το μόνο που χρειάζεται είναι συνειδητές επιλογές.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς».

0: Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να αφήσουν μία στιγμή να είναι έτσι άδεια. Μόλις εμφανιστεί λίγος ελεύθερος χρόνος, ψάχνουν αμέσως κάτι να κάνουν. Αυτό το κενό φυσικά δεν είναι εχθρός, το έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι ένας χώρος όπου το μυαλό ξεκουράζεται και οι σκέψεις βρίσκουν τη δική τους σειρά. Δεν χρειάζεται κάθε στιγμή να έχει ένα πρόγραμμα, να έχει ένα σκοπό ή να έχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει αξία και στο να μην συμβαίνει τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτές οι ήσυχες στιγμές μπορεί να μας βοηθήσουν να ξαναβρούμε το ρυθμό μας. Και ίσως αν δεν φοβόμαστε τόσο πολύ την αδράνεια, να ανακαλύψουμε ότι δεν χάνουμε χρόνο κάθε φορά που δεν κάνουμε κάτι. Μερικές φορές απλώς δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να υπάρξει, απλά να υπάρξει, χωρίς απαιτήσεις.

Μπορούμε να τα ξανακερδίσουμε, μπορούμε να βρούμε μια ευκαιρία να μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους, μπορούμε να ξαναπροσπαθήσουμε για κάτι. Γενικά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα ξανακάνουμε. Ο χρόνος όμως που πέρασε δεν επιστρέφει με τον ίδιο τρόπο. Αυτό δεν είναι λόγος για να φοβόμαστε, αλλά για να το γνωρίζουμε, να έχουμε την επίγνωση. Δεν χρειάζεται να ζούμε με την αγωνία μήπως σπαταλήσουμε κάθε λεπτό. Χρειάζεται όμως να θυμόμαστε ότι η κάθε μέρα είναι μέρος της ζωής μας και όχι μία πρόβα για κάποια άλλη ζωή που θα ξεκινήσει κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι σπουδαίο κάθε μέρα. Χρειάζεται μόνο να μην περνούν οι μέρες μας χωρίς να έχουμε καμία σχέση με αυτά που πραγματικά έχουν σημασία για εμάς.

Σε τι θα θέλαμε να σπαταλάμε το χρόνο μας? Ίσως αυτή να είναι τελικά η πιο προσωπική ερώτηση της απόψινής μας έτσι σκέψης. Αν μπορούσαμε να κοιτάξουμε τη ζωή μας, πού θα βλέπαμε ότι πηγαίνει ο περισσότερος χρόνος μας? Σε ανθρώπους, σε ανησυχίες, σε υποχρεώσεις, σε προσπάθειες, σε πράγματα που μας γεμίζουν, σε πράγματα που απλώς συνηθίσαμε να τα κάνουμε? Δεν υπάρχει, ξέρετε, μία σωστή απάντηση για όλους. Ο καθένας έχει διαφορετική ζωή, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές ευθύνες. Αλλά αξίζει να γνωρίζουμε τη δική μας απάντηση. Γιατί ο χρόνος που διαθέτουμε κάθε μέρα, σιγά σιγά, γίνεται η ζωή μας. Και ίσως το πιο σημαντικό δεν είναι να έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά να αναγνωρίζουμε πού αξίζει να πηγαίνει αυτός που ήδη έχουμε.

Ίσως τελικά ο χρόνος που αξίζει περισσότερο να μην είναι αυτός που μας κάνει πιο παραγωγικούς, πιο επιτυχημένους ή πιο απασχολημένους. Ίσως να είναι εκείνος που μας κάνει λίγο πιο ανθρώπινους. Ο χρόνος που δίνουμε σε έναν άνθρωπο όταν πραγματικά μας χρειάζεται. Ο χρόνος που αφιερώνουμε σε κάτι που αγαπάμε. Ο χρόνος που επιτρέπουμε στον εαυτό μας να χαρεί, να ηρεμήσει, να σκεφτεί, να ονειρευτεί. Ο χρόνος που δεν το μετράμε συνεχώς γιατί εκείνη τη στιγμή αισθανόμαστε ότι είμαστε ακριβώς εκεί που πρέπει. Δεν χρειάζεται λοιπόν να γεμίσουμε τη ζωή μας με όσα περισσότερες υποχρεώσεις μπορούμε, αλλά με όσα όταν κάποτε κοιτάξουμε πίσω θα αισθανθούμε ότι άξιζε πραγματικά να έχουν το χρόνο μας.

Και κάπου εδώ ας αφήσουμε τη σημερινή μας κουβέντα, να κλείσει με μία σκέψη ότι ο χρόνος δεν μας ρωτά που θέλουμε να πάει, απλώς περνά. Εμείς όμως μπορούμε να αποφασίσουμε πού θα είμαστε όταν περνά, σε ποιον θα δώσουμε την προσοχή μας, ποια στιγμή θα ζήσουμε πραγματικά, ποια πράγματα θα αφήσουμε στην άκρη και ποια θα κρατήσουμε κοντά μας. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ολόκληρη τη ζωή μας από αύριο το πρωί, αρκεί να κοιτάξουμε όμως λίγο διαφορετικά τις ημέρες που έρχονται, γιατί κάθε φορά που δίνουμε το χρόνο μας σε κάτι, του δίνουμε ένα μικρό κομμάτι από τη ζωή μας. Να το θυμάστε αυτό, γιατί είναι από τα σημαντικά που πρέπει να θυμόμαστε, να προσέχουμε πού πηγαίνει ο χρόνος μας, γιατί εκεί τελικά πηγαίνει και ένα κομμάτι δικό μας. Φίλες και φίλοι, αυτές τις ώρες θα ήθελα να δείξουμε όλοι λίγη περισσότερη προσοχή. Η κακοκαιρία μπορεί να δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες και γι' αυτό καλό είναι να αποφεύγουμε τις περιττές μετακινήσεις και να μην υποτιμούμε τις καιρικές συνθήκες. Ενημερωνόμαστε λοιπόν, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και φροντίζουμε ιδιαίτερα όσους μπορεί να χρειάζονται τη βοήθειά μας. Η ασφάλεια δεν είναι υπερβολή, είναι πρόνοια. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί, να προστατεύετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας και να θυμάστε πως σε τέτοιες στιγμές η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Σας αφήνω με τα λόγια του Μπόρις Βιάν. Ο χαμένος χρόνος είναι ο χρόνος που είμαστε στο έλεος των άλλων. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κρήτη, καθώς ένα δεύτερο εξαιρετικά σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει το νησί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές σε οδικό δίκτυο, σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του 112 και της Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε αυστηρή οδηγία για περιορισμό των μετακινήσεων. Το Ρέθυμνο έχει δεχθεί το πιο σφοδρό πλήγμα της κακοκαιρίας, με το Δήμο Μελοποτάμου να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς υπερχείλησαν χύμαροι και ποτάμια στα Ζωνιανά. Η Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου δοκιμάζεται επίσης σκληρά, με το δικό δίκτυο να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη συσσωρευμένη λάσπη και τα φερτά υλικά. Μάλιστα, η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση του Ηρακλείου και του Μαλεβιζίου, αφού προέκυψαν βλάβες σε γεωτρήσεις και στον κεντρικό γωγό του Θραψανού. Η Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων βρίσκεται επίσης σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, έχοντας δεχθεί τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τους 200 τόνους αναστρέμα μέσα σε λίγες ώρες. Σε απέραντη λίμνη έχει μετατραπεί ο κάμπος στο οροπέδιο Λασιθίου λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ Κώστα Φουκαράκη, η καταστροφή για τους παραγωγούς είναι βιβλική, καθώς έχει χαθεί περίπου το 80% της πατατοκαλλιέργειας, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και κηπευτικά είδη. Προβλήματα στις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Κρήτης προκαλεί κακοκαιρία. Στο Νίκος Καζαντζάκης, οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν προσωρινά τις προσγειώσεις, με πτήσεις να κατευθύνονται σε Χανιά και Αθήνα. Παράλληλα, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Τα βραδινά δρομολόγια από και προς την Κρήτη δεν πραγματοποιούνται, με την αναχώρηση των πλοίων να μετατίθεται σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές για αύριο το βράδυ, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Το συντονιστικό όργανο της Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε εκ νέου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για την εξέλιξη του φαινομένου στην Κρήτη και την προετοιμασία του μηχανισμού. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των ζημιών, ο Υπουργός ενημέρωσε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Κρήτη με τη συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργού Κώστα Κατσαφάδου. Όπως γνωστοποίησε, θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης. Σε κατάσταση νευρικής κρίσης βρίσκονται τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων μετά τη διαδικτυακή συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΑΕΔΕ για την πορεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Η τηλεδιάσκεψη εξελίχθηκε σε απόλυτο θεσμικό φιάσκο, αφήνοντας επαγγελματίες του κλάδου στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα και με την απειλή εξοδοτικών προστήμων πάνω από τα κεφάλια τους. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της 36χρονης Ηρακλειώτισσας, η οποία συνελήφθη για υπόθεση διασυρμού άλλης γυναίκας μέσω φακέλων με υβριστικά και προσβλητικά μηνύματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 36χρονη φέρεται να τοποθετούσε τους φακέλους σε οχήματα και εισόδους πολυκατοικιών, ενώ μετά από καταγγελία φέρεται να έστειλε αντίστοιχο φάκελο και στους γονείς της γυναίκας. Η 36χρονη αρνείται

0: τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Χανιά. Τα δύο 25χρονοι τουρίστες από τη Σλοβενία έπεσαν από μεγάλο ύψος στα ενετικά τείχη της Δυτικής Σταύρου. Ο πρώτος 25χρονος φέρει βαριά κατάγματα στο κρανίο και τη σπονδυλική στήλη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου των Χανίων. Ο δεύτερος νεαρός υπέστη κατάγματα στα πλευρά και σε άλλα μέρη του σώματός του. Έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και η αποκατάστασή του δεν εμπνέει τον κίνδυνο. Τις ενέργειες και τις κινήσεις της, όταν διαπίστωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή, επιχείρησε να υπερασπιστεί η κατηγορούμενη γιατρός κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή. Η 56χρονη αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο και ισχυρίστηκε ότι ακόμα κι αν ήταν σε νοσοκομείο θα έκανε τα ίδια. Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ακολούθησε το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο κατά τη διάρκεια της ανακοπής και επέμεινε στην ομιμότητα των μηχανημάτων στο ιατρείο της. Κύκλωμα στο οποίο φέρεται να εξαπάτησε πολλούς επενδυτές, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, αποκάλυψε πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 17 άτομα σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και στρατιωτικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 άτομα. Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από σήμερα, Παρασκευή στις 10 το βράδυ έως και τις 4 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι, θα υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ψηφιακές υπηρεσίες της, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στη διεθνή ειδησιογραφία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της G7 συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ, έπειτα από έντονες πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ προς τις Βρυξέλλες. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από έντονες πιέσεις και απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς Ευρωπαίους συμμάχους. Πιο συγκεκριμένα, η Ουάσιγκτον είχε απειλήσει ανοιχτά με μονομερή απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ προς την Ευρώπη, εάν οι Βρυξέλλες και οι υπόλοιποι εταίροι δεν προχωρούσαν στην απελευθέρωση δικών τους αποθεμάτων. Στην Ισπανία, η Βουλή απέρριψε ξανά το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, που περιλάμβανε την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων ενοικίασης που λήγουν. Η καταψήφιση αυτή αποτελεί πλήγμα για τον Πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, και την κυβέρνηση σχετικά με τα σχέδιά της για την αντιμετώπιση της κρίσης που έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις. Στα αθλητικά, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, παρά την ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία, παρέμεινε στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League. Το ελληνικό συγκρότημα έχει στρέψει την προσοχή του στο κυριακάτικο παιχνίδι με τη Γερμανία, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο ΆΚΑ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Γιουρολίγκας. Λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη, η ΕΠΟ ανέβαλε τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής, που ήταν προγραμματισμένα για την Κυριακή. Η αγωνιστική μετατέθηκε για την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου. Στην πρόγνωση του καιρού, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα του νησιού προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάθει από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα? την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα.

0: σπάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Creditabank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στο ράδιο Κρήτης στους 101,5. Το αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης. Το ραδιόφωνο που σμίγουμε και συναντάμε όμορφα ελληνικά τραγούδια. Μας ξυπνούν θύμισες από στίχους και γλυκαίνουμε από μελωδίες. Και όλα αυτά μέσα σε 120 λεπτά.

θέλω να το μάθει αυτό. Σ' αεροπλάνο διαφημιστικό, σε πανώ την Κυριακή.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Καλησπέρα σε όλους όσους βρίσκονται στη συντροφιά μας. Ένας μικρός δέχτης που ενώνει ψυχές, που ενώνει κουβέντες, που δημιουργεί τις συνθήκες για να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Από τη Σιτία, από την Ιεράπετρα, την Νεάπολη, από το Ηράκλειο, το νότο του νομού Ηρακλείου, το Ρέθυμνο έως και τα Χανιά, αλλά και σε όλους όσους μας ακούν διαδικτυακά, τις ευχές μας να περάσουμε όμορφα όπου και αν σας πετυχαίνουμε, ενδέχεται να βρίσκεστε στη δουλειά σας, ενδέχεται να οδηγείτε, ίσως να διασκεδάζετε, αλλά και να βρίσκεστε και συνειδητά μόνοι. Συνειδητά θέλουμε να βρίσκεται ο κόσμος μόνος. Για αυτούς όμως η μοναξιά είναι αναπόφευκτη, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας αγκαλιάσουμε με τραγούδια και με στίχους.

Ράδιο Κρήτη για τη διασκέδασή σας, Ράδιο Κρήτη όμως και για την ενημέρωσή σας ως επιτοπλίστων. Το δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, το e-krite.gr, 24 ώρες το 24ωρο, στην διάθεσή σας, στο κινητό σας, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας, για να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε μορφή είδη σας ενδιαφέρει. Πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, έγκυρα και έγκαιρα, το e-krite.gr.

Με όποιο τρόπο και αν έχετε επιλέξει να διασκεδάσετε, είτε περισσότερο με ξενύχτη και με παρέα, είτε με πολύ πιο χαμηλούς και χαλαρούς ρυθμούς, ως επίσκεψη σε κάποιον φίλο, σε σπίτι, εμείς ευχόμαστε να περάσετε όμορφα, να διάσετε και να γεμίσετε, τόσο με τις κουβεντούλες, οι οποίες όταν αναπαράγονται και βρίσκονται καλοί φίλοι μεταξύ τους, είναι βάλσαμο, είναι ευλογία αυτό να συμβαίνει.

Μπορεί σε τούτο το ταλαιπωρημένο αλλά και ευλογημένο τόπο που λέγεται Ελλάδα οι περισσότεροι δρόμοι να θυμίζουν video game που προσπαθείς να αποφύγεις λακκούβες, κακοτεχνίες και κάθε λογής λογικά και παράλογα, φυσικά και τεχνητά βέβαια εμπόδια. Όμως αυτό δεν πατάει φρένο σε όποιον θέλει να τα αφήσει όλα αυτά πίσω και να φύγει για μια νυχτερινή βόλτα με το αυτοκίνητο. Μπορεί βέβαια και από την άλλη το κόστος της βενζίνης και γενικότερα όλο αυτό το πέπλο, επιτρέψτε μου την έκφραση, της οικονομικής τραγωδίας που καλύπτει την χώρα μας, να λειτουργεί αρνητικά στις άσκοπες βόλτες μας. Όμως η ανάγκη να αλλάξουμε παραστάσεις, συντροφιά με το αγαπημένο μας τραγούδι, έχει και τα καλά του. Είτε σε γνώριμα λιμέρια πάμε, είτε σε άγνωστες διαδρομές, εντελώς την τύχη, από ένστικτο. Μην γελιέστε, εδώ είναι αυτό που λέμε ότι το χιλιοπεγμένο βέβαια ρητό, ότι σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός.

Οι δουλειές ποτέ δεν τελειώνουν. Οι δυνάμεις μας όμως κάποια στιγμή ναι. Γι' αυτό λοιπόν ας βάλουμε τα δυνατά μας και ας φτιάξουμε ένα όμορφο σχέδιο, να περάσουμε όμορφα το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ας κλέψουμε έστω και δύο ώρες από την καθημερινότητά μας, εάν είναι εφικτό για τους περισσότερους, και με κοινό παρανομαστή αυτό που λέμε ας αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε εφαρμογή αυτή την ενέργεια και να την μοιραστούμε με τον συνάνθρωπο.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος. Λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Όλοι όσοι βρίσκεστε στην παρέα μας σε κάθε γωνιά του νησιού για τον οποιοδήποτε λόγο ξενυχτάτε μαζί μας, σε κάθε γωνιά του κόσμου ευρύτερα, γιατί πλέον διαδικτυακά φιλοξενείτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σας ευχόμαστε να περνάτε όμορφα, τουλάχιστον στην κατεπιλογή δική μας παρέα όσον αφορά τη διασκέδασή σας. Αν βρίσκεστε στους δρόμους, ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη όμως η καλησπέρα μας για όλους όσους θα τους συναντήσει η Παρασκευή στο χώρο της εργασίας τους. Επαγγελματίες οδηγοί, υπηρεσίες, αλλά και όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι θα δουλέψουν βράδυ Παρασκευής στο χώρο της εστίασης, για παράδειγμα, για να μας φροντίσουν να περάσουμε εμείς όμορφα.

Η κάθε μέρα έχει τη δική της ιστορία, βέβαια, στην συνεισφορά και στη διαμόρφωση της ψυχολογίας μας, καθώς βέβαια και στην εξέλιξη των πραγμάτων που επιδιώκουμε. Όμως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ήρθε η Παρασκευή. Με μια ιδιαίτερη σημασία για κάποιους αυτή η μέρα της εβδομάδας. Καθότι η ψυχολογία της Παρασκευής είναι ολόκληρο σκεπτικό με πολλές προεκτάσεις. Ο καθένας μπορεί να πιαστεί από όπου θέλει και να δώσει το δικό του στίγμα και τη δική του ερμηνεία, βέβαια.

Πιστεύω ότι το βράδυ της Παρασκευής και ευρύτερα το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον το Σάββατο, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, λειτουργεί χαλαρωτικά και απολογιστικά συγχρόνως. Το τέλος της εβδομάδας, όπου πέφτουν οι ρυθμοί και η πίεση κάθε είδους και τίθεται σε κατάσταση ύπνου όλο το σκηνικό που ζούμε Δευτέρα έως και Παρασκευή μεσημέρι, τουλάχιστον για τους προνομιούχους και όχι για αυτούς οι οποίοι εργάζονται και βάρδιες. Απολογιστικά τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργεί, καθότι θέλουμε να ξέρουμε τι έχουμε κάνει, αν καταφέρουμε να κλέψουμε λίγο από τη χαλάρωση και τη διασκέδασή μας και να σκεφτούμε τι έχουμε καταφέρει, πού βρισκόμαστε, τουλάχιστον για το χώρο της εργασίας μας. Καλό θα ήταν να βάλουμε βέβαια σε μία σειρά και να κοιτάξουμε τι έχει συμβεί και μέσα μας, έξω μας, γύρω μας, όλη τη βδομάδα που πέρασε.

Και θα μου πείτε τώρα, ακούγοντας κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Παρασκευή, ή ίσως πολύ λαϊκά θα μας πούν ότι, θα σκεφτούν μάλλον, ότι όλες οι μέρες είναι ίδιες για αυτούς, καθότι οι ρυθμοί είναι τέτοιοι που δεν έχουν το περιθώριο να νιώσουν αυτό που βιώνουν ίσως κάποιες πιο εκλεκτές επαγγελματικές τάξεις. Κάθε μέρα όμως και κάθε στιγμή πρέπει να την απολαμβάνουμε, είτε η έξοδό μας, είτε η χαλάρωσή μας, είτε οι στιγμές που κλέβουμε με τον εαυτό μας, είναι Δευτέρα ή Τρίτη ή Τετάρτη ή πιο κωδικοποιημένα η λεγόμενη ημέρα της Παρασκευής.

και Κυριακή. Και ποιος δεν θυμάται τις Κυριακές εκείνα τα χρόνια αρκετά πίσω, που ακόμα όταν πηγαίναμε σχολείο αισθανόμασταν ότι τουλάχιστον για το βράδυ της Κυριακής η Δευτέρα είναι πολύ κοντά, η επαναφορά στην πραγματικότητα, στις τάξεις, στα σχολικά θρανία, στα πρέπει και ευρύτερα σε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο ζούσαμε ως μαθητές.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλησπέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα στους φίλους που επέλεξαν το αγαπημένο τους ραδιόφωνο για συντροφιά. Μικρές κουβεντούλες συντροφεύουν Δευτέρα ως Παρασκευή την παρέα μας και προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις ώρες λίγο πιο χαλαρές, πιο ήρεμες, να προβληματιστούμε, να διασκεδάσουμε και απόψε είπαμε με ανεβασμένους ρυθμούς να περάσουμε πιο όμορφα και να αφήσουμε στην άκρη τα προβλήματα.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 12. Καλή συνέχεια σε όλους όσους διασκεδάζουν, καλή συνέχεια σε όλους βρίσκονται στο χώρο της εργασίας τους και έως το πρωί, νυχτερινή βάρδια, έχει πολλές ώρες ακόμα. Την υγεία σας να έχετε. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί ξανά τη Δευτέρα. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.